0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγω.

γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω.

0: 2000 FM.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

αλλά μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
13: Το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Από το 1960 ως το 1972 συμμετείχε σε 23 ταινίες. Ως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, έρευνες της αντιτρομοκρατικής στην νοτιοδυτική Αγγλία συνελήφθησαν 5 άνδρες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικές ύλες. Στα αθλητικά, σπουδαία νίκη με ένα 0 της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μια από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Ξεκινήσαμε με Σεπτέμβρη. Θα καταλήξει η εβδομάδα με Οκτώβρη, διότι στη μέση της εβδομάδας θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Θα τον αποχαιρετήσουμε και θα υποδεχθούμε τον Οκτώβρη. Ελπίζουμε με την ελπίδα ότι ο Οκτώβρης θα φέρνει καλύτερες ειδήσεις. Γιατί ο Σεπτέμβρης μας θα φύλαξει στο τέλος λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σημαντικότερη είδηση το τελευταίο 24ωρου είναι η νίκη της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας με 1-0 μέσα στην Γερμανία. Τα παιδιά αυτά που, όπως είπε ο Κλοπ, ο Γερμανός προπονητής, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πολλά μπορούν να περιμένουν από αυτούς αν στηριχθούν, γιατί έχουν βγει στο εξωτερικό, γιατί μαθαίνουν αλλιώς το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία. Γιατί τους έχουν δημιουργήσει τις προσδοκίες και τους προπονούν και καλύτερα. Με παιδιά από το εξωτερικό, με παιδιά από το εσωτερικό, μια καλή ομάδα, καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν ζαλίσαμε τους Γερμανούς. Ήμασταν πίσω ταμπούρι και περιμέναμε πότε θα βρούμε την ευκαιρία. Αλλά έτσι δεν το πήραμε και το ευρωπαϊκό. Έτσι το πήραμε το ευρωπαϊκό. Το ζήτημα είναι να κάθεσαι στην τηλεόραση απέναντι μέσα στο γήπεδο και να βλέπεις μια ομάδα που δεν πονάει η καρδιά σου που την βλέπεις. Με το αποτέλεσμα αυτό, ιστορικό αποτέλεσμα, τα κλασικά. Εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε τα DNA του Καραϊσκάκη και τέτοια. Κολοκοτρώνης. Πώς το λένε, ο Καρέτσας που μοιάζει με τον Κολοκοτρώνη και ο Κουρμπέλης που μοιάζει με τον Καραϊσκάκη. Τέτοια ωραία θα ακούσουμε πάλι, αλλά τέλος πάντων τα παιδιά να είναι καλά, να έχουν υγεία, να παίζουν καλή μπαλίτσα. Πρώτη στον όμιλο, η Σερβία έχασε και από την Ολλανδία 1-2, οπότε η Ελλάδα μόνη της μπροστά στην κατάταξη. Το επόμενο παιχνίδι είναι με την Ολλανδία. Εντός παίζουμε με την Ολλανδία. Και άμα γίνει καμιά πλάκα και το πάρουμε και αυτό, όχι πλάκα, δεν είναι πλάκα. Αν δηλαδή παίξουμε καλά και το πάρουμε και αυτό, θα έχουμε σαφές προβάδισμα. Έχει δρόμο ακόμα μπροστά το Nation League. Μια διοργάνωση τώρα μέσα σε πολλές. Γιατί σου λέει, εμείς δηλαδή να μην παίζουμε μόνο στα Μουντιάλ, θα παίρνουμε διαφημίσεις, να μην έχουμε και κάτι ενδιάμεσα να παίρνουμε καμιά διαφήμιση. Οπότε φτιάξαν και αυτό το Nation League, παίζουν τα παιδιά 90% παιχνίδια. Άμα είσαι σε ομάδα που προχωράει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και προχωράει και στο κύπελο το δικό τους, ξέρω εγώ, το εθνικό κύπελο και όλα αυτά, τελειώνεις τη σεζόν με 90% πρωταθλήματα, κάθεσαι καμιά εβδομάδα με το ζόρι και μετά ξεκινάς προετοιμασία, ξέρω εγώ, με την εθνική, άλλο πράγμα από εδώ, από εκεί, πηγαίνεις στο Ντουμπάι να κάνεις καμιά περιοδία για να οικονομήσει η ομάδα. Είναι ζητήματα αυτά. Έχουν συνδικαλιστικοί παίχτες. Όχι γιατί παίρνουν λίγα, μια χαρά παίρνουν. Γιατί παίζουν χωρίς σταματημό. Γιατί τελειώνουν το ποδόσφαιρο και μετά κάνουν καμιά δεκαετία να συνέλθουν από αυτό που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Να μου πεις τώρα, σε πειράζει εσένα που εκατομμυριούχος ή πολυεκατομμυριούχος παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εγώ θέλω τα δικαιώματα και των πλουσίων και των φτωχών, όλα, και των κακομύριδων και των εμμύριδων, πως το είπε ο Θεοχάρης, ο νοικοκύρης και ο κακομύρης. Για όλους εγώ θέλω δικαιώματα να έχουν και νοικοκυρέοι και κακομυρέοι, όλοι. Δεν είναι όπως λέει η κυβέρνηση, εμείς είμαστε με τους νοικοκύρηδες και όχι με τους κακομύριδες. Εγώ είμαι με όλους, παιδιά. Άμα δεν κατέβω, με ψηφίσετε. Διότι έχουμε και αυτό τώρα, την έχουν δει αντουανέτες κάποιοι από την κυβέρνηση. Κυκλοφορούν γύρω-γύρω και λένε, εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Μετά ο άλλος λέει, αν δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνουν και διάφοροι και τι να πούνε, εντάξει παιδιά τώρα. Είπανε δύο σαχλαμάρες, τώρα δύο συνάδελφοι, δεν θέλαν να πούνε και αυτό το πράγμα, κάτι άλλο θέλαν να πούνε, αυτά τα κλασικά. Ή τους παρεμηνεύσατε, κόψατε την ατάκα που δεν έλεγε αυτό, έλεγε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αντί να βγουν, λένε και αυτοί κάτι παραπάνω και το κάνουν δηλαδή λίγο ότι δεν καταλαβαίνω τώρα. Όσοι δεν έχουμε, να μην κυκλοφορούμε στους δρόμους, να μην έχουμε ελπίδα ότι μπορούμε να αποκτήσουμε. Δεν είμαστε νοικοκυρέοι εμείς δηλαδή, άμα πιεζόμαστε στην καθημερινότητά μας, είμαστε κακομύριδες. Αλλά είναι, άμα το δεις, αν βλέπεις τη ζωή σαν τον Λουδοβίκο από πάνω ψηλά,
ή σαν την Αντουανέτα, καταλαβαίνεις ότι ο διαχωρισμός, το χρήμα είναι η μόνη επιτυχία. Το μόνο κριτήριο επιτυχίας και αξίας του ανθρώπου είναι αν έχει οικονομήσει στη τσέπη του και έχει φράγκα στο πορτοφόλι του. Αλλιώς δεν είναι επιτυχημένος ο άνθρωπος, ούτε έχει καμιά αξία. Είναι οι νοικοκυρέοι και οι κακομοίριδες. Θα μου πεις τι με βιάσε πρωί-πρωί και κάθομαι και ασχολούμαι με τους νοικοκυρέους και τους κακομοίριδες. Είναι που τα ακούω όλο το Σαββατοκύριακο τώρα και δεν ακούω να βγαίνει κανένας. Τώρα περιμένω το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει για τους εμμύριδες και τους κακομοίριδες. Αν είναι η λογική της κυβέρνησης. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είναι εύκολο να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά το τελευταίο διάστημα τον έχω συμπαθήσει ιδιαίτερα τον κύριο Μαρινάκη, διότι καλείται να απαντήσει κάθε φορά για κάθε πολιτική αστοχία των συναδέλφων του. Μία ο Χάρης Θεοχάρης, μία ο Κουλκουδίνας, το μάθαμε και αυτόν από την Κατερίνη. Αυτός που είχε πει το βλέπω τη Συγκρού γεμάτη. Και αφού είναι γεμάτη η Συγκρού, υπάρχει ανάπτυξη. Και άμα δεν έχει 10 ευρώ να βάλει την ημέρα βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζική μεταφορά. Υπέροχα μέσα, εντάξει. Πάρει, μην φτάσει ποτέ στη δουλειά σου. Τέλος πάντων. Και επειδή λοιπόν και μια ο Άδωνης και μια από εδώ και μια από εκεί, τον συμπονώ που πρέπει να. Που καλείται κάθε τρεις και λίγο να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και κεντρική γραμμή, γιατί δεν είδα να βγαίνει κανένα και να λέει: παιδιά, μαζευτείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μάλλον το αντίθετο είδα να γίνεται. Οπότε και με τον Άδωνη ακόμα περισσότερο. Ο Άδωνης πρέπει να του στέλνει μηνύματα ο Μητσοτάκης κάθε βράδυ και να του λέει: ευχαριστώ που αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το ότι δεν ελέγχουμε, ας πούμε, τις παράνομες κλινικές, ασχολούμαστε με σένα και στους τσακωμούς σου. Μπράβο, Άδωνη. Συνέχισε έτσι, δυνατά. Θα τα καταφέρουμε. Διότι μεταξύ μας, επειδή ο Άδωνης από αυτά δεν μασάει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα στεναχωρηθεί ή θα χάσει εκλογικό κοινό ή θα πει κάτσε περίμενε ρε παιδί μου λίγο να το σκεφτώ μήπως αυτό που λέω ότι είναι καραγκιόζηδες. Ο καραγκιόζηδες δεν είπε ότι είναι. Ότι είναι σκιτζίδες οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, ή που τσακώνομαι με όποιον λέει ότι κάνει το παραμικρό λάθος κυβέρνηση. Γιατί ο Άδωνης είναι πώς το λένε, στο κλίμα του η κυβέρνηση είναι ότι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία 2.500 χρόνια, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση. Οπότε όποιος λέει ότι κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση, τον περνάει γενναίες 14 ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έλα μου όμως που μπορεί ρε παιδί μου, κυβέρνηση είναι. Να μου πεις και αυτοί οι άνθρωποι 365 μέρες, χειμώνα καλοκαίρι το δύο μυαλό, μπορεί να κάνω κανένα λάθος. Όχι, να μην επισημάνουμε το λάθος. Αν επισημάνουμε το λάθος, είμαστε σκιτζίδες, γκρινιάριδες και όλα αυτά τα ωραία. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα έχουμε το εξής. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ποια αρμοδιότητα δεν είναι δική μας. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, με τον Μαζονάκη και την κλινική. Ποιος ελέγχει, ξέρω εγώ, τις κλινικές κτλ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Με την πλάκα και την έκρηξη. Ποιος ελέγχει το δίκτυο αν έχει προβλήματα ή αν παρανόμως, ξέρω εγώ, έχουν εγκαταστήσει δίκτυο φυσικού αερίου ή αν έχουν γίνει αλλαγές στο σπίτι που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Με την ακρίβεια και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ποιος θα φροντίσει να μειωθούν οι φόροι για να μην πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πάρα πολύ ωραία. Με τη Βιολάντα, ξέρω εγώ, που έσκασε και είχαμε 5 νεκρές εργάτριες, ποιος θα έπρεπε να έχει ελέγξει αν έχει γίνει παρανόμως η κατάσταση για το φυσικό αέριο και αν αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πολύ ωραία. Με το ένα, με το άλλο δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ποιος δεν έχει την αρμοδιότητα, ξέρουμε. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να ζητούμε, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Ξέρω, θα έρθει μετά ένας νόμος που θα λέει ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και τα άλλα και η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν πάνε να είναι η κυβέρνηση 8 χρόνια, ας πούμε, 7 χρόνια και κάτι. Και το βασικό ερώτημα είναι, μα γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν είχατε ελέγξει τη ζούγκλα που υπάρχει σε αυτές τις θεραπείες και τώρα ξαφνικά μετά το θάνατο Μαζονάκη είδατε ότι μπορούσατε να φτιάξετε μια εφαρμογή που να ελέγχει και να βρίσκει. Η απάντηση είναι ότι τώρα κάνουμε την καλύτερη δουλειά που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Το πριν σβήστο, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα.
Είχαμε και Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 στην πρώτη μάχη των μεγάλων του μπάσκετ. Το καλό της όλης της ιστορίας είναι ότι είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, προφανώς. Έχει κάνει μια καλή ομάδα, έχει ένα καλό προπονητή. Θέατρο μεγάλο προπονητής. Δηλαδή βλέπεις το παιχνίδι και κάποια φορά ξεχνιέσαι εδώ το παιχνίδι. Βλέπεις τον Τρίγκερ να κάνει κόλπα στον πάγκο. Αλλά δεν έχει σημασία. Γκρίνιες για τα σφυρίγματα. Όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ το να υπάρχει μια ακόμα καλή ομάδα, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και εντός. Να μου πεις τώρα, ενδιαφέρονται οι ελληνικές ομάδες πέρα από το... από τα play-offs στο τέλος για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ενδιαφέρονται να έχουν ανταγωνισμό εντός όταν παίζουν διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα? Νομίζω ότι για καλό θα είναι να υπάρχει εσωτερικά ανταγωνισμός, όπως επίσης για καλό θα είναι να έχουμε και άλλους εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που να διεκδικούν με αξιώσεις μια καλή πορεία για το ελληνικό μπάσκετ. Κακό δεν θα μας κάνει. Άσε που θα βγάλουν και κανένα παίχτη ίσως παραπάνω Έλληνα για την εθνική ομάδα, που εκεί έχουμε πρόβλημα. Αντίθετα από το ποδόσφαιρο, που αυτή είναι μια φουρνιά με καλούς Έλληνες παίχτες, στο μπάσκετ συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τους Έλληνες παίχτες. Επειδή αυτό που μας αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα είναι να χωριζόμαστε στα δύο ή στα τρία ή στα τέσσερα, τέλος πάντων γενικά να τσακωνόμαστε με ό,τι υπάρχει, ο τσακωμός του Σαββατοκύριακου ήταν Δύση εναντίον φεστιβάλ, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ. Δηλαδή, τι από τα δύο είχε μεγαλύτερη αξία, κατά την άποψή μου, ασχέτως της προσωπικής μου προτίμησης, και τα δύο έχουν τη δική τους αξία. Δηλαδή, ο κόσμος πήγε να δει τη Βύση, πήγε να δει τη Βύση και να το απολαύσει. Τώρα, μου πεις, τόσο ακριβά εισιτήρια για να πάνε να δει τη Βύση? Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ήταν ένα σοου πολύ ακριβό, με τεχνολογίες, με τις μαλλιώσεις. Ευτυχώς δεν έβριξε κιόλας για να τους τα κάνει μουσκεμα. Okay. Ήταν ένα σοου που για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον κόσμο, είχε την αξία του να πάει, να στριμωχτεί. Δεν ξέρω αν ήταν 90.000, 180.000, 1,5 εκατομμύριο ή 20. Αυτό έχει σημασία για τους διοργανώτες περισσότερο. Αλλά καλώς πήγε. Επίσης, προφανώς είναι εντυπωσιακό το ότι γίνεται ένα τέτοιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ, γιατί είναι καλλιτεχνικό κατά κύριο λόγο το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το μόνο αριστερό φεστιβάλ που έχει μείνει πια στην χώρα, και ιστορικό, 52 χρόνια αδιαλείπτα γίνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ, με όλη την αφρόκρεμα που λένε του ελληνικού τραγουδιού κάθε χρόνο να τραγουδάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, και δεν υπήρξε ούτε μια κουβέντα. Να μου πεις, είναι κόμμα. Εντάξει, καλά, είναι κόμμα. Δεν είναι κυκλιματική οργάνωση. Κόμμα είναι. Δεν είναι ότι αν, ξέρω εγώ, ασχοληθεί ο κόσμος με το φεστιβάλ της ΚΝΕ ή τα κανάλια ή τα ραδιόφωνα ή οι εφημερίδες, ξαφνικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 5-6 θα φτάσει στο 32 και θα μας κυβερνήσει. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν τα ζυγίσαμε με τον ίδιο τρόπο την συναυλία της Βύση, που καλώς έγινε και καλώς πήγαν οι άνθρωποι και περάσανε καλά, και ένα άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός κατά την άποψή μου, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η επικαιρότητα είναι πλούσια, είναι και δύσκολη, διότι έχουμε εδώ, τα ακούσατε πρώτοι στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, την έκρηξη την Παρασκευή περίπου στις 7.30 ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα να μου έρχονται στο κινητό, στα social, για μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, και μετά άρχισαμε να ψάχνουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Κλείσαμε με την ελπίδα ότι μόνο δύο τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης. Δυστυχώς υπήρξαν 6 νεκροί, με τις ιστορίες τους από πίσω, τις, όπως και να έχει, δύσκολο να λες ότι 6 άνθρωποι που εκεί που κοιμόντουσαν έχασαν την ζωή τους. Οι Αμερικανοί τουρίστες, μεταξύ αυτών και το ζευγάρι που είχε έρθει για το μήνα του μέλητος, που θα έφευγαν στις 3.30 ώρα το μεσημέρι από την Ελλάδα, είχαν κάνει και είχαν τσεκάρει το εισιτήριό τους για να φύγουν. 11 η ώρα θα φεύγανε, γύρω στις 11 η ώρα θα φεύγανε από το δωμάτιο, το Airbnb που είχαν νοικιάσει. Δυστυχώς στις 7.30 έγινε η έκρηξη. Τώρα
στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού, όπου και αυτοί έχασαν την ζωή τους. Αυτό που μένει είναι να απαντηθούν τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, δηλαδή τι έγινε εκεί, πώς έγινε ότι έγινε, αν είχε γίνει η αλλαγή χρήσης στον χώρο που είχε γίνει, διότι το οίκημα αυτό είναι με άδεια του 1979, όχι πολύ μεγάλης ηλικίας οίκημα. Στην αρχή το ισόγειο ήταν κατάστημα, το πρώτο ήταν αίθουσες, έγινε αλλαγή χρήσης. Πρέπει να έγινε και αλλαγή στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει οι άδειες που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν ερωτήματα από ανθρώπους που έχουν γνώση των πραγμάτων. Εάν η αλλαγή χρήσης στον πρώτο που έγινε Airbnb είχε οδηγήσει σε ανακαίνιση αλλά και αλλαγή της διαμερισμάτως του κτηρίου, δηλαδή αν είχαν φύγει τείχοι για να γίνει ανακαίνιση και να αλλάξει το κτίριο, και μήπως αυτή είναι μία από τις αιτίες που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του κτιρίου μετά την έκρηξη. Το άλλο ερώτημα είναι αν υπήρχε διαρροή, αν είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Πληροφορίες λένε ότι δεν είχε ελεγχθεί από το 2020 ο καυστήρας του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο όπου ζούσαν το ζευγάρι, μόνιμα ζούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Αν εκεί υπήρχε κάποια διαρροή, αν αυτή η διαρροή ήταν η αιτία της έκρηξης, δηλαδή υπήρξε διαρροή στο δίκτυο, ή αν έγινε κάποιο λάθος. Οι πληροφορίες λένε ότι η κουζίνα του σπιτιού ήταν κουζίνα φυσικού αερίου, αν δηλαδή έμεινε, όχι με πετρογκάζ, με φυσικό αέριο, κανονικά εγκατάσταση, αν έμεινε κάποιο μάτι ανοιχτό μόνο χωρίς φλόγα να βγάζει αέριο, και αυτό συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου, και αρκεί να ανάψει ένα φως, να πατήσει ένα διακόπτη για να ανάψει ένα φως ως πυνθήρας που δημιουργεί, μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη, όπως λένε οι ειδικοί. Θα τα δούμε και εμείς αναλυτικά όλο αυτό. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι οι καταγγελίες που είχαν κάνει ή τα ερωτήματα που είχαν θέσει οι κάτοικοι της Πλάκας πριν από κάποιο διάστημα για αν θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, αν θα πρέπει να γίνουν κάποια σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων, κυρίως αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα μέσα στην Πλάκα, που είναι πολύ δύσκολο να μπουν τα πυροσβεστικά. Δεν υπάρχουν κρουνοί, δεν υπάρχει δίκτυο. Αυτό ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο, οπότε ήταν σχετικά εύκολα να απλώσουν μάνικες για πολλά μέτρα, αλλά να απλώσουν μάνικες οι άνθρωποι και να σβήσουν τη φωτιά. Αν ήταν πιο μέσα, που είναι πιο στενά, πιο δύσκολα, δεν στρίβει τίποτα κτλ., θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα, διότι δεν υπάρχουν κρουνοί, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, δεν υπάρχει σχέδιο ακριβές. Είναι λίγο ξεκινάμε και που βγει, που είπε και ο άλλος στα Τέμπη. Δυστυχώς μιλάμε για μια εξαιρετικά επιβαρημένη τουριστικά περιοχή, και θα έπρεπε να υπάρχει και σχέδιο και πρόληψη και έλεγχη και απ' όλα. Θα τα δούμε στην πορεία, ελπίζω δηλαδή να τα δούμε στην πορεία, διότι δεν είναι και σύνηθες εδώ να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο άλλο μέτωπο της ακρίβειας, η ενέργεια είναι αυτή που μας ζαλίζει περισσότερο, τα καύσιμα προς ώρας, πάνω από 2,20 οι τιμές των καυσίμων σε Αθήνα και περιφέρεια, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Περιμένουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις, διατήρηση όσων υπάρχουν μέχρι τώρα δηλαδή θα ανακοινωθούν, άρα δεν περιμένουμε μειώσεις στα καύσιμα. Και 14 το Οκτώβρη περιμένουμε να ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όλη αυτή η ακρίβεια προφανώς θα τη δούμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου ήδη υπάρχουν αυξήσεις, όχι στις

0: στους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει σωματείο, άρα δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Υπάρχουν καταγγελίες από εργαζόμενους και από τις οικογένειες εργαζόμενων, αλλά και τις οικογένειες των νεκρών, ότι υπάρχουν πιέσεις ακόμα και ότι δέχτηκαν προσέγγιση να πάρουν κάποια λεφτά και να σταματήσουν να κυνηγούν την επιχείρηση. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι καταγγελίες. Τίποτα από αυτά δεν έχει αποδειχθεί. Υπήρξε και μια επιστολή εργαζομένων, ανυπόγραφη όμως, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς την έχουν υπογράψει, που λένε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και σταματήστε να χτυπάτε το εργοστάσιο, την εργοδοσία και τις θέσεις εργασίας που έχουμε εδώ πέρα. Θα δείξει στην πορεία. Σε επίπεδο πολιτικής κόντρας έχουμε το ξεκαβαλίκεμα που ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη από υπουργούς και άλλα γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι βρίσκει ένα κύμα συμπαράστασης η Ντόρα Μπακογιάννη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει η ίδια, πάρα πολλοί την έχουν πάρει τηλέφωνο και τους έχουν πει καλά τα λες Ντόρα. Συνέχισε να τα λες γιατί κάποιοι έχουν ξεφύγει. Να μου πεις τώρα, έχουν ξεφύγει και δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι, έχουν ξεφύγει και δεν έχουν κάνει τίποτα, έχουν ξεφύγει και δεν τους μαζεύουν. Είναι και τα δίδυμα φωτιά σε πολλές περιφέρειες, εσωτερικά δίδυμα. Ανταγωνισμός, ξέρεις, μεταξύ της ίδιας οικογένειας για το ποιος θα βγει πού όταν θα φτάσουν οι εκλογές. 4 Οκτωβρίου τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα μετρήσουμε παρόντες και απόντες. Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να πάρουν ανάσες και να πάρουν κεφάλι στον άτυπο ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος και μετά, αν μπορούν να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Έρχονται μεταγραφές, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος ο Ναύαρχος θα ετοιμάζεται να μπει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και η κυρία Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο προερχόμενοι, μετά Κασελάκη, εντάξει όχι στο κόμμα Κασελάκη, αλλά κοντά στο Κασελάκη και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουν τις
1: 2000 FM.
0: Ευχαριστώ για την φροντίδα του. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς σε επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, ό,τι έχετε και ό,τι δεν έχετε να πείτε. Αλλιώς, radio@parapolitica.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ήδη έχουν έρθει αρκετά. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Αυτή είναι η Γιωβάνα που τραγουδάει Θάνο Σοφό και Κώστα Καπνίση. Το Σάββατο έχει μια υπέροχη εκπομπή ο Βασίλης Κρυμπάς για τον Κώστα Καπνίση αφιερωμένη. Ψάξτε την στο site του σταθμού να την ακούσετε με τραγούδια του Καπνίση από τα πιο γνωστά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αξίζει να την απολαύσετε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο, να πω στον κύριο Κώστα Μαντενίδη. Εντάξει, τώρα ότι επειδή είπαμε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, ξαφνικά γίναμε αυτό που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος στη Χούντα, να ασχολούμαστε μόνο με τον αθλητισμό και όχι με την επικαιρότητα. Δηλαδή, τώρα ήρθατε εδώ να το πείτε αυτό σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, κάπου έλεος. Πάμε παρακάτω. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Γιατί άλλο, για το μεγαλύτερο ζήτημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, πέρα από τα έκτακτα των εκρήξεων και των διαφόρων τραγωδιών, η ακρίβεια. Την Παρασκευή η τιμή του ρεύματος στη χονδρική ξεπέρασε τα 213 ευρώ η μεγαβατόρα. Την Κυριακή έπεσε κοντά στα 100. Η πτώση από μόνη της είναι ένα θετικό, μόνο που ο λογαριασμός δεν εκδίδεται μέσα σε μία Κυριακή. Στο σύνολο του Σεπτεμβρίου η χονδρική παραμένει περίπου 21% πάνω από τον Αύγουστο. Άρα αρχίζουμε να προσθέτουμε στον λογαριασμό. Μετράμε αντίστροφα και για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας των νοικοκυριών, πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας και των επιχειρήσεων, που αυτό θα μετακυλιστεί κάποια στιγμή και στο νοικοκυριό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιάννη Αυγουστίδη, περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη και σύμβουλο σε θέματα ενέργειας των Ομοσπονδιών Αρτοπιών, Ζαχαροπλαστιών και Εστίασης, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της ακρίβειας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητά μας.
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Ο Σεπτέμβριος κινείται με 20% περίπου αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που δυστυχώς είδαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στη χονδρομπορική τιμή. Κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο, δηλαδή πέρσι είχε τεράστια διαφορά, ήταν πολύ πιο χαμηλά. Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χονδρομπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάριο και τον Φεβρουάριο, όπως ήταν αντίστοιχα τους περσινούς μήνες του χειμώνα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά πλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, πώς θα πρέπει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να επιλέγει το σωστό τιμολόγιο, έτσι ώστε, ας πούμε, να προστατευτεί από αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι. Για ένα νοικοκυριό μπορεί η αύξηση των 5 λεπτών να είναι επιβάρυνση, αλλά να μην είναι ασήκωτη. Για μια επιχείρηση, σωστά, ενεργοβόρα επιχείρηση, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένας φούρνος ή ένα εστιατόριο, η αύξηση των 5 λεπτών είναι κατοστάρικα. Δεν είναι,
1: είναι πολύ σημαντική. Ναι. Είναι πολύ σημαντική. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας φούρνος, επειδή ασχολούμαι πολύ και με τους φούρνους σαν σύμβουλος της Ομοσπονδίας τους, ένας μικρός φούρνος από τα 800.000 ευρώ λογαριασμό που μπορεί να είχε τον Ιούλιο, ξαφνικά τον Αύγουστο λόγω και της αύξησης της κατανάλωσής του, έφτασε τα 1.500, τα 1.600, διπλασιάστηκε σχεδόν. Το κόστος αυτό. Φυσικά οι φούρνοι δεν μετακυλούν αυτό το κόστος στην αύξηση των προϊόντων και τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στους φούρνους, οπότε είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και καταθέσανε και πρόταση στο Υπουργείο ώστε να πάρουν επιδότηση αυτούς τους μήνες που θα έχουμε αύξηση, έτσι ώστε να είναι ένα ανάπομα για τις επιχειρήσεις. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα βοηθήσει στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, και όχι μόνο για τους φούρνους, μιλάω για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες των εργοβόρων επιχειρήσεων που θα πρέπει να δουν, ας πούμε, το τι θα κάνουν με τους λογαριασμούς.
0: Ναι, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εργαλεία, ας ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από αυτό το ασανσέρ των τιμών.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο. Υπάρχει μόνο ότι η γνώση της αγοράς που θα πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας, πώς θα επιλέξει. Δηλαδή, το λάθος, μιλώντας με πάρα πολλούς επιχειρηματίες καθημερινά, είναι το, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι ποια είναι η τιμή της κιλοβατόρας. Τι πρόγραμμα θα μου δώσει, ποια είναι η χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το πρώτο λάθος που κάνει ένας επιχειρηματίας βλέποντας απλά και μόνο τη τιμή της κιλοβατόρας. Γιατί σε αυτή τη τιμή προστίθονται και άλλα κόστη, όπως είναι ο μηχανισμός διακύμασης, το οποίο ανεβάζει πολύ το κόστος. Άρα, βλέποντας και απλά και μόνο κάποιος την τιμή κιλοβατόρας, αυτό αύριο μεθαύριο μπορεί να το κοστίσει πολύ ακριβότερα. Mm-hmm. Άρα, θα πρέπει συλλογικά να βλέπει τη σύμβαση την οποία υπογράφει. Δυστυχώς, κανένας μας δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι, αλήθεια είναι
1: αυτό. Οπότε, εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν προϋποθέσεις και λύσεις έτσι ώστε ένας επιχειρηματίας να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα για τη δική του επιχείρηση. Mm-hmm. Κανένα πρόγραμμα, κανένα τιμολόγιο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ίδιο για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Το κάθε ενεργειακό προφίλ, κάθε επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με το δικό της προφίλ να δει και να επιλέξει τη σωστή σύμβαση.
0: Mm-hmm. Άρα αυτό θέλει μελέτη και θέλει προσοχή.
1: Θέλει γνώσεις.
0: Και θέλει γνώσεις. Ωραία. Όπως και να έχει όμως, ζούμε σε μια εποχή που τα τιμολόγια είναι ακριβά. Δηλαδή, χρειάζεται κάπως να ελαφρυνθεί το τελικό κόστος όπως και να έχει. Αυτό πώς θα γίνει.
1: Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάγχωμα, έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να στραφούμε στην αυτοπαραγωγή. Είναι κάτι που η κυβέρνηση το παρουσίασε αναλυτικά πριν από μερικές μέρες.
1: Σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, η αυτοπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα με την καινούργια Kia που έχει δημοσιευθεί, γίνονται και πιο εύκολες οι διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
1: Και με την αποθήκευση ενέργειας και με τα ειδικά προγράμματα που θα ανακοινώσει το Υπουργείο. Αλλά και εδώ πέρα χρειάζεται μια μελέτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ που έχω μια επιχείρηση θα κάνω ένα φωτοβολταϊκό Χ και εσύ θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνει πάλι μια μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, να επιλέξει τη δικιά του αυτοπαραγωγή ή την αποθήκευση ενέργειας, έτσι ώστε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Όντως, όσοι επιχειρήσεις έχουν πάει σε αυτή τη λύση τα τελευταία 2 χρόνια, έχουν μειώσει πολύ σημαντικά το κόστος. Δηλαδή, βλέπουμε μέχρι και 60-70% θα έχουν μειώσει το ενεργειακό του κόστος.
0: Ναι.
1: Επειδή πολύ σύντομα γίνεται και η αποπληρωμή, να σα το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σα ρωτήσω. Ότι επειδή λίγο πολύ είναι κάτι που κοστίζει, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με το τι θες να κάνει. Η απόσβεση γίνεται γρήγορα για να πει ότι από εδώ και πέρα αρχίζω και κερδίζω μόνο.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, όπου χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα έργα. Επίσης, αν είναι στον ίδιο χώρο, βλέπουμε ότι η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 2,5 το πολύ 3 χρόνια.
0: Μιλάμε κυρίως για φωτοβολταϊκά, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Αν είναι virtual net billing, εκεί η απόσβεση γίνεται σε 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα, όπως και να έχει, είτε επενδύσει κάποιος 10.000 ευρώ, είτε επενδύσει 10 εκατομμύρια ευρώ, ο χρόνος απόσβεσης παραμένει ίδιος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, πάμε και λίγο στα σπίτια, γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα ότι επιδότηση άλλη σε κειμενόμενα επιτόκια δεν βλέπουμε να έρχεται. Οπότε η κυβερνητική πρόταση στην πραγματικότητα είναι κλειδώστε ένα από τα υπάρχοντα σταθερά τιμολόγια, κυρίως το μπλε.
1: Mm-hmm. Ναι. Και εδώ πέρα είναι το μπλε, το σταθερό τιμολόγιο αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 15 λεπτά. Υπάρχουν τιμολόγια στην αγορά στα αγκιακά κάτω από 15 λεπτά. Λίγα είναι αυτά, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν θα έλεγα ότι ακόμα και το σταθερό τιμολόγιο είναι για όλα τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Πρέπει δηλαδή και εδώ να δούμε τις ανάγκες του νοικοκυριού και ποιο τιμολόγιο ταιριάζει, κουμπώνει, ματσάρει με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.
1: Mm-hmm, σωστά. Γι' αυτό το λόγο δεν θα δοθεί και επιδότηση στα νοικοκυριά, γιατί υπάρχουν αυτά τα σταθερά τιμολόγια. Άρα θα πρέπει και εδώ πέρα και τα νοικοκυριά να επιλέξουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους το τιμολόγιο που αντιστοιχεί σε αυτούς.
0: Ναι. Οι διαφορές για ένα νοικοκυριό, ξέρω εγώ, που καταναλώνει, ξέρω εγώ, κάπου μεταξύ 300-500 κιλοβατόρες την...
1: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
0: Το μήνα. Είναι κανένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. 10-15 ευρώ. Αξίζει να κλειδώσεις για ένα χρόνο σε ένα σταθερό τιμολόγιο για αυτά τα 15 ευρώ?
1: Αν έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις, δηλαδή αν ένα σπίτι έχει πάνω από 400 κιλοβατόρες το μήνα, ναι, για μένα αξίζει.
0: Ναι.
1: Αν έχει λιγότερες, δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, από τον Μάρτιο, Απρίλιο και μετά, οι τιμές χονδρομπορικής πέφτουν. Οπότε, ίσως τότε θα δούμε πολύ χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια, στα καινούργια τιμολόγια που θα βγάλουν οι πάροχοι τότε, στα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όλα τα τιμολόγια έχουν κάποιες ρήτρες, τα σταθερά ιδίως, όπου άμα το σπάσουμε το συμβόλαιο αυτό, πληρώνουμε μια ρήτρα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές αξίζει ίσως τον κόπο να πάμε σε αυτή τη λογική, να σπάσουμε το τιμολόγιο, να πάμε σε κάτι φθηνότερο.
0: Ναι. Ωραία. Και άμα θερμανόμαστε με... Η χειμερινή κατανάλωση δηλαδή αυξάνεται γιατί θερμανόμαστε με air condition ή με μονάδες θέρμανσης που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.
1: Αντί θερμότητας.
0: Ναι.
1: Εκεί η κατανάλωση βεβαίων. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να επιλέξουμε ένα σταθερό τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Το φυσικό.
0: Ναι, ναι, σας ακούω. Το φυσικό, αέριο.
1: Το φυσικό αέριο βλέπουμε ότι και αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη αύξηση. Και εδώ πέρα δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν σταθερά τιμολόγια στην αγορά για το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όχι, εδώ είναι ολοκειμενόμενο. Ό,τι αύξηση υπάρχει την τρως κανονικά κάθε μήνα. Δεν είναι.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά. Ναι. Υπήρχαν πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες, αν θέλετε, υπήρχαν σταθερά τιμολόγια τα οποία λόγω της αύξηση που παρουσιάζει το TTF στην χονδρομπορική τιμή έχουν σταματήσει όλοι οι πάροχοι τα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Εκεί στις επιχειρήσεις όσοι έχουν φυσικό αέριο το κόστος πραγματικά θα είναι πολύ, πολύ αυξημένο.
0: Ναι. Κλείνοντας, ειδικά για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες, τι πρέπει να δουν, τι πρέπει να ελέγξουν, τι πρέπει να εντοπίσουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και πρέπει να ψάξουν έναν ειδικό για να τους βοηθήσει?
1: Καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να μην περιμένουν να έρθει ο επόμενος λογαριασμός τους, ο οποίος θα είναι πολύ αυξημένος. Θα πρέπει να προβλέψουν το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει να βλέπει μια επιχείρηση το λογαριασμό ως ένα απλό χαρτί, ένα κόστος το οποίο το πληρώναμε πριν από 5 χρόνια και το βάζαμε σε ένα σιρτάρι. Θα βλέπει πλέον το ενεργειακό κόστος να το δει μια επιχείρηση στρατηγικά. Είναι ένα κόστος το οποίο επηρεάζει τη βιωσιμότητά της σίγουρα. Άρα θα πρέπει να ελέγξει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο επιχειρηματίας, το ενεργειακό του προφίλ, τι κατανάλωση έχει, πότε την καταναλώνει, τι όρους έχει υπογράψει, έτσι ώστε μετά από 3 μήνες θα αλλάξει αυτό το συμβόλαιο του ή όχι.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά τιμολόγια στην αγορά. Πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί, μπλε. Οι πάροχοι δυστυχώς έχουν μεγάλη γάμα στα τιμολόγια τους και αυτό ο επιχειρηματίας δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, σας είπα και στην αρχή ότι το λάθος του επιχειρηματία είναι ότι επιλέγει τη φθηνότερη τιμή.
0: Ναι.
1: Η φθηνότερη τιμή πολλές φορές στο τέλος του συμβολέου μας είναι πολύ πολύ ακριβότερη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγουστίδη, για την συζήτηση. Ελπίζω πως ήμασταν χρήσιμοι για τον κόσμο που μας άκουσε και για επιχειρηματίες και για τα νοικοκυριά. Το να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, πολλές φορές μπορεί να νομίζει ότι κοστίζει, αλλά το κέρδος σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο στην
1: τελική. Να πω ότι δεν κοστίζει κιόλας, γιατί συνεργασία με τις ομοσπονδίες και με τους φορείς τους δεν τους κοστίζει κάτι.
0: Σωστό.
1: Είναι τελείως δωρεάν όλη αυτή η ενημέρωση.
0: Σωστό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριος Γιάννης Αγουστίδης, Περιφερειακός Διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιομηχανιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Στο δρόμο για τις διαφημίσεις, ένας Miles Davis, έτσι για να ηρεμήσει λίγο η ψυχούλα μας. Γεννήθηκε το 26, τον Μάιο του 26. Έφυγε τον Σεπτέμβριο του 1991. Στα 18 του βρέθηκε στη Νέα Υόρκη να παίζει με τον Charlie Parker. Ακολούθησαν το Birth of the Cool, ο John Coltrane στο Kind of Blue. Και όταν όλοι πλέον είχαν μάθει το καινούριο ήχο, ο Miles άλλαξε ξανά. Έβαλε ηλεκτρικά όργανα, άκουσε rock και funk και με το Beats Brew άνοιξε το δρόμο για το Fusion. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Βαριόταν και ο ίδιος να παίζει τα ίδια και τα ίδια, και γι' αυτό γύρω του πέρασαν μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz με το So What, ένα από τα αριστουργήματα του Miles Davis. Θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Logger. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Logger στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Logger σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
13: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Παραπολιτικά 90,1.

στο βασίλεμα του Ρεμπέτικου και στην Ανατολή του Λαϊκού, πολυτίμη Κολιοπάνο. Περιποιημένη, στολισμένη, χωρίς περιτά τσαλίμια και καμώματα, δωρική, καθιερώθηκε ως ο τύπος της λαϊκής ντίβας που ξέρει να κρατάει χαρακτήρα από το πάλκο και να πρωταγωνιστεί καθυλώνοντας με τον αυστηρό και περήφανο τρόπο της. Η Πολυπάνου ήταν αυτή, στο Πάρε το δαχτυλίδι μου. Η άλλη πλευρά του δίσκου που είχε το Πάρε το δαχτυλίδι μου, που ηχογραφήθηκε το 1958, είχε αυτό, το Νίτσα Ελενίτσα, με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα.

0: Παναγίτσα μου, Νίτσα Ελληνίτσα Παναγίτσα μου, γιατί άμα είσαι στο κέντρο, τώρα άμα είσαι στο Γκυφισό, μάλλον επικαλείσαι τα θεία μας και υπάρξει κανένας τρόπος να αλλάξει η κατάσταση. Ήδη από λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα είναι δύσκολα. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο τα πράγματα είναι επίσης δύσκολα. Η έξοδος της Αθηνών προς Σκαραμαγκά έχει φορτώσει. Η λεωφόρο Χιστού Σκαραμαγκά είναι και αυτή φορτωμένη ως συνήθως. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά δύσκολα τα πράγματα. Η είσοδος στη Μικρά Ασία έχει φορτώσει ήδη. Βλέπω κίνηση και στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς την Γλυφάδα που είναι δύσκολη. Η άνοδος του Συγκρού έχει αρχίσει και φορτώνει πολύ. Η Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου δύσκολα.
1: 2000 FM.
2: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Καλωσορίσατε Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: 2000 FM.
12: Αύριο οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκουβο της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλλιθέα Τέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2. Απόψε στις 10 παρα 4 Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο περίεργος και ωραίος τύπος, ο Μανώλης Δρασούλης, 28/9/1945, έφυγε το 2011. Ο Μανώλης Δρασούλης που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική μουσική και στην αναμόρφωση της ελληνικής μουσικής, όχι μόνο στο να γράψει ωραία τραγούδια, αλλά να απενεχοποιήσει μια ολόκληρη σκηνή για το πώς λειτουργεί. Υπήρξε από τους ανθρώπους του λόγου που με το έργο και την γενικότερη δράση του άλλαξαν τα δεδομένα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε την κορεσμένη ματιά και θεματολογία του λαϊκού, όπως είχε αυτό διαμορφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Δευτέρα 28/9. Καλή εβδομάδα σε όλους. Οι φθινοπορεινές μέρες του Σαββατοκύριακου πέρασαν προς ώρας. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή θα πάμε έτσι στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσουν και λίγο οι βοριάδες. Δεν θα βρέξει το επόμενο διάστημα. Δεν είδα ότι στην Αθήνα έριξε πάρα πολύ νερό, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές περιοχές σε ολόκληρη την χώρα που έριξε πολύ νερό το Σαββατοκύριακο και είχαν και προβλήματα. Χιόνισε στο Καϊμάκι Τσαλάν πάνω στην κορυφή. Έριξε τα πρώτα χιόνια, να μου πεις, εκεί είχαν ήδη χειμώνα. Γι' αυτό και όλα συζητάμε για την κατάσταση στην ενέργεια και στην ακρίβεια, διότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που εδώ και 10-15 μέρες έχουν ξεκινήσει και ανάβουν την φουφού. Γιατί για πετρέλαια και τέτοια μην το συζητάς καθόλου. Και είναι ξύλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί ειδικά έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη.

Αυτή είναι η Fleetwood Mac. Σεπτέμβριο του 1997 έπαιζαν στο New Jersey, το Silver Springs. Το είχε γράψει η Stevie Nicks και για τον χωρισμό της με τον Lindsey Buckingham. Μόνο που 20 χρόνια μετά εκείνος στεκόταν ακόμη απέναντι στη σκηνή με την κιθάρα του. Και αν αναρωτιέστε αν ένα παλιό παράπονο ξεχνιέται με τον καιρό, ακούστε πως το τραγούδησε η Nicks. Ελπίζω, Βασίλη, να ακούγεσαι, μην το παίζω τζάμπα.

Αυτή είναι φρέσκη YouTube. Είναι καινούριο το single, τώρα κυκλοφόρησε. Είναι εντυπωσιακό πόσο όμως θυμίζουν YouTube και μυρίζει YouTube το τραγούδι 50 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Τόσα έχουν περάσει από τότε που βρέθηκαν μαζί. Και είναι και σπάνιο, γιατί είναι από τα λίγα συγκροτήματα που παραμένουν ακριβώς όπως ξεκίνησαν, χωρίς να έχει μπει, να έχει φύγει, να έχουν διαλυθεί και να έχουν ξαναβρεθεί. Τώρα, αν έχουν τσακωθεί, σίγουρα έχουν τσακωθεί. Αν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα, σίγουρα δεν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα. Αλλά όπως και να έχει, το Silencio, το καινούριο τους single, αποτελεί απόδειξη της δημιουργικής πάστας των YouTube, αλλά και της αλληλεγγύης και της κληρονομιάς που έχουν δημιουργήσει.

0: Υπάρχει έντονη ανησυχία στην παγκόσμια αγορά για το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν και το μήνυμα του Πρωθυπουργού την Κυριακή, το εβδομαδιαίο μήνυμα αναφερόταν στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή που μπορεί οι περισσότεροι να λένε τι με νοιάζει μένα τώρα τι γίνεται τεχνητή νοημοσύνη. Όμως η πραγματικότητα, επειδή πάρα πολλοί τη συγκρίνουν με την ατομική ενέργεια όταν ήρθε στα χέρια των πολλών, όπου έλεγα μόνο καλά μπορεί να μας φέρει η ατομική ενέργεια, άστινα να τρέξει και θα μας φέρει και φτηνή ενέργεια και θέρμανση και αυτά και παραγωγή και όλα αυτά, και να που βγήκε μια ατομική βόμβα από την ατομική ενέργεια. Άρα αυτό που λέει η αγορά είναι πλαίσιο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το λένε οι άνθρωποι των εταιριών, ότι πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο λειτουργίας όλου αυτού του πράγματος. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο να συνεχίζει. Πάρα πολλά μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει έρευνες ολόκληρες. Πρώτα απ' όλα για να δουν από πού χρηματοδοτείται όλη αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για $3 εκατομμύρια πέφτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος τα χρηματοδοτεί και για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Και δεν εννοώ ψεκασμένα σενάρια ότι θέλουν να μας ελέγξουν κτλ. Αλλά άλλου είδους λειτουργίες που μπορεί να μην είναι υπέρ των ανθρώπων ή να ξεφύγει κάποια στιγμή το πράγμα, και από εκεί που είναι μια τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, διότι όλους μας βοηθάει. Και εμένα με βοηθάει. Δηλαδή, είναι μια εύκολη λύση όταν βιάζομαι, για παράδειγμα, να μου συγκεντρώσει στοιχεία, να τα δω. Προφανώς και πρέπει να τα κρίνω, να έχω τη γνώση για να τα κρίνω. Δεν μπορεί από μόνο του να κάνει την δουλειά. Βοηθάει, ή ξέρω εγώ να μεταφράσει κάτι από μια γλώσσα που αδυνατό να την καταλάβω, ή να βρει κάτι ή να συγκρίνει κάτι ή να βρει ένα στοιχείο πάρα πολύ παλιό που δεν υπάρχουν στοιχεία. Σε όλα αυτά βοηθάει στη δουλειά όλων. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας τέτοιο που δεν θα μας οδηγήσει στον όλεθρο που λένε. Και ξαναλέω, όχι ψεκασμένες θεωρίες, στην πραγματικότητα. Έχω ένα μήνυμα από τον Νίκο, όπου λέει ότι πόσο τραγικό είναι που ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά αγαθά πρέπει κανείς να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο να κάνει εξειδικευμένες έρευνες για να πάρει απλά μια καλή τιμή για να δει τι το συμφέρει, αναφερόμενος στην ενέργεια, στο ρεύμα. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί έτσι είναι. Ο Νίκος από την Πάτρα, άλλος Νίκος. Καλημέρα, Αλέξανδρα. Συγχαρητήρια στα παλικάρια της Εθνικής στο ποδόσφαιρο. Μετά τους Σέρους ισοπεδώσαμε και τους Γερμανούς μέσα στη χώρα τους. Το πιστεύαμε και το κάναμε, το παίξαμε στο στοίχημα, ο Νίκος. Άρα κονόμησε. Και οι Ολλανδοί την ίδια τύχη θα έχουν την Πέμπτη. Μακάρι, τι να σου πω. Μακάρι να μπορέσουμε να παίξουμε τόσο καλά και με τους Ολλανδούς. Καλημέρα από τη Χίο, ο Σωτήρης. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Με εκτίμηση, Σωτήρης, μόνιμο προβληματική στοιχείο. Το ψάχνουμε, το ξαναψάχνουμε. Λύση δεν βρίσκει κανένας. YouTube, μόνο συγκρότημα. Το μόνο συγκρότημα, λέει ο Δημήτρης, από το οποίο δεν έχω ακούσει Encore στη Θεσσαλονίκη το 96, σαν να σνομπάρουν. Είναι και σίγουρα δεν είναι τόσο σπουδαίοι όσο η Metallica ή η Rolling Stones. Εντάξει, χαλαρά. Ο καθένας με τις προτιμήσεις τους. Δεν υπάρχει ζυγαριά εδώ για το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο χειρότερος. Πάμε στην τραγωδία της, της πλάκας, όπου εδώ τα ακούσατε πρώτοι ότι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια έκρηξη και ότι ερευνάτε να δουν τι είχε γίνει. Μείναμε στην αρχή στο ότι μπορεί να μην είναι τραγωδία. Εξελίχθηκε όμως τραγωδία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην πλάκα. Τα αίτη ερευνώνται. Το ερώτημα που μπορούμε ήδη να θέσουμε είναι τι είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές πριν από την τραγωδία, τι είχαν ζητήσει οι κάτοικοι, η γειτονιά, τι απαντήσεις πήραν. Υπήρχε μια επιστολή το 25 που είχαν ζητήσει η κίνηση κατοίκων πλάκας εγγράφως να γίνει άσκηση πυρόσβεσης περιγράφοντας τους κινδύνους ενός έκτακτου περιστατικού στους δρόμους της περιοχής. Γι' αυτό και ζήτησα από τον γραμματέα της κίνησης, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλου, να τα βάλουμε λίγο τα έγγραφα κάτω, να δούμε τι έχει γίνει, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον σας.
0: Το ενδιαφέρον είναι πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους πλέον μετά από αυτή την τραγωδία από τη μία. Από την άλλη, μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι εσείς ως κάτοικοι της Πλάκας στείλατε ένα έγγραφο που εκφράζατε την ανησυχία σας και ζητούσατε κάποια πράγματα από τις αρχές και οι αρχές έκαναν ότι δεν άκουσαν μάλλον. Για πείτε μας.
1: Δεν είναι ότι έκαναν ότι δεν άκουσαν. Συνήθως δεν ακούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συνήθως τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα αντί να τα προβλέπουμε. Εμείς ως κάτοικοι Πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Δηλαδή τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, τις πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή, πρέπει τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Είχαμε επισημάνει ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς εξελίχθηκε με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε. Είχαμε επισημάνει ότι θα μπορούσε να συμβεί μια έκτακτη κατάσταση, ιδιαίτερα ένα ξέσπασμα της πυρκαγιάς από την διαρροή φυσικού αερίου. Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα. Είχαμε ζητήσει από ένα βραχυκύκλωμα, από μια άλλη αιτία ανάφλεξη κλπ. Είχαμε ζητήσει να γίνουν να κοιτάξουν οι υπηρεσίες να κάνουν να κάνουν
0: ελέγχους πραγματογνωμοσύνες, να δουν τι ακριβώς
1: αλλά να κάνουν και ολοκληρωμένες ασκήσεις για πιθανές αιτίες ώστε να αποφευθούν δυστυχήματος, ώστε να πεθούν.
0: Άρα ζητούσατε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την πρόσβαση των αρχών του πυροσβεστικού οχήματος, την απομάκρυνση του κόσμου, την εκένωση των κατοικιών, δηλαδή ένα τέτοιο σχέδιο στην πράξη
1: όμως. Επειδή στο παρελθόν, ακριβώς, επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα από μικρές πυρκαγιές οι οποίες κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέρθηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν. Πρέπει η πολιτεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες να την προστατεύσουν και την Πλάκα και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη γειτονιά σε σχέση με τις κρίσεις.
0: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
1: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, στο αρχηγείο της πυροσβεστικής. Το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων.
0: Μάλιστα. Τα παραλάβανε, δηλαδή εσείς έχετε αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν παραληφθεί επιστολή και τα λοιπά?
1: 5 Οκτωβρίου του 25. Τα παραλάβανε. Δεν απάντησε κανένας. Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
0: Ναι, κατόπιν τραγωδίας, δυστυχώς. Δηλαδή, όχι κατόπιν εορτής.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύει η πληροφορία ότι σας είπαν καλά όχι τώρα να φύγουν οι τουρίστες πρώτα και μετά να δούμε?
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Καμία απάντηση.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Μακάρι να είχαν πει τουλάχιστον ότι να φύγουν οι τουρίστες και μετά θα το δούμε.
1: Έχουμε από καιρό, σε διάφορες στιγμές, έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε προβλήματα. Τα προβλήματα του κυκλοφοριακού, τα οποία είναι η Πλάκα έχει μία είσοδο, την οδό Λυσικράτους, και μία έξοδο, την οδό Νικοδήμου.
0: Ναι.
1: Κατά μήκος αυτού του άξονα. Πολλές συχνά γίνεται δημιουργείται μια σφιχτική ατμόσφαιρα λόγω του ότι υπάρχουν σταθμευμένα παράνομα αυτοκίνητα και δημιουργείται ένας κίνδυνος ακινησίας.
0: Ναι.
1: Και σε περίπτωση που γίνει ένα συμβάν δεν θα μπορεί να προσεγγίσει ένα πυροσβεστικό, ναι. ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο.
0: Τώρα μέσα στην τραγωδία υπήρχε το καλό ότι η λυσικρά τους είναι έξω-έξω και επίσης ήταν και το σπίτι έξω-έξω. Οπότε μπορούσαν να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο και τα ασθενοφόρα και οι πυροσβεστικοί. Ακριβώς. Αν ήταν πιο μέσα, μπορεί να ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τραγωδία που είχαμε ζήσει. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι δεν της είχε γνωστοποιηθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων, επίσης υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπήρχαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή, οσμή υγραερίου. Εσείς...
1: Όχι. Εμείς εδώ δεν... Και οι γείτονες που ρώτησε και τα λοιπά δεν αισθάνθηκα τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν υπήρχε καμία οσμή, κατά τη γνώμη μου, αυτό ναι. που πληροφορήθηκα.
0: Ναι.
1: Απλώς έγινε ένα γεγονός, να πω αναμενόμενο,
0: ναι.
1: να πω με εξελίξεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Εσείς το κτίριο αυτό το θυμάστε, δηλαδή το...
1: Το θυμάμαι, βεβαίως ναι. το θυμάμαι. Μάλιστα εγώ πήγα αμέσως εκεί στην περιοχή mm-hmm. και μπορώ να συγχαρώ και την αστυνομία η οποία αμέσως αποκλείσει την περιοχή. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε μια ένδειξη φωτιά στην αρχή,
0: ναι.
1: η οποία ήταν επικίνδυνα. Επικίνδυνα να μεταδοθεί και σε άλλες κατοικίες.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τονίσω ότι η ιδιαιτερότητα ακριβώς των στενών δρόμων υπήρξε και η αιτία της μεγάλης καταστροφής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έγινε η καταστροφή σε ένα μεγάλη ακτίνα γύρω από το κτίριο και που σε άλλες περιοχές, σε άλλες γειτονιές αυτό θα είχε εκτονωθεί
0: ναι.
1: λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των κτηρίων, μεταξύ των... Ευτυχώς βέβαια που έγινε κοντά σε ένα κυκλοφοριακό άξονα όπως είναι η Γαμαλίας.
0: Ναι, που είναι ανοιχτά. Ναι,
1: και έγινε έφτασε αμέσως η πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμαστε τι θα γινόταν στην περίπτωση που ήταν... Αυτό το γεγονός είχε γίνει μέσα στην
0: ναι,
1: καρδιά
0: και ήταν, της πλάκας. Και ήταν και ώρα που δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση ακόμα στους δρόμους, οπότε ήρθανε πιο γρήγορα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κλείνοντας, φαντάζομαι ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα αν γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, ειδικά στην πλάκα που είναι μια παλιά περιοχή και που έχει και ιδιαίτερα βεβαρημένο δίκτυο εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσέλευσης και των τουριστών και της διαμονής και των Airbnb και των ξενοδοχείων και όλων αυτών. Γίνονται έλεγχοι?
1: Όχι, δεν γίνονται έλεγχοι. Δυστυχώς δεν γίνονται έλεγχοι. Δεν υπάρχει έλεγχο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ζητάμε πόσα χρόνια τώρα να δεχτούν η χρήση των καρατσών στην πλάκα για... Mm-hmm. Υγειονομικό καταστήμα υγειονομικού ενδιαφέροντος πράγματα που απαγορεύεται από το διάταγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνονται έλεγχοι και σκεφτείτε τι θα γινόταν άμα σε μια ταράτσα πιάσει φωτιά από τις χρήσεις που υπάρχουν στην κουζίνα και τι θα γίνει με τόσο κόσμο που βρίσκεται πάνω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απλά. Τα έχουμε επισημάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως στη χώρα μας αυτά στη χώρα μας και αλλού γίνονται.
0: Ναι, δεν είμαστε μοναδικό φαινόμενο. Απλά. Εδώ μαζεύονται πολλά.
1: Τρέχουν πίσω τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για την κακή στιγμή, μιλάμε για την... Ενώ θα μπορούσαν να είχαν, δεν λέω αποφευθεί, αλλά να μειώσουμε τις επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον που δείξατε.
0: Ας ελπίσουμε ότι κατόπιν τραγωδίας τουλάχιστον κάποιος θα ασχοληθεί και με τη δική σας επιστολή που κανείς δεν απάντησε, αλλά και με την κατάσταση εκεί στην περιοχή, όχι μόνο στη δική σας περιοχή και σε άλλες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Κύριος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας, οι οποίοι είχαν στείλει καιρό τώρα μια επιστολή, ένα χρόνο τουλάχιστον, μια επιστολή προς τους αρμόδιους να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν. Όσα πρέπει να γίνουν, να γίνουν προσομοιώσεις, να γίνουν ασκήσεις, να γίνουν και έλεγχοι, όχι μόνο προσομοιώσεις και ασκήσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Κανείς δεν τους απάντησε, λέει, και κάπως έτσι φτάνουμε στις τραγωδίες.

Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, αρκεί να μην ζει σε καμιά περιοχή με πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση, να μην κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, μηχανή ή τέτοιο, ώστε να χρειάζεται να παίρνεις το πολύ ακριβό καύσιμο, να μην θερμαίνεσαι με το χειμώνα με κάνα πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην πηγαίνεις σε κέντρα αισθητικής ή να κάνεις ιατρικές πράξεις σε διάφορα καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν πρέπει να το κάνουν αλλά κανείς δεν τους ελέγχει, να μην δουλεύεις σε κανένα εργοστάσιο που στο βωμό του κέρδους στείνουν παράνομα τα δίκτυα του αερίου και σκάνε και πετάγονται στον αέρα όλοι μαζί. Γενικά, ρε παιδί μου, να μην, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μένει, να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, που έχουμε ωραίες ακρογιαλιές. Μέσα στην υπερβολή του, αυτό που λέω μπορεί να κρύβει και μια πραγματικότητα για το ότι μάλλον έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο της πρόληψης στην χώρα. Έχουμε όμως καλή επικοινωνία, για να λέμε μετά ότι είχαμε κάνει ό,τι έπρεπε να έχουμε κάνει.

0: Μπέλα, αυτό το ακαταμάχητο του Γόη που με ένα βλέμμα του πέφτουν οι γυναίκες, που έχει μυστήριο κτλ. Μάταια πάρα πολλές φορές. Το La Dolce Vita ακούγεται το Πατρίτσια, αν και έπαιξε μετά σπουδαίους ρόλους και εδώ στην Ελλάδα με τον Αγγελόπουλο. Αλλά έτσι γίνονται αυτά, ξέρεις. Μια ακόμα συγγνώμη από έναν Πάπα για τους βιασμούς και την κακοποίηση παιδιών από καθολικούς ιερείς, αυτή τη φορά στην επίσκεψή του στην Γαλλία. Καλές είναι οι συγγνώμες. Το θέμα είναι να δούμε τιμωρίες, όχι για την τιμωρία απλά, αλλά για να μην ξανασυμβούν και κυρίως να δούμε να μην συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα. Ωραία τα λέει ο Πάπας κάθε φορά, ο κάθε Πάπας. Αυτός είναι και αγαπητός. Γιατί συναντήθηκε και με 7 θύματα ιερέων για να του πούν τις ιστορίες. Αλλά η σεξουαλική κακοποίηση δεν σταματάει με μια συγγνώμη του Πάπα, ακόμα και αν ο Πάπας έχει αυτή τη δύναμη που έχει. Αλλιώς θα σταματήσει με δραστικά μέτρα. Αυτός είναι Stevie Wonder.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέει.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: 2000 FM.
9: Δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
3: γνωρίζουμε πώς να

0: εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Γιάννης Πανός στην μουσική, Γιάννης Καρύμπας στην ποίηση, Κώστας Κάραλης στην ερμηνεία. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1893 ο Καρύμπας, ένας από τους πιο αντισυμβατικούς Έλληνες λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Συνδυάσε τον ρεαλισμό με το σουρεαλισμό, δημιουργώντας ένα λογοτεχνικό σύμπαν που αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες και τους αγώνες της εποχής που έζησε ο Γιάννης Καρύμπας, αλλά μάλλον και του σήμερα. Μένουμε στην υπόθεση, στην τραγωδία της πλάκας, διότι έχουν μαζευτεί πολλές ιστορίες το τελευταίο διάστημα που μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα πιο έντονα για το αν υπάρχει πρόληψη στον τόπο μας μετά από όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε, είχαμε την υπόθεση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, είχαμε άλλου είδους αντίστοιχες υποθέσεις, έχουμε τώρα την πλάκα, έχουμε το θάνατο του Μαζονάκη που ψάχνουμε να δούμε αν υπήρξε πρόληψη και έλεγχος και όλα αυτά. Είχαμε τη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, αλλά λέω το συνολικό ελέγχουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ζήτησα από τον κύριο Πάρη Χαρλαύτη, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών της Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, να συζητήσουμε λίγο για το τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες, ποια κτίρια παραμένουν επικίνδυνα, πότε θα ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κυρίως αν μπορούμε να έχουμε εικόνα, ειδικοί δηλαδή, να έχουν εικόνα τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Καλημέρα κύριε Χαρλαύτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το επίγον που λένε του πράγματος πριν πάμε στο πώς έγινε η τραγωδία. Για πόσα κτίρια μιλάμε ότι έχουν υποστεί ζημιές και έχουν ζήτημα οι κατοικοί τους?
1: Πιστεύω 3 με 4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσας σημασίας, αλλά κάποια τζάμια, κάποιες πόρτες, κάποια παράθυρα, που θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει λεπτομερέστερος έλεγχος στατικότητας και το δίπλα κτιρίων κτλ.
1: Ναι, σήμερα η υπολογομία, όταν το καλό και τα αποχωρήσουν και τα μηχανήματα και λίγο απελευθερωθεί ο χώρος, θα μπορέσουν να κάνουν μια εκτενέστερη αυτοψία. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη μία την Παρασκευή. Οπότε εμείς την εβδομάδα ελπίζουμε να συντάξουμε την σχετική έκθεση αυτοψίας και να πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Ναι. Επειδή υπάρχουν αναφορές τέλος πάντων για ζημιές σε σπίτια σε αρκετά μακρινά οικοδομικά τετράγωνα από το συγκεκριμένο, αυτές τις ζημιές, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πάθει πραγματικά ζημιά και να πρέπει να αποζημιωθούν, θα τις καταγράψει ο Δήμος, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες μόνοι τους να υποβάλουν κάποιο αίτημα? Μ' ακούτε κύριε Χαρλαύτη?
1: Ναι,
0: λίγο έχασα
1: το...
0: Ναι, κάτι έγινε με την, επικοινωνία τώρα, ναι, σας ακούω.
1: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως έντως η διαδικασία δεν είναι του Δήμου. Απλά από κοινωνική... προσπαθούν να κάνουν κανένα δουλειά.
0: Ναι, από ενδιαφέρον του Δήμου να τρέξει η διαδικασία, ναι.
1: Οπότε, αφού οριστεί, μάλλον κανονικά οι αποζημιώσεις είναι σε κυβερνητικό επίπεδο. Άρα, αν ορίσουν ότι θα υπάρξει αποζημίωση, θα πρέπει να ορίσουν και τη διαδικασία της καταγραφής.
0: Ναι.
1: Ιδάλλως, τώρα βρεθεί ποιος είναι ο υπαίτιος της έκρηξης.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν, τι ήταν αυτό που πυροδότησε, τέλος πάντων, ό,τι πυροδότησε και έγινε η έκρηξη. Ιδάλλως, είναι μια διαμάχη που θα καταλήξει στα δικαστήρια.
0: Ναι. Για το ποιος θα αποζημιώσει για τις ζημιές. Ωραία, αυτό είναι το επόμενο. Πάμε λίγο στο διατάφτα, στην τραγωδία.
1: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν μας πάρει κάποιος τηλέφωνο δεν θα πάμε για να κάνουμε καταγραφή, έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά ακόμα αφού δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι έχει γίνει και ποιος στέει για την τραγωδία, δεν μπορεί να ξέρει και κανείς ποιος είναι
1: Σε κάθε περίπτωση όμως η διαδικασία είναι ότι όποιος θέλει να ελέγξει το σπίτι του αν, είναι, αν έχει κάποια mm-hmm. επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει εντελεχή στατικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν θέλει μια πρώτη προσέγγιση, παίρνει τηλέφωνο στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της πολεοδομίας, που είναι 1595 στο, στο τραψίδιο του Δήμου Αθηνών, mm-hmm. κάνει την... ας το πούμε καταγγελία του και προχώραμε.
0: Ναι, ωραία. Υπήρξε μια πληροφορία ότι υπήρχε μια καταγγελία στον Δήμο για οσμία αερίου στην περιοχή. Έχετε ελέγξει αν υπήρξε τελικά αυτή η καταγγελία και αν υπήρξε καταγγελία, αν υπήρχε πρόβλημα?
1: Εγώ τα πρώτα email, η επιστολή βασικά, mm-hmm. γιατί email δεν έχω βρει καλά-καλά,
0: ναι.
1: Γράφει ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, ότι η πλάκα είναι πολύ στενή και δεν θα μπορούσε.
0: Εσείς λέτε
1: να...
0: για την επιστολή του Οκτώβριου του 25 που είχαν στείλει κάτοικοι, ναι. τότε. Ναι, εγώ λέω ναι. για τις πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες υπήρχαν καταγγελίες για οσμή αερίου δεν, στην ναι, περιοχή.
1: Ναι. Εγώ τουλάχιστον στην αντίληψη δεν έχει πέσει.
0: Δεν έχει πέσει. Ωραία.
1: Υπήρχε και άλλη μια, αν θυμάστε, μια περίπτωση που έλεγαν ότι όλη η Αθήνα μυρίζει αέριο. Ενώ
0: ναι, το,
1: το περιφέρει,
0: το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Και που στην πραγματικότητα ποτέ δεν μάθαμε τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή, γιατί ποτέ κανείς επίσημα δεν απάντησε στο ερώτημα τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή.
1: Είχαμε λάβει μια επιστολή το Μάιο, είχαμε λάβει επιστολή.
0: Ναι. Ναι.
1: Από την εταιρεία, η οποία έλεγε ότι εμείς κάναμε μετρήσεις και δεν υπάρχει στενά διαρροή.
0: Ναι.
1: Και υπήρξε και το θέμα.
0: Ναι. Okay. Ναι, απλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που τελικά μύριζε. Μάθαμε τι δεν μύριζε, αλλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την ημέρα. Τώρα, επειδή είπατε για την επιστολή, αυτή την επιστολή που, ήταν, που είπαν οι κάτοικοι, που ναι, δεν είχε σχέση με το ότι να εδώ υπάρχει κίνδυνος, αλλά ανέφεραν ότι υπάρχει προβληματισμός στους κατοίκους ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι, πλάκα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, που εδώ χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και λένε ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτή την επιστολή.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κανονικά αυτός που κάνει το σχεδιασμό λαμβάνει και όλες τις παραμέτρους επικινδυνότητας, διαφυγής κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε σε αυτήν την περίπτωση να είναι ο υπεύθυνος που έχει ελέγξει τα... τα όσα αναγράφονται.
0: Ναι. Το, για να δει αν υπάρχει σχέδιο ή για να ετοιμάσει ένα σχέδιο, εννοείται, αντιμετώπιση ναι. τέτοιων γεγονότων. Ναι. Δυστυχώς πέφτουμε πάντα σε αυτό το κανείς δεν ξέρει, και δεν το λέω τώρα για εσάς, το λέω γενικά. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος για να λυθεί ένα ζήτημα ή μια ανησυχία των πολιτών. Αυτή η πολυδιάσπαση.
1: Ότι είναι συγκεκριμένα τα. Τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα το να πετάμε μπαλάκι, ευθύνη και τα λοιπά, να πούμε ότι σίγουρα ο Δήμος δεν εκπονεί τέτοια σχέδια.
0: Ναι. Πάντως πήρατε εσείς τέτοια επιστολή. Υπήρχε τέτοια επιστολή στο Δήμο.
1: Να σου πω αλήθεια, εγώ τη διάβασα από την Καθημερινή. Δεν το...
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Έχετε εικόνα από τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο και εσείς βρεθήκατε στο πεδίο? Έχετε εικόνα τι μπορεί να είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι δικασίες υπάρχουν πολλές.
0: Ναι.
1: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή... υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν.
0: Mm-hmm.
1: Ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα.
0: Ναι. Από την εμπειρία σας και την επιστημονική εμπειρία σας, γιατί είστε μηχανικός και ο ίδιος, μπορεί μια διαρροή αερίου να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη έκρηξη, μια απλή διαρροή αερίου?
1: Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη.
0: Ναι, προσωπική άποψη. Ναι.
1: Και να μιλήσω ως μηχανικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση, έτσι,
0: ναι.
1: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα uh-huh. αερίου, νομίζω όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή,
0: uh-huh.
1: να έχει πολύ καύσιμη ύλη, και κάτι να το πυροδότησε.
0: Ναι.
1: Τότε ναι, φαντάζομαι... Ως τότε μιλάμε για έκρηξη της μεγέθους.
0: Ναι. Το κτίριο έχει άδεια το 79, δηλαδή δεν είναι εξαιρετικά παλιό κτίριο. Προφανώς πρέπει να έχει γίνει αλλαγή χρήσης από το 79 και μετά και στον ηλεκτρομηχανικό
1: Αλλαγή χρήση γιατί όμως, κατοικία πρέπει να είναι το 79, κατοικία λογικά είναι και τώρα.
0: Επειδή ήταν κατάστημα το ισόγειο, ήταν μάλλον αίθουσες που γινόντουσαν μαθήματα το πρώτο, δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν αλλάξει τη χρήση του κτηρίου.
1: Κοιτάξτε, αν όλα δείχνουν ότι το φαινόμενο εκλήθηκε στον δεύτερο όροφο,
0: ναι.
1: Κατοικία ήταν, κατοικία είναι.
0: Το λέω γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί οι αλλαγές που έγιναν στον πρώτο όροφο στο Airbnb να ευθύνονται στο γεγονός κατάρρευσης, στο αποτέλεσμα της κατάρρευσης.
1: Εννοείται αν έχουν κάνει κάποια παρέμβαση στα δομικά
0: σας. Ακριβώς.
1: Εντάξει, συνήθως είναι ακραίο να πειράξει κάποιο το φέρον οργανισμό. Δηλαδή, αν κάτι. Σε ό,τι βλέπουμε γενικά, αν κάτι δεν παίζουν, ας πούμε, συνήθως είναι με το φέροντα. Ναι. Δεν έχω ενδείξεις,
0: ναι.
1: Ούτε έχω δεδομένα για να σου το πω, αλλά ήθιστε να μην πειράζει κανένας, γιατί φοβούνται γιατί ήδη προφανώς για την περιουσία τους.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έχουν κάνει, αν για τους λόγους της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν κάνει κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί ή αν ήταν στο πόδι κτλ. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα προς το παρόν.
0: Ναι. Και κλείνοντας, το δίκτυο.
1: Και να σου πω και τη μαύρη αλήθεια, δεν βρήκα και σήμερα θα γίνει λόγω του Σαββατοκύριακου. Σήμερα θα γίνει ελεγχέστερος έλεγχος και στις αντιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και αν υπάρχει κάποια ένδειξη στους υπολογιστές. Για κάποια άδεια, ας πούμε, που βγάζουν οι μηχανικοί μόνοι τους χωρίς να κατέχουν την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Αλλά το πλήρες ιστορικό δεν το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μια πρώτη αναζήτηση δείχνει ότι η τελευταία άδεια ήταν το 2000. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Και κάποιοι λένε ότι δεν γινόταν και έχει να γίνει και πολλά χρόνια έλεγχος της εγκατάστασης του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, που εκεί ήταν ενεργή η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά αυτό είναι εικασίες προς ώρας. Το δίκτυο.
1: Οι εικασίες, ναι. Δεν έρχονται και εις γνώση του Δήμου. Δηλαδή.
0: Σωστό. Μα όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι γιατί φταίει ο Δήμος. Απλά επειδή καλός ή κακός είναι το πρώτο σκαλοπάτι ο Δήμος πάντα σε όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι να φτάσεις παραπάνω. Κλείνοντας, έλεγχοι για όλο αυτό, για το δίκτυο, για τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά γίνονται από κάπου, δεν εννοώ από το Δήμο, γενικά ελέγχει κάποιος τι γίνεται ή είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό?
1: Για να έχει περιγραφεί στην νομοθεσία κάποιος δημοτολιτικός έλεγχος ή το οτιδήποτε, μου φαίνεται με τόσες χιλιάδες εγκαταστάσεις, δηλαδή αν θυμάστε και όλα τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας,
0: ναι.
1: Μέχρι και το προτελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, επιδοτούσαν την εγκατάσταση αερίου. Επομένως, είναι τόσες πολλές χιλιάδες εγκαταστάσεις που αποκλείεται να μπορεί να έχει τη δυνατότητα κάποιος
0: να τα ελέγξει
1: όλα.
0: Ναι.
1: Και όσο αυτό από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και μετά, σταδιακά η εκπαιδευτική της δημόσιας διοίκησης έχει δώσει όλες τις αρμοδιότητες σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω πια ότι μόνοι μας έχουμε κάνει μια μεταστροφή. Άρα, δηλαδή, σε τέτοια φαινόμενα, σε τέτοια συμβάντα, όλοι θυμούνται το κράτος και λένε πού είναι ο Δήμος, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία. Αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι νομοθετούν και λένε ότι ξέρεις κάτι, θα βγουν οι αρμοδιότητες στους ιδιώτες, γιατί φταίει το δημόσιο.
0: Να αναλάβεις την προσωπική σου ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, και εγώ δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι μπορεί να συμβεί. Ως συνήθως. Κύριε Χαραλάφτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, και ό,τι άλλο να έχουμε να συντοπίσουμε.
0: Βέβαια, θα μιλήσουμε ξανά μόλις υπάρχει καλύτερη εικόνα. Πάρης Χαραλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτικός μηχανικός ο ίδιος. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν φταίει ο Δήμος για ό,τι έχει γίνει. Απλά ο Δήμος είναι το πιο κοντινό μας κομμάτι στην διοίκηση, και πάντα έχουμε την αίσθηση ότι μπορεί να έχει μια σφαιρική εικόνα για το τι έχει γίνει. Δηλαδή, μην χτυπάμε μόνο το Δήμο, είπε ο κ. Χαραλάφτης. Συνήθως νομοθετούμε και νομοθετούμε έτσι ώστε να αποποιούμαστε την ευθύνη, και άντε τρέχα γύρευε μετά να δεις ποιος φταίει. Και αυτό αυτός γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, ο Benny King. Βέβαια, όταν έχει τραγουδίσει το Stand By Me, είναι δύσκολο να βρεις ένα τραγούδι άλλο που να μην λένε «Α, αυτός που έχει τραγουδίσει το Stand By Me». Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο. Έφυγε το 2015. Κατάφερε να κάνει αρκετές επιτυχίες. Το 1975 αφήνει για λίγο την κλασική soul, μπαίνει στο κλίμα της εποχής. Κυκλοφορεί το funk, το εντελώς funk τραγούδι, το Supernatural Thing. Με αυτό θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Στις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άιντες να πεθάνει ο Χάρος. Σήμερα θυμηθήκαμε τον Μανώλη Ρασούλη.
1: Είσαι γύρω μου ένα θαύμα, είσαι μέσα μου ένα τραύμα.
0: Μην κρατιέσαι, Ελένη, μην κρατιέσαι. Δώσ' το, μην κρατιέσαι, αφού σε βλέπω. Σας βλέπω όλους, θέλετε να χορέψετε. Αφαιθείτε.

Αυτός είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, το σουξεδιάρικο του Μανώλη Ρασούλη, τότε που πάλευαν με την καθιστική ατάξη αν αυτά τα πράγματα πρέπει να παίζουν και να γράφονται και τα λοιπά, διότι τότε πρέπει μόνο πολύ βαριά κουλτούρα να γράφουν, αλλά κουλτούρα να φύγουμε.

Και από την Καστέλα καταφορήσαμε στο Πασαλιμάνι με την πόλη πάνω, που και αυτή την θυμηθήκαμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εβδομάδα που στη μέση θα σπάσει, γιατί θα τελειώσει ο ένας μήνας για να έρθει ο άλλος μήνας. Θα έχουμε και ανακοινώσεις, αυτά, φτηνότερα, τα πετρέλαια και τέτοια. Κρατηθείτε, ράψτε τσέπες, έρχονται λεφτά, παιδιά. Αυτό ήταν. Βασίλη Δέτσικα στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρη Ξενάκη, Βασίλη Κουρή αμέσως μετά, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 9, λίγο μετά τις 7, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αύριο 29, λίγο μετά τις 7, ό,τι να είναι. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλημέρα, κουράγιο παιδιά, έχει κίνηση πολύ.

0: 92.000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Μως έτσι δεν γίνεται.
16: Τι σούκλα είναι αυτή?
15: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
16: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
15: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
17: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
18: 2000 FM.
19: Ναι, καλημέρα σας.
20: Και καλή εβδομάδα.
19: Σε όλες και σε όλους.
20: Παραπολιτικά 90,1.
19: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
20: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
19: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μυρίδη.
20: Για το κουρεμά και το ξύρισμα.
19: Ποιος ξυρίστηκε?
20: Εδώ βλέπεις.
19: Ομιλιαγία.
20: Λοιπόν, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
19: 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ακούτε. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουμε στο τέλος και αυτού του μήνα. Ωραία ξεκίνησε η μέρα, καλοκαιρινά, εκτός αν οδηγάς.
20: Εκκίνηση.
19: Εσύ τι λες, Δευτέρα πριν να μην έχει. Κάτσε μισό λεπτό να ρίξω, γιατί κοιτούσα στο κινητό μου τηλέφωνο να δω και στο μεγάλο ταμπλό εδώ πέρα την κίνηση. Ναι, δεν είναι τα πράγματα καλά, αλλά πότε είναι Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό. Ο Κηφισός έχει, βλέπω εδώ, μισό λεπτάκι. Κάθε μέρα και περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πριν από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει στην άνοδό του και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Εντάξει, έχει πολλά πράγματα. Από τη Φιλαδέλφια ψηλά και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω στην κάθοδό του. Στην παραλιακή, από το τέρμα του Κηφισού μέχρι τον Πειραιά, χαμούλης. Χαμούλης γίνεται και στην παραλιακή όλη. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, φαίνεται κανένα έργα στην Γλυφάδα. Από, τι να σου πω τώρα, από τη Συγκρού, από την Βεβαίνη Συγκρού σχεδόν μέχρι και την παραλία του Καλαμακίου. Στο άλλο ρεύμα καλύτερα τα πράγματα, στην άνοδο της Συγκρού εδώ από τον Νέο Κόσμο, στην Κατεχάκη τα γνωστά, όχι σπουδαία πράγματα, στο Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά τα καθημερινά αρκετή κίνηση, και εκεί είναι πολύ μεγάλη κίνηση στην... μισό λεπτάκι, στην που κοιτούσα πριν, στην Κηφισίας, στην άνοδο της μέχρι το Χαλάνδρι, έχει πάρα πολύ κίνηση, και στη Μεσογείο από κάτω Χαλάνδρι προς τα εκάτω, προς την Αθήνα δηλαδή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τα βόρεια, εντάξει, το Μαρούσι και στα Πέριξ έχει κίνηση αρκετή εκεί μέχρι το δάσος Συγκρού, όπως ανεβαίνει η Κηφισίας. Και τα υπόλοιπα, για να μην ειλικρινείς, εκεί βλέπω Πευκάκια, Γέρακα και όλο το κομμάτι αυτό, το ανατολικό βορειο προς το αεροδρόμιο, αρκετά κόκκινο. Εντάξει, είναι μια Δευτέρα κλασική, χωρίς ευτυχώς βροχή, γιατί αν είχε βροχή αυτό ήταν διπλάσια όλα.
20: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 6 νεκρούς από το κτίριο της στην Πλάκα.
19: Ναι.
20: Έτσι, ναι.
19: Την Παρασκευή το πρωί έγινε αυτό, όταν ήμασταν στο στούντιο. Περίπου,
20: Ορισμένες πληροφορίες καινούργιες. Νομίζω, όχι νομίζω, καινούργιες πληροφορίες. Πρώτον, θα κατεδαφιστούν και τα δύο κτίρια τα οποία ήταν δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε.
19: Ναι.
20: Κατεδάφιση.
19: Τα οποία αυτά πρέπει να είναι διατηρητέα.
20: Είναι διατηρητέα. Συνεπώς θα χρειαστεί χρόνος, γιατί θέλει από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, από το Υπουργείο Πολιτισμού.
19: Σε 10 χρόνια περίπου θα καταδαφιστούν. Ναι.
20: Υπάρχει λοιπόν, φαντάζομαι όχι, ρε, αλλά.
19: 8.
20: αλλά υπάρχει ένα θέμα με τους κατοίκους που είναι μέσα, τι θα γίνουν εκεί. Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με την κίνηση στην περιοχή, γιατί η Λυσιστράτου, που είναι η κεντρική οδός στην Πλάκα, θα είναι κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί θα έχουμε και σκάψιμο για το φυσικό αέριο, να δουν το δίκτυο τι υπάρχει και τι θα πάει, που σημαίνει μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
19: Επίσης θα σκάβουν ένας-ένας, δεν θα πάνε όλοι μαζί. Θα σκάψουν το φυσικό αέριο, μετά θα έρθει η ΔΔΕ, μετά θα έρθουν οι υπόλοιποι.
20: Λοιπόν...
19: Εντάξει, δεν το δούμε εμείς αυτό αν τελειώνει. Ναι, είναι βέβαιο αυτό. Ναι.
20: Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που θα πάνε με τους κατοίκους. Πληροφορούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να γίνει όπως έγινε με τη γιάφκα στους Αμπελόκηπους, θυμάσαι, που ήταν μια γιάφκα τρομοκρατών και έσκασε η βόμβα μέσα. Ναι. Που ετοίμαζαν και η Πολυκατοικία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επειδή όπως λες θα αργήσουν κιόλας, πήρε τους κατοίκους και τους μετέφερε σε άλλο μέρος με δικιά του ευθύνη για να μπορούν να ζουν το επόμενο διάστημα.
19: Το λέω εγώ, η ζωή το λέει.
20: ας γίνει λοιπόν έτσι, και εκεί δεν ξέρω τι θα επιλεγεί, αλλά και εκεί δεν πρέπει να γίνει όπως γίνεται στα Πετράλωνα, που ακόμα δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα.
19: Το ερώτημα,
20: γιατί υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα.
19: Πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεις τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα, υπάρχει ένα βασικό θέμα. Υπάρχει η αγωνία και το άγχος των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
20: Σωστό.
19: Με τους βλάχοι αυτούς. Στο λέω πάρα πολύ απλά.
20: Σωστό.
19: Και εγώ χρησιμοποιώ φυσικό αέριο στην πολυκατοικία που μένω. Λοιπόν, αν αρχίζουν να μπαίνουν οι αμφιβολίες για το αν το συγκεκριμένο, ας πούμε, έχει θέματα. Ένα κουμπί, λέει, πάτησε το διακόπτη, λέει, εκείνη τη στιγμή για να ανοίξει το φως, και από το πάτημα του κουμπιού, ας πούμε, κάτι συνέβη. Προφανώς. Κάτι δεν δουλεύει σωστά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να βρουν γρήγορα τι είναι αυτό, αν αυτό μπορεί να υπάρχει και αλλού. Και δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο κτίριο. Λοιπόν, τα ερωτήματα δηλαδή, πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό που είναι τραγικό και έχει 6 νεκρούς και δεν το συζητάμε, είναι και το πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ μίλησα με ανθρώπους από το διήμερο που έχουν αγωνία, πραγματική αγωνία.
20: Και υπάρχουν ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι είναι βασικά, Σωτήρη. Πόσο συχνά πρέπει να συντηρούμε τα συστήματα αερίου?
19: Αγιά σου, να το πρώτο.
20: Ναι. Τι πρέπει να κρατάμε μετά τη συντήρηση ή την επισκευή, για παράδειγμα. Ναι. Λέω.
19: Ξέρουμε, σαν σέρα, ας πούμε, μια φορά το μήνα περνάει κάποιος και το συντηρεί.
20: Τι κάνουμε να ανιχνεύσουμε έτσι αέριο, μήπως το λένε αυτό, μυρίσουμε φυσικό αέριο.
19: Τι θα πω, πέρασε ένα πλοίο και έφυγε.
20: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαρροή αερίου ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μένουν, αλλά είναι και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να συζητήσουμε μετά για τα κτίρια.
19: Στα ανθρακοριχεία δεν βάζανε καρδερίνα? Καρδερίνες τι βάζανε? Πουλάκια καρδερίνες, λέει, στα ανθρακοριχεία, για να δουν αν είχε οξυγόνο. Ναι, αυτό βάζανε. Πάρουμε και εμείς καρδερίνες, θα βάζουμε σπίτια μέσα να δούμε αν ζουν ή αν.
20: Ξέρεις, αυτό. Το απόγευμα της Παρασκευής ήταν η συζήτηση ότι όσοι ήταν μέσα δεν ζούσαν, γιατί είχαν πάει τα σκυλιά. Μπήκαν το απόγευμα, νωρίς. Αργά το μεσημέρι είναι ακριβής ώρα. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν σημάδια ζωής. Συνεπώς ήταν σαφές και είχαμε όλη αυτή την τραγωδία. Άνθρωποι που ήρθαν για να. Παντρεύτηκαν για το μήνα του μέλητος.
19: Υπήρξε κάποια στιγμική σκέψη, θέλω να σου πω, μιλώντας και εγώ. Μην είχαμε το ίδιο με τη Βιολάντα. Στη Βιολάντα, όπως ξέρεις, είχαμε και εξαερώσεις ανθρώπων. Οι οποίοι δεν βρήκαν καθόλου. Ναι, δεν τους βρήκαν καθόλου. Δεν είχαν τι να θάψουν οι άνθρωποι τους. Είναι πολύ μακάβριο που το λέω πρωί-πρωί. Τελικά βρήκανε και τους 6 νεκρούς. 4 νεότεροι είναι, 2 μεγαλύτεροι που ήταν και μόνιμοι κάτοικοι εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω ως ειδικός.
20: Νωρίτερα θα έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη για την κίνηση και για πολλά άλλα πράγματα και για την πολιτική.
19: Να δούμε και τι κάνει ο Κόμβος. Ο Κόμβος.
20: Η ομαδάρα πάντως, οι πολιτικοί νάνοι κέρδισαν τους πολιτικούς γίγαντες.
19: Μπιλ και... το έγραψε αυτό,
20: Μπιλ, ναι, όπως Μπιλ, πάντα μας αγαπάει πολύ.
19: Η νάνη. Τσούζι, Τσούζι, μην πω τίποτα χειρότερο τώρα πρωί-πρωί για δευτεριά.
20: Για φορά κερδίσαμε και εμείς.
19: Τσούζι, γερμαναράδες, έτσι. Ναι,
20: Πάντσερ, λέει, είναι Πάντσερ.
19: Πάντσερ, Μάντσερ, τους έκανε τη τρίπλα που έκανε. Ποιος ήταν αυτή η τρίπλα που του πέρασε την ποδίτσα από κάτω καρέτσα. Πω.
20: Τον έπαιζαν τα εθνικοπατριωτικά του.
19: Δεν χρειάζεται ένα εθνικοπατριωτικό για να χαίρεσαι ο κερδίζει ο Γερμανός.
20: Λοιπόν, περίμενε, ρε.
19: Κάθε κανονικός άνθρωπος χαρούμενος πρέπει να είναι.
20: Το ποδόσφαιρο δεν είναι πια και αυτό ένα άθλημα που παίζουν και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
19: Όχι.
20: Το Πάντσερ, ξέρεις, ήταν το Πάντσερ.
19: Ξέρω το Πάντσερ, ξέρω πολύ καλά τι ήταν Πάντσερ.
20: Ήταν ένα πολύ βασικό το τεθωρακισμένο που ξέρετε.
19: Ήταν το τεθωρακισμένο το οποίο τους βοήθησε να κάνουν αυτό το blitzkrieg, πώς το λέγανε,
20: ναι.
19: Το πολύ γρήγορο ευνηδιασμό ότι πήραν τη Γαλλία. Μέσα σε 24 ώρα πήραν τη Γαλλία.
20: Παίξει...
19: Διότι ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούσε να τα ακολουθήσει κανένας.
20: Καθοριστικό είχε τάξη.
19: Τα Πάντσερ.
20: Είχε τάξη. Και, μέθοδο.
19: Και τα Πάντσερ. Και τα Πάντσερ, ναι. Αν ήταν στη θέση τους και με σωστή διοίκηση, αλλά κοιμότανε ο Χίτλερ και δεν τον ξυπνούσανε. Είχε επέτειο γάμον ο Ρόμελ, νομίζω, ή ποιος άλλος στρατηγός εκεί και ήταν στο Παρίσι με τη γυναίκα του. Αν υπήρχαν τα Πάντσερ στην Ορμανδία, μπορεί η εξέλιξη της Ορμανδίας να μην ήταν η ίδια, αλλά ευτυχώς δεν ξυπνούσαν τον Χίτλερ, φοβόντουσαν να τον ξυπνήσουν από τα ναρκωτικά που έπαιρνε, που τον ποτίζαν τότε. Και επίσης ήταν στρατηγός, ήταν με την επέτειο των γάμων του και σου λέει: επέτειο του γάμου του, δεν πειράζει, χάσουμε την Ορμανδία.
20: Πάντως μετά από ένα διάστημα που αμφιβάλλαμε, δεν αμφιβάλλουμε, η καλύτερη γενιά ίσως ιστορικά στην εθνική ομάδα της Ελλάδας.
19: Τώρα, ναι. Ναι, ναι, ναι.
20: Και μετά και κάποιοι παίκτες, δηλαδή αν δεν το λέγανε Αντρούτσο και τον λέγανε Αντρούτσοφ, 10 εκατομμύρια θα έδιναν για να τον
19: καλά,
20: πάρουμε.
19: Και τώρα η αξία της εθνικής είναι, έβλεπα τώρα τη Σερβία, είναι πιο μεγάλη από τη Σερβία.
20: Αυτό λέω ότι οι Έλληνες παίκτες, τις οποίες δεν δίνουν οι ομάδες εδώ στην Ελλάδα σημασία, βλέπεις ότι διαπρέπουν εκεί που πάνε.
19: Πίλιοφ.
20: Πίλιοφ.
19: Λοιπόν,
20: ξέχασα, αύριο θα είναι μια δημοσκόπηση, πληροφορούμε, η οποία τελειώνει απόψε. Αλλά ξέρω το αποτέλεσμα του...
19: Πριν ξεκινήσει.
20: Όχι, από το πρωί τη Κυριακή. Εμένα μου ήρθε, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά και μου ήρθε.
19: Και εμένα μου ήρθε.
20: Ως δημοσιογράφος δεν μπορώ.
19: Η ίδια δημοσκόπηση μου ήρθε και εμένα. Διαβάζω τα ερωτήματα, τα έχω μπροστά μου.
20: Ναι. Θα σου πω τα αποτελέσματα.
19: Τη γνωστή εταιρεία. Αφού ακόμα είναι η δημοσκόπηση, τη εξέλιξη, ξέρει τα αποτελέσματα.
20: Μπορεί να κάνω και λάθος στην ημερομηνία, ρε παιδί μου. Μην απόψε να ήταν χθες το βράδυ.
19: Για πέ.
20: Το πρωί τα έχω. 26,9, δεν ξέρω αν ήταν έτσι.
19: Ναι.
20: 14, ναι. 12,7. Η διαφορά αυτή θα είναι και ήδη σε 1,3.
19: Μεταξύ Ελλάς και Πασό. Ότι έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ των
20: αυτό
19: δύο.
20: Αυτό βγάζανε. Είναι η εταιρεία, να βοηθήσω λίγο,
19: ναι.
20: Που είχε μεγάλη, πώς να το πω, μεγάλη διαφορά στην αρχή υπέρ της Ελλάς και την είχε καταγγείλει το Πασό. Αν θυμάμαι καλά.
19: Ναι, κάτι. Πασχολεί και καταγγείλει πολλές εταιρείες, είναι μία. Δύο-τρεις έχει καταγγείλει, νομίζω. Και δεν το λέω.
20: Κάτσε, θα δούμε αν θα επανειληθούν. Αν οι πληροφορίες είναι ορθές. Θα το δούμε αύριο.
19: Ναι. Μου ήρθε και εμένα, σου λέω. Πρέπει να έρθει την Πέμπτη Παρασκευή η δημοσκόπηση. Και εγώ δεν απαντάω. Γιατί ξέρουν ποιος απαντάει. Δηλαδή, αυτό είναι κάπως. Εντάξει, μπα περιπτώσει. Λοιπόν, το άσε βαριέμαι καθόλου. Θα την ψάχνω. Την είδα όμως. Έχει και επιμέρους ερωτήματα. Με ενδιαφέρον, δεν έχει μόνο ερωτήματα πρόθεση ψήφου και λοιπά και λοιπά. Έχει κάποια επιμέρους ερωτήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον αυτά τα επιμέρους ερωτήματα. Τα κοίταξα, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
20: Τώρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά τη δεύτερη ώρα θα σας βάλουμε για τον κύριο Θεοχάρη, θα σας βάλουμε για τον κύριο.
19: Δεν προλαβαίνουμε.
20: Θεοχαρόπουλο.
19: Λίγο Θεοχάρη θα προλαβαίνουμε. Εσύ.
20: Προλαβαίνουμε, βάλτε.
19: Κακομοίρητε εσύ. Βάλτε. Βάλτε τον κύριο Θεοχάρη, σε παρακαλώ, εσύ. Τον κύριο Θεοχάρη με του κακομοίρητε. Ναι,
1: γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων.
21: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα και
1: δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδε. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρι.
21: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
1: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
21: Μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
1: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
21: Πολύ
1: εκπροσωπούμε
21: καλά τους νοικοκύριδες.
1: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
20: Ναι. Είχαμε ένα άδειασμα καταρχήν από τον βουλευτή, δεν ξέρω αν το έχουμε ηχητικό, θα μας το έστειλε ο Πάνος ο Κάτσιος πέρα από λίγο, από τον κύριο Καλογερόπουλο.
19: Το Μίτσο.
20: Ναι, το
19: βουλευτή
20: τον κύριο Καλογερόπουλο.
19: Δική Αττική, ναι, το έχεις. Για βάλτο, ναι.
22: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως, η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρεται δεν μπορεί να του λες ότι είναι φωκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο και σε έχουν και υπουργό εξωτερικών και έχεις ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα, ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη, αλλά όχι για να αλλάξει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και πιο σεβάσμη στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες. Η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
19: Αυτά. Γιατί ο Μίτσος Καλογερόπουλος είναι μεγαλωμένος στο εργάλεο, είναι αυτοδημιούργητος ο άνθρωπος, μηχανικός εργολάβος, τι είναι ο άνθρωπος στα έργα. Περπατάει μέσα στους δρόμους του εργάλεου, ήταν δήμαρχος του εργάλεου, νομίζω, δύο τετραετίες. Είναι άνθρωπος που περπατάει άνετα μέσα και την περιοχή, η οποία δεν είναι και δεξιά περιοχή, έτσι κακά τα ψέματα. Και τον σέβονται και τον αγαπάνε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Γιατί μιλάει έτσι όπως μιλάει, σαν κανονικός άνθρωπος. Το άλλο τώρα. Εντάξει. Θα πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε. Εκεί λοιπόν ο κόσμος μπορεί να δώσει την απάντησή του.
20: Είναι ίδιο. Και ο φουκαράς και ο εμμύρης και ο κακομύρης είναι το ίδιο. Στην καλπίνα από μία ψήφο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
19: Κάτσε, γιατί μου πέσανε τα γυαλιά, περίμενε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθει περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom πάνω από τη διάλειμμα.
20: Και εκεί γύρω μετά τις 10 παιδιά θα έχει πολύ παρασκήνιο και άλλες πληροφορίες. Εσωτερή.
19: Έχει. Λοιπόν, έχει. Πράγμα να σας πούμε, Μπόλικο, που σαλεύει και το μουστηρί γυρεύει.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
26: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
25: Θα το έλεγα. Λοιπόν,
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
25: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
25: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου Παντέλο, μη μας κατακλείς τα μηνύματα, δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλα αυτά. Καλημέρα σας. Το ραδιόφωνο αυτό είναι για κακομοίριδες ή για νοικοκύριδες, ρωτάει.
1: Χιούμορ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ορέστη, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να διαβάσουμε μηνύματα άλλα, γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας και μας περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε και καλή εβδομάδα και καλημέρα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
3: Πάμε καταρχήν από τον κόμβο, μιας και το πρωτό είχαμε ανοίξει από εδώ, να δώσουμε μια συνέχεια, Υπουργέ. Έχετε κάποια αποτελέσματα, πόσο μειώθηκε ο χρόνος, για παράδειγμα, στην κυκλοφορία, τι αποτέλεσμα υπάρχει μέχρι τώρα?
0: Σε κεντρικούς δρόμους, ας πούμε, όπως Φυσίας και λοιπά.
2: Κύριε Σκουρή, όχι αυτή τη στιγμή ακόμα και δεν θέλω να έχουμε αποτελέσματα, είναι πολύ νωρίς. Το παρακολουθούμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα. Και ελπίζω κάθε μήνα το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε τους επόμενους δύο μήνες να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα, mm-hmm. τα οποία έχουμε αποφασίσει να επεξεργαστούμε.

0: που κάνουν ανάσχεση, κάποια αυτοκίνητα που μένουν ακόμα και από καύσιμα, και αυτά δημιουργούν προβλήματα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχω ζητήσει κάθε μήνα ένα report το οποίο θα περιγράφει τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις, τις δυσκολίες, και για να μπορούμε να βελτιωθούμε. Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες βλέπουν κάθε μέρα δεκάδες τροχονόμους μέσα στους δρόμους. Το βέβαιο επίσης είναι ότι δεκάδες μοτοσυκλετιστές διασχίζουν τις λεωφόρους μέσα στην Αττική για να βοηθήσουν τους πολίτες. Άρα λοιπόν...
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
0: Να αφιερώσουμε μια εκπομπή, και ξανά και κύριε Σκουρή, για τις απαράδεκτες συμπεριφορές που παρατηρούνται τα τελευταία 2-3 χρόνια με τα προγράμματα αυτά «Το σπίτι μου», όπου πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες της Αθήνας, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και γενικότερα κινήτων, εξυγχρονίζουν τα σπίτια τους, φωνάζουν ένα Ρωμά, του δίνουν 20 ευρώ και πηγαίνει τα μπάζα και τα αφήνει μπροστά στην πόλη του Ασπροπύργου, και έχει έτσι μαγνητευτούν χιλιάδες τόνοι. Θέλω να πω ότι αυτή

0: οι συμπεριφορές είναι τόσο απαράδεκτες και τόσο ζημιογόνες για το περιβάλλον, για την υγεία των ανθρώπων και γενικότερα για τον πολιτισμό μας, θα έλεγα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης. No. Θέλουμε φυσικά βοήθειες και από την Δημοτική Αστυνομία, η οποία έχει ως κύριο έργο αυτό, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Βεβαίως,
0: να έχετε υπόψη σας ότι για όλα αυτά υπάρχουν διαμαρτυρίες σε καθημερινή βάση, no, διότι σπάνουν αντιλήψεις, συμπεριφορές, δυστυχώς, πολλών δεκαετιών, οι οποίες τελικώς εισήλθαν στο DNA μας και τα θεωρούμε φυσικές και φυσιολογικές συμπεριφορές, ναι, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
1: Πάντως, εγώ θέλω να σου πω το εξής μόνο και το λέω εμπειρικά γιατί το έχω ζήσει με τα μάτια μου. Επειδή πιστεύω βαθιά στο φόβος φυλάει τέρμα, υπήρχε μια περίοδος που ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα και παρκάραν πάνω στην, εκεί που είναι τώρα η μαρίνα του Φλίσβου, πάνω τα Σαββατοκύριακα κάθετα πάνω στον δρόμο. Δεν περνούσε τίποτα. Μια εποχή, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν επί υπουργεία σα, μπορεί να ήταν το πιο πιθανό που ήταν επί υπουργεία σα, ξαφνικά άρχισαν να μαζεύουν πινακίδες. Αβέρτα όμως να μαζεύουν πινακίδες. Δηλαδή, μαζεύαν πινακίδες, αφήνανε 50, 60, 80, 100 αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες. Και αυτό γινόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ένα, δύο, τρία. Για πολύ μεγάλο διάστημα μετά, σταμάτησαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα εκεί. Βρίσκαν τρόπο και θα πηγαίναν κάπου αλλού. Ή δεν πηγαίναν εκεί, πηγαίναν κάπου αλλού τα Σαββατοκύριακά του. Μετά τόνισε αυτό και αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέραν της διαδικασίας της αστυνόμευσης και μάλιστα με ποινές σκληρές. Δηλαδή παίρνω την πινακίδα του αυτοκίνητου. Δεν έχεις αυτοκίνητο για δύο μήνες, για ένα μήνα, δεν ξέρω για πόσο.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για όλους εκείνους οι οποίοι δεν σέβονται το δημόσιο χώρο, δεν σέβονται τους συμπολίτες τους, δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Όπως είδατε το αλκοτέστ, ναι, τα αλκοτέστ,
1: έχει λειτουργήσει,
0: τα οποία είναι 45.000 το διήμερο, τριήμερο, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πτώση ατυχημάτων, σε μεγάλη μείωση προσέλευσης στο ΚΑΤ, στο νοσοκομείο ατυχημάτων, ναι, και γενικότερα σε μια πιο ασφαλή Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, και Ελλάδα γενικότερα με τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τη μείωση των νεκρών που έχουμε, λιγότερα προβλήματα, λιγότερες αναπηρίες, λιγότερα έξοδα από τα ταμεία και λιγότερα προβλήματα από πόνο, από τον πόνο των ανθρώπων και το σωματικό και το ψυχικό.
2: Ρωτήσω τώρα για τον Αριζάη, λέτε έχετε κάνει δηλώσεις, είναι θέμα χρόνου, θα τον πιάσετε. Θα σας το ρωτήσω με τον τρόπο των αδειών. Υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι. Όχι, κύριε Σκουρή, δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε δηλαδή τις άδειες. Δεν θα ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορεί. Η δημοκρατία έχει ψηφίσει κάποιους νόμους. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια, πώς παίρνει την άδεια. Αυτά να τα δούμε. Αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι...
1: Όχι όλων.
0: Υπάρχει... Και όλοι που παίρνουν και όσοι παίρνουν, ναι, κύριε Ξενάκη, δεν παίρνουν έτσι. Παίρνουν μετά από χρόνια, ναι, παίρνουν μετά από κάποιες προϋποθέσεις. Οι νόμοι είναι πλήρεις. Ναι. Δεν είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε. Mm. Απλώς όταν το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1%. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέτρο είναι κακό, είναι αποτυχημένο. Ναι. Και είναι βλαπτικό για την κοινωνία.
2: Όμως οι φυλακές...
0: Επίσης, ναι, πρέπει να σας πω, οι φυλακές μας δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Είναι υπερφορτωμένες, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, Υπουργέ.
0: Έχουμε...
2: Και μέσα ήθελα να προσθέσω αυτό να το σχολιάσετε. Βρίσκονται, λένε, πολλοί εγκέφαλοι των συμμοριών. Πώς είναι μέσα στις φυλακές οι εγκέφαλοι? Δεν ελέγχονται, έχουν κινητά, πώς δουλεύουν?
0: Κύριε Σκουρή, υπάρχουν τώρα, με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά υπάρχουν χρόνια τώρα αυτά τα ζητήματα.
2: Σωστό.
0: Υπάρχουν χρόνια αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ισοβίτες, 4-5 φορές ισόβια, δεν έχει να χάσει κάποιος τίποτα και προφανώς κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορεί να πραγματοποιεί τις εγκληματικές του πράξεις. Ακόμα και μέσα από τις φυλακές, στέλνοντας μηνύματα, ζητώντας από τον ένα και τον άλλον να πράξουν κάτι το οποίο θα ωφελήσει αυτόν. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα υπάρχουν. Δεν είναι χώρος η φυλακή, όπως ξέρετε, αγγέλων. Είναι χώρος ο οποίος φιλοξενεί και ισοβίτες και εγκληματίες. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε νέες φυλακές, ορισμένες από αυτές πρέπει να είναι υψηλής ασφάλειας, έτσι ώστε να μην παρατηρούν τα φαινόμενα που λέτε, και ταυτόχρονα να ζουν οι άνθρωποι κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 35% σε σχέση με τα πριν 4-5 χρόνια πληθυσμό μες στις φυλακές. Είναι άσχημες συνθήκες, σας το λέω εγώ που έχω και την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη λειτουργίας των φυλακών. Αλλά αποφασίσαμε ως κοινωνία να αυξήσουμε τις ποινές, να περιορίσουμε τους παραβατικούς να κυκλοφορούν ελεύθερα έξω. Άρα λοιπόν υπάρχουν συνέπειες. Τώρα ετοιμάζουμε 5 φυλακές καινούργιες, οι οποίες όπως αντιλαμβάνεστε με κρίσιμη και κορυφαία τη φυλακή αυτή στον Ασπρόπυργο που θα αντικαταστήσει τη φυλακή του Κορυδάλλου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλουν χρόνο. Παρά το γεγονός ότι προχωράμε γρήγορα.
2: Και ένα δύο πολιτικά θέματα, Υπουργέ. Δηλώσεις για παράδειγμα όπως αυτές ότι τα άλλα κόμματα έχουν κακομύριδες και εσείς νοικοκύριδες βοηθούν.
0: Ναι. Κύριε Σκουρή, εγώ δεν είμαι σχολιαστής τώρα. Δεν θέλω να σχολιάζω το τι λέει ο κάθε πολιτικός, ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε βουλευτής. Δεν είναι δουλειά μου αυτή.
1: Απλώς. Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Μη μου μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Με το λέω με καλή έννοια. Δεν θέλω να ανοίξω αυτήν την κουβέντα έτσι, αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ πολύ, ναι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αν μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν. Ούτε θέλω να σχολιάσω όλα αυτά. Απλώς να πω το εξής για να σας απαντήσω.
1: Βοηθάνε την παράταξη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα? Η Γερμανία, για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Ακόμα χειρότερη η Γαλλία, με τα τεράστια ελλείμματα και το χρέος. Ακόμα επίσης χειρότερα, χείριστα θα έλεγα, η Ιταλία. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προβάλλει σαν μια χώρα που στέκεται ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες που είναι στο G7 και οι τρεις, μια χώρα σταθερή. Με δημοσιονομική υγεία, ναι, και ταυτόχρονα με μεγάλες δυνατότητες, εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
2: Ναι. Τώρα, επίσης, η αυτοδυναμία είναι ένα στόχος. Αν δεν είναι, σύμμαχος είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα, και αυτό τώρα το ζήτημα. Mm. Είναι μια κουβέντα η οποία απέχει από την εκλογή πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος είναι...
2: τεράστιο, σωστό είναι. Είναι πολύ γρήγορο. Συμφωνώ.
0: Πολύ μεγάλος. Και δεν ξέρει κανείς τι γεγονότα θα μεσολαβήσουν, ούτως ώστε... φτάνοντας στις εκλογές, το κάθε κόμμα να πάει με τη δική του δυναμική και τις δικές του δυνατότητες και τις δικές του φιλοδοξίες. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε κύριε Σκουρή, θα τα δούμε στην πορεία αυτά όλα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Δεχόμαστε καταρχήν την πρόταση να κάνουμε μια εκπομπή για όσα συμβαίνουν στις συμπεριφορές στους δρόμους, Υπουργέ. Να βρούμε τον χρόνο να την κάνουμε. Θα χαρούμε πολύ να
1: συμβαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Με χαρά.
1: Καλή
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Είναι προφανώς που δεν του αρέσουν και εκείνο αυτές οι
2: δηλώσεις. Ποιος λες, ο κύριος Χρυσογοήδης, ναι, υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Κομψά, το είπε με έναν τρόπο πολύ κομψά όμως. Έχουμε και 22-20 βενζίνη, άρα κυκλοφορεί αντικειμενικά υποχωρεί, λέει ο Κώστας Χαριάδης, ο στέλεχος της Ελλάς. Δίκιο έχει. Ισχύει και αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο πια γιατί δεν μπορούν να το κυκλοφορήσουν. Την καλημέρα μας, την καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη, καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Σε πολλούς ακόμα καλημέρα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, οπωσδήποτε. Να έχουμε αργήσει κιόλας. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, και όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες εταιρείας, επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβών κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση και χρηματοπιστωτικά μέσα, αν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές, κύριε Μύριδη. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
8: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και νομίζω πως ήρθε η ώρα, έτσι. Ήρθε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να πούμε καλή εβδομάδα στην κυρία Χριστίνα Ρίγου. Καλημέρα σας, κυρία Ρίγου, τη μετρολόγο του Μέγκα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Ηλιόλου στη μέρα τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο, μετά το βροχερό που Σαββατοκύριακο που είχαμε.
0: Ναι.
2: Έχει ξεκινήσει μια καινούργια εβδομάδα, πιο αισιόδοξη. Η κακοκαιρία, για να ξεκινήσουμε από αυτά, περιορίζεται μόνο στην Κρήτη σήμερα, η κακοκαιρία που μας έπληξε, που μας ταλαιπώρησε το Σαββατοκύριακο. Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν στην Κρήτη θα έχουμε καταιγίδες, από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, ίσως το μεσημεράκι λίγο στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας να βγάλει κάποιες σύντομες μπόρες, αλλά και η θερμοκρασία λίγο είναι ατσάκα συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει σήμερα, δηλαδή θα κοιμανθεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς, αλλά οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί, δηλαδή πνέουν μέχρι και 7 μποφόρ και θα παραμείνουν ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα στην Αθήνα θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, με 5-6 μποφόροι άνεμοι. Αρκετό ήλιο, το μεσημεράκι θα βγάλει λίγη συννεφιά και αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα να σας πω για το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, γιατί αύριο λίγες βροχούλες έτσι με μια συννεφιά θα την έχουμε εδώ στην Αθήνα, όχι κάτι το σημαντικό, περιφερειακά του κέντρου δηλαδή ίσως να βρέξει. Από Τετάρτη όμως και ουσιαστικά κυρίως την Τετάρτη, το δήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, κυρίως όμως την Τετάρτη, θα έχουμε βροχές στην Αθήνα πάλι. Θα πέσει και πάλι θερμοκρασία, θα κάνει αρκετή ψύχρα και παράλληλα θα ενισχυθούν και οι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Οπότε, τουλάχιστον θερμοκρασιακά δεν φαίνεται να παίρνουμε κάποια ανάσα. Το φθινόπωρο, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Αυτές οι θερμοκρασίες γύρω στους 21 με 24 βαθμούς, που είναι πιο χαμηλές από τα κανονικά, θα παραμείνουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Μετά φαίνεται λίγο να ομαλοποιείται το κρύο και να επανέρχεται η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Και φυσικά δεν συζητάμε και για την πρωινή ψύχρα που ειδικά πάνω στα βουνά το θερμόμετρο είναι το πρωί γύρω κοντά στους 0 βαθμούς. Εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα σήμερα ξημερώσαμε με 16 βαθμούς.
0: Το Λεκανοπέδιο μας λέτε ότι θα έχουμε ψιλοβροχούλες, έτσι δεν είναι, όχι φοβερές, αλλά θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, πιο χαμηλές λιγάκι.
2: Σωστά, ιδίως την Τετάρτη. Δηλαδή η Τετάρτη φανταστείτε θα είναι όπως περίπου το Σαββατοκύριακο. Έτσι με μουντό καιρό, με βροχή,
0: ψυχρούλα,
2: με ψύχρα,
0: ναι. Και λέτε ότι αυτό όλο μας οδηγεί στο φθινόπωρο έτσι κι αλλιώς. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι που να ανεβάζει τη θερμοκρασία έτσι.
2: Ίσως τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη να πούμε ότι πιθανόν η θερμοκρασία να ξεπεράσει λίγο τους 25. Πάντως εγώ θα πρότεινα και λίγο τα χειμερινά να τα κατεβάσουμε σιγά-σιγά. Θα χρειαστούν,
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγου.
1: Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε καμιά φορά αρχές Οκτώβρη για μπάνιο.
2: Όχι καμιά φορά, πηγαίναμε. Φοράγαμε ζακέτες τέλη Οκτώβρη. Τώρα τα χρειαζόμαστε.
0: Η θάλασσα κρατάει ακόμα ζεστή. Το πρόβλημα είναι όταν βγαίνεις έξω, επειδή το έπαθε την περσμένη εβδομάδα, αν φυσάει, εκεί κρυώνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Διαβάζω εδώ στο Μέγα, βλέπω στην Ελλάδα, στον αέρα, ότι το φυσικό αέριο λέει. Μια εταιρεία έστειλε λέει μήνυμα, λέει να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις τους εκεί στην περιοχή όλη, μη τυχόν και έχει κάποιο πρόβλημα. Πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιος τον κάνει τον έλεγχο αυτόν?
1: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά πρέπει να το ψάξουμε για να δούμε. Γιατί έχει ανοίγει να σου λέω, πάντως σίγουρα θα ξυλωθούν κάτω οι δρόμοι να δουν πώς γίνεται με τις εγκαταστάσεις, τι υπάρχει οτιδήποτε. Και σας είπαμε ότι θα κατεδαφιστούν και τα δύο σπίτια που είναι δίπλα στο σπίτι που κατέρευσε.
0: Ναι, προφανώς έχουν γίνει, δεν είναι κατακίσιμα.
1: Ναι.
0: Λέει ο Φανούρης, τώρα με πήρε η τάδε εταιρεία για το ρεύμα, λέει κλπ. Και έχει μόνο κειμενόμενο. Παίζουμε τζόγο με τους ιδιώτες. Λέει με τη χασούρα όλοι στον πολίτη. Το καζίνο είναι πιο τίμιο. Μπορεί να κολλήσει ο κουλοχέρης και να πάρεις και τίποτα. Ναι, δεν ξέρω αν το καζίνο είναι πιο τίμιο. Δεν πάω στο καζίνο. Έχω να πάω 30 χρόνια. Αλλά πάντως αυτό που λες, δεν το ξέρω. Και αυτό επίσης, ότι δίνουν μόνο μία δυνατότητα, δεν δίνουν δεύτερη.
1: Τετάρτη που έχει και Υπουργικό Συμβούλιο, περιμένουμε την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση. Έτσι.
0: Αυτή. Και 14 του μήνα τα δεύτερα. Που θα αφορούν το επίδομα θέρμανση ουσιαστικά.
1: Σωστό.
0: Ο Νίκος λέει: τους Ρωμά που πυροβολούσε σε πρόσφατη κηδεία του συνέλαβαν ή μόνο μεγάμους αλαβώνες στην Κρήτη ασχολείται ο Σερίφης. Νομίζω ότι όποιος πυροβολούσε σε τέτοιες διαδικασίες έχει συλληφθεί. και στους αραβώνες έχει συλληφθεί. Τώρα για την κηδεία δεν ξέρω, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι εφόσον έγινε θέμα, σίγουρα θα έχουν συλληφθεί. Αν δεν έχουν, θα έχουν προσαχθεί σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχουν συλληφθεί και είναι μέσα και
1: όλοι. Δεν το ξέρω.
0: Όλοι,
1: τώρα, εντάξει,
0: έτσι. Ναι. Λοιπόν, και καλό συλλαμβάνονται όσοι συλλαμβάνονται, γιατί είπαμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια ιδέα, έτσι. Χάνονται άνθρωποι. Πάνε να πας τώρα σε κηδεία και να ανοίξει μπαλωθιά στην κηδεία και να έχουμε και άλλη κηδεία μετά την κηδεία. Δηλαδή, αμαρτία από το Θεό, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, η υπόθεση Μαζονάκη, όπως λέγαμε, όχι μια εβδομάδα, ένα εξάμηνο νομίζω θα τη συζητάμε και μαθαίνουμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα νομίζω, και μαθαίνουμε ότι αφελείς δεν είναι μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες και που λέμε ότι αφελείς, που το παθαίνουν λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα αφέλειας, έτσι, που τους πιάνουν κορόιδα και τους παίρνουν χρήματα κλπ. Αλλά και πολλοί άλλοι επώνυμοι.
1: Κοίτα να πω μια αιρετική άποψη, που δεν είμαι και καθόλου σίγουρος, θα μας πούνε ακροατές αν είναι αιρετική ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι αν ζούσε ο Μαζονάκης με πολλούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται για τηλεθέαση, για δημοτικότητα ή για να βγουν για 5 λεπτά στην τηλεόραση τον νεκρό που χάθηκε με τόσο άδικο τρόπο, θα ήταν ο πρώτος που θα θύμωνε. Νομίζω είναι κάποιες στιγμές που το θέμα αυτό ξεφεύγει προς άλλες κατευθύνσεις και όχι εκεί που χρειάζεται, να βρούμε τι πραγματικά συμβαίνει και να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα για να μην πάνε κι άλλοι άνθρωποι και για να μην υπάρχουν επιτίδιοι που παίρνουν τα λεφτά από τον άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει όμορφο στα 80 του και να βγάλει γκόμενο ή γκόμενα, και για από έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου όπως πηγαίνει.
0: Στο...
1: Και δεν νομίζω ότι μας τιμά και ως δημοσιογραφία από ένα σημείο και μετά. Όχι στο σύνολο. Μερικός.
0: Μερικός σε μεγάλο βαθμό όμως.
1: Σε μεγάλο βαθμό,
0: ναι. Κάτι τίτλους που παίζανε χθες σε εκπομπές πάνω στο ζάπινγκ που έκανα για να δω ειδήσεις το μεσημέρι, οι οποίες είχαν κάτι ορολογίες μέσα που δεν τις καταλαβαίνει κανείς νομίζω. Και τι να σου πω τώρα, πουλάει φαίνεται αυτό, άμα πουλάει.
1: Καλά, πουλάει.
0: Πουλάει. Το έχει πει και ο Λαζόπουλος. Αν πάω να χιάσω κατά μεστή τη πλατεία Μονία και φωνάξω τις κάμερες, θα κάνω 80% τηλεθέαση. Αλλά αυτό δεν είναι προϊόν, λέει.
1: Αχ, ναι. Αυτό.
0: Είχε απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας.
0: Και εμείς επιστρέφουμε και όλο την κατά.
1: Με καινούργια μαλλιά, αλλά όχι με καινούργια μυαλά, ίδιο. Με γεια, το κούρεμα.
0: Τα μυαλά είναι δε. Στο φόρτε του.
1: Λοιπόν, και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισά μου.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.
0: 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια jean μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
28: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
27: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
29: 2000 FM.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
31: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
32: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
33: Παρακαλώ.
34: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
35: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
33: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
1: Πεινάω.
36: Τι
0: θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Στέφανε.
6: Ναι.
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε?
5: Όχι.
6: Στο άλλο τάδε?
5: Μπα, όχι.
6: Ε, πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
32: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πέραν όλων των άλλων, γιατί πραγματικά δεν έχει αναδειχθεί το θέμα όπως θα έπρεπε, μου λένε κάποιοι εδώ από την Σάμο, στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, καθώς δεν υπάρχουν θύματα. Και ευτυχώς που δεν υπάρχουν θύματα, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Μιλάμε για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη στην... στις 25 του μήνα, ήταν ημέρα Πέμπτη, 25 του μήνα,
1: Παρασκευή,
0: ναι, σωστά, στο Blue Carrier 2. Μιλάμε για ένα αερορό που μεταφέρει φορτηγά, στο σύνολο 166 φορτηγά και 26 γιοταχή, με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Πειραιά, πήγε Κυκλάδες και ο επόμενος σταθμός ήταν να έρθει στη Σάμο. Στη Σάμο τώρα η εταιρεία κάνει λόγο για 26 φορτηγά. Ένα πρόχειρο απολογισμό που έκανε ο κύριος Κυριαζής, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο κοντά μας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, είπε για 38. Ένα θα πούμε, η ζημιά για όλο το νησί είναι μεγάλη. Και το λέω για όλο το νησί γιατί... Ένα κομμάτι είναι οι ιδιοκτήτες των φορτηγών. Φορτηγά, τράκτορες που είναι χωρίς να έχουν πίσω την καρότσα γεμάτη, άλλη ζημιά μόνο. Τράκτορας να πάθει, άλλο να υπάρχουν μέσα στους μουσαμάδες που λέμε πράγματα. Άλλο να είναι ψυγείο που μεταφέρει ευπαθή προϊόντα. Άλλο να είναι το γιοταχή. Άλλο τα ζώα που υπήρχε ένας επιβάτης που μετέφερε ζώα. Οι πληροφορίες ακόμη είναι συγκεχημένες. Γιατί κανείς ακόμη, μην ξεχνάμε ότι έχει κακοκαιρία, χθες είχαμε και απαγορευτικό για λίγες ώρες, δεν μπορεί να ανοίξει και να δει ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχουν ενεργές εστίες και υπάρχει κίνδυνος. Η τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει, όχι επίσημη, αλλά έχω δημοσιογραφικές πληροφορίες τέλος πάντων, λένε ότι περιμένουν να πέσει ο καιρός σε λίγες μέρες. Νομίζω την άλλη Τρίτη θα μπορέσουν να το ρημουλκίσουν και να το βγάλουν, να το φέρουν και εδώ να δούνε τι γίνεται. Μέχρι τότε κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι εμπόρευμα ακριβώς έχει καεί και τι εμπόρευμα έχει διασωθεί. Επειδή στη Σάμο πριν 30 χρόνια, Ιούλιος ήταν, υπήρχε ένα αντίστοιχο περιστατικό με την εταιρεία του εφοπλιστή του Σούτου, με το Αλέξανδρος. Βέβαια τότε, από ό,τι μαθαίνουμε, οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών που είχαν τα φορτηγά αποζημιώθηκαν στο απειροελάχιστο. Ελπίζουν τώρα, με κάποιον που μίλαγα, ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας, να είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, γιατί υπάρχει μια εταιρεία, η Blue Star, η Άττικα, υπάρχουν όμιλοι, είναι ένας όμιλος μεγάλος, υπάρχουν τράπεζες, δηλαδή σίγουρα υπάρχουν ασφάλειες που θα δοθούν από ασφαλιστικές εταιρείες και θέλουν να πιστεύουν όλοι όσοι έχουν βιώσει και την προηγούμενη απώλεια αυτή, το τραγικό αυτό συμβάν, ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και θα αποζημιωθούν, αν όχι στο 100%, τουλάχιστον στο 80%. Τι πρόβλημα τώρα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών που είχαν τα φορτηγά? Εγώ λοιπόν παραγγέλνω κάτι μέσω μιας courier, η οποία μάλιστα ήταν γεμάτο από ό,τι μας λένε μεταφορικές. Είχανε πάρα πολλά αγαθά που κάποιος παραγγέλνει από το κινητό του. Είναι αυτές οι αγορές που λέμε μέσω διαδικτύου. Έχει πληρώσει το προϊόν για να του έρθει. άλλοι με αντικαταβολή. Αυτό λοιπόν το προϊόν τώρα το ζητούν κάποιοι από τους επαγγελματίες, τους οδηγούς, τους ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών. Ψάχνουν να βρουν πού είναι ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε και τι έχει φορτώσει το κάθε φορτηγό. Τα πολύ οργανωμένα γραφεία έχουν τιμολόγια ηλεκτρονικά και φαίνεται ακριβώς και η διαδρομή και όλα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ είχα όλα τα τιμολόγια μέσα στο φορτηγό, το οποίο είναι μέσα στο πλοίο, στον γκαράζ, και δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει. Είναι λοιπόν ένα κατάστημα που έχει ρούχα, παπούτσια και έχει κάνει παραγγελία μέσα courier, η οποία έρχεται με το πλοίο, με το φορτηγό. Αναζητεί λοιπόν από πού τα λεφτά. Σου λέει, εγώ δεν θα σε πληρώσω μεταφορική εταιρεία, γιατί δεν μου έφερες το προϊόν και θα σου κάνω και μήνυση. Ενώ η μεταφορική εταιρεία εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν φταίει. Θα είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος και ένα αλαλούμ, αυτό που θα υπάρξει όταν θα καθίσει σκόνη που λέμε, όταν θα έχει σβήσει εντελώς η φωτιά και θα δούνε και το μέγεθος της καταστροφής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν οι ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ, κυρίως μαναβική. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να τα πούμε, να κάνουμε διαφήμιση, έχουν ήδη πρόβλημα, γιατί με τα logistic τώρα και λοιπά, οι παραγγελίες είναι συνεχόμενες, δεν στοκάρουν, δεν έχουν πολλά πράγματα στην αποθήκη, οπότε σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε, αν είμαστε έτοιμοι, με τον κύριο Κυριαζή, τον Γιώργο, να δούμε τι ενημέρωση έχει και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ, και θα αναμένουμε από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ακόμη δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία. Αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που μετέφερε εχθές και ο βουλευτής, δηλαδή τι του είπε ο κύριος Κουτουλάκης και ο υπουργός. Υπάρχει μία πρώτη επιστολή το Σάββατο το μεσημέρι από τον αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη. Εχθές, πριν 15 ώρες, η νεότερη ενημέρωση που είχαμε από το ΙΕΝΣ ως διαπιστευμένη είναι ότι συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Ότι είναι σε ασφαλές σημείο στην νοτιοδυτική Τίνο, το πλοίο. Με τη συνδρομή της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και ρημουλκών πλοίων, το Blue Carrier 2 μεταφέρθηκε και παραμένει σε ασφαλές υπήνεμο σημείο στην νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Επιχειρούν 5 ρημουλκά εκεί. Προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς. Και βέβαια, προανάκριση έχει ξεκινήσει για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς από τη λιμενική αρχή της Τίνου. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης, ενώ τυχόν νεότερα στοιχεία αναμένεται να γνωστοποιηθούν με επόμενες ανακοινώσεις. Αυτά είπε εχθές το Υπουργείο σχετικά με την... Εντάξει, θα προσπαθήσουμε σε λίγο, αν δεν απαντάει ο κύριος Κυριαζής. Τώρα άμεσα το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτές για όλους, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ανέφερε στην επιστολή του ο αντιπεριφερειάρχης ΣΑΜΟΥ. Επιστολή λοιπόν προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απέστειλε ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη του σοβαρού ναυτικού περιστατικού στο χηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν ήδη αναλυφθεί και τον περαιτέρω σχεδιασμό των αρμόδιων φορέων. Η Περιφερειακή Ενότητα ΣΑΜΟ εκφράζει καταρχάς την ανακούφισή της για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και ότι το πλήρωμα και ο οδηγός που επέβαιναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Παράλληλα, το περιστατικό δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και εφοδιαστικές συνέπειες για τη ΣΑΜΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Περιφερειακής Ενότητας, στο πλοίο βρίσκονταν 38 φορτηγά με προορισμό το νησί, μεταφέροντας εμπορεύματα και προϊόντα που προορίζονταν για την τροφοδοσία της τοπικής αγοράς. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους μεταφορείς, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, που επηρεάζονται άμεσα, καθώς το ύψος της οικονομικής ζημίας εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τα οχήματα και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, ρεύματα, αλλά και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας του νησιού. Με την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη, ζητά να υπάρξει σαφής ενημέρωση σχετικά με την παρούσα κατάσταση του πλοίου και των φορτίων, τις διαδικασίες καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών, καθώς και το πλαίσιο αποζημίωσης των μεταφορέων, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που επλήγησαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της ΣΑΜΟ και στην επάρκεια της μεταφορικής δυνατότητας στα επόμενα δρομολόγια, ώστε να περιοριστούν τυχόν πρόσθετες επιπτώσεις στην τοπική αγορά. Αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη. Και πάμε τώρα στον βουλευτή του νομού, ο οποίος επικοινώνησε το Σάββατο με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας για το πρόβλημα που έχει προκύψει με την τροφοδοσία του νομού μετά την πυρκαγιά στο Ρορό, που μετέφερε 38-26 κατά την εταιρεία, αλλά επίσημη αυτή ακόμη ενημέρωση δεν έχουμε. Μετά λοιπόν το σοβαρό ατύχημα με την πυρκαγιά στο Ρορό Blue Carrier 2 και το πρόβλημα της τροφοδοσίας της ΣΑΜ που προκύπτει, επικοινώνησα, λέει ο βουλευτής, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο Μανώλης Κουτουλάκης, έστειλε την ακόλουθη απάντηση. Έπειτα από την πυρκαγιά στο Ρορό Blue Carrier 2 και στο πλαίσιο της ομαλούς τροφοδοσίας των νησιών, με μεταφορά γενικών και ειδικών φορτίων με μέρημνα της εταιρείας και έγκριση της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει ήδη ενσωματωθεί ΣΑΜΟ στα δρομολόγια του Ρορό Blue Carrier 1 για τα ειδικά φορτία, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλότητα των δρομολογίων, ώστε από την 5η να εκτελεί

0: το επιμελητήριο και τους μεταφορείς θα εξασφαλιστεί ο προγραμματισμός φόρτωσης πρόσθετων φορτηγών εφόσον προκύπτει ανάγκη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα μη εξυπηρέτησης φορτίων πλην της απώλειας αυτών που βρίσκονται εντός του πλοίου που καίγεται. Το πρόβλημα που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών είναι αυτονόητο ότι θα δρομολογηθεί άμεσα κατά τα προβλεπόμενα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης, της πυρκαγιάς και της καταγραφής των καταστροφών. Για να πάμε στον πρόεδρο του επιμελητηρίου ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Κυριαζή, για να δούμε αν τα πράγματα κυλούν όπως τα αναφέρει ο κύριος Κουτουλάκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα όσο μπορεί να είναι.
0: Όσο μπορεί να είναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δυστυχώς έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές επιχειρήσεις του νομού μας και των Δωδεκανήσων. Το Υπουργείο και η εταιρεία, από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή δείχνει μεγάλο βάρος να μην δημιουργηθεί κάποια μόλυνση εκεί της περιοχής, να σωθεί το πλοίο, να μην έχει κάποια άσχημη κατάληξη και υπάρξουν διαρροές καυσίμων που θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό νομίζω αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο μέλημα και της εταιρείας και του Υπουργείου. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, έχω επικοινωνήσει και με τον βουλευτή και με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένου, τον κύριο Κουτουλάκη. Του εξήγησα ότι αυτή τη στιγμή θα βρεθεί μεγάλο φόρτος εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά, διότι δεν είναι μόνο τα εμπορεύματα αυτά που έγιναν επαναπαραγγελίες αυτών που δεν ήρθαν, αλλά θα μαζευτούν και οι παραγγελίες οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για Δευτέρα και Τρίτη. Άρα λοιπόν, αν δεν μπει ένα έξτρα δρομολόγιο, δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την αγορά και ήδη έχουν αρχίσει πολλές ελλείψεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Πώς θα ξαναλειτουργήσει έρευνα η αγορά η οποία έχει ελλείψεις. Και αυτή τη στιγμή η τουριστική κίνηση κρατεί. Δεν πνέει τα ολίσθια που λέμε. Έχει ακόμα αρκετή κίνηση. Το άλλο κομμάτι βέβαια είναι η μεγάλη ζημιά που έπαθαν και οι εταιρείες μεταφορών που, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τώρα, αν το καράβι δεν σταματήσει πλήρης η φωτιά, να γίνει έλεγχος, να μπορέσει να ρεμολκηθεί σε κάποιο ναυπηγείο, να ανοιχτεί, να δούμε τι γίνεται, δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ύψος της ζημιάς.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι το ένα λοιπόν, κομμάτι βέβαια.
1: Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε αυτή τη στιγμή για αποζημιώσεις τέτοια πράγματα. Αυτά πιστεύω ότι η τράπεζα που είναι πίσω από την Attica Group, η Τράπεζα Πειραιώς, όπως προτείνει στους πελάτες να είναι πάντα ασφαλισμένοι και εκείνη θα έχει μεριμνήσει να έχει ασφαλίσει το καράβι με τα εμπορεύματα που έχει μέσα και με τα αυτοκίνητα που μεταφέρει.
0: Να το βάλω εδώ βέβαια τώρα μία άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Το καράβι θα έχει ασφαλιστεί να αποζημιώσει την ταλίκα. Το εμπόρευμα, ο κάθε έμπορος που μεταφέρει, δεν το μεταφέρει με δική του ευθύνη.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή που είχα ρωτήσει εγώ κάποια ασφαλιστική μετά τις ζημιές που έπαθε το νησί μας και στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στα τέλη του 80 και στα τέλη της δεκαετίας του 90 με τον Σαμίνα και με τον Αλέξανδρο, μου είχαν πει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν εμπόρευμα όταν ταξιδεύουν οδικώς. Δηλαδή όταν ένα εμπόρευμα ξεκινήσει από Αθήνα να πάει σε Θεσσαλονίκη, αυτό μπορεί να ασφαλιστεί. Από τη στιγμή που το εμπόρευμα και το αυτοκίνητο μπαίνει μέσα σε πλοίο, είναι υπεύθυνο το πλοίο για την ασφάλεια του αυτοκίνητου και του εμπορεύματος. Αυτό είχε σε ισχύ όταν ρώτησα εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι έχει αλλάξει.
0: Όχι, μπορεί και να μην ισχύει. Εγώ απλά γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί όταν ταξιδεύουμε εμείς και βάλουμε τη βαλίτσα μας κάτω στον γκαράζ, δεν φέρει ευθύνη το πλοίο αν χάσω τη βαλίτσα μου. Αν δηλαδή κατά λάθος κάποιος μου την πάρει, γιατί εντάξει, κατά λάθος μπορεί να γίνει κάτι και να την πάρει. Εκεί δεν ευθύνεται το πλοίο. Όμως είναι άλλη η μεταφορά, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ασφαλιστεί και το εμπόρευμα και το αυτοκίνητο που ταξιδεύει. Έτσι πρέπει να έχει κάνει μια σοβαρή ναυτιλιακή εταιρεία και μια τράπεζα που είναι πίσω από την ασφαλιστική, από τη ναυτιλιακή εταιρεία.
0: Επειδή αυτό μιλάμε πιστεύω. Για έναν όμιλο πραγματικά που δεν είναι τώρα, εντάξει, στο παρελθόν, επειδή η Σάμος είχε αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, αλλά δεν ήταν πίσω ένας όμιλος σαν αυτός της Αττικής.

0: γκρουπ, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το μόνο που παρηγορεί τους ανθρώπους, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιριών.
1: Δεν είναι πίσω ότι είναι ένας μεγάλος όμιλος. Είναι ποιος είναι πίσω από τον όμιλο αυτό.
0: Η Τράπεζα Πειραιώς, βέβαια.
1: Ακριβώς. Η οποία προτείνει στους πελάτες της ότι πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένη. Από κάποια... Εκείνη λοιπόν δεν έχει προβλέψει να ασφαλίσει το καράβι της με το εμπόρευμα για τα αυτοκίνητα που έχει μέσα. Λέω εγώ. Λοιπόν,
0: έτσι
1: το θέμα είναι το εξής. Αν έχει γίνει αυτό, που κανένας δεν έχει βγει να διευκρινίσει και να εξηγήσει στον κόσμο, ουτολάχιστο να υπάρχει και μία ηρεμία ότι ξέρετε είναι ασφαλισμένο, δεν μιλάνε τίποτα. Εκείνο που αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, ενδιαφέρει και το Υπουργείο και την εταιρεία, είναι τι θα γίνει να σβήσει φωτιά και να ρημολκηθεί σε ένα μέρος που να ανοίξει και να δούνε τι ζημιές υπάρχουν μέσα και τι, αν το καράβι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα και της εταιρείας αλλά και του Υπουργείου σε ασφάλεια να μην υπάρχει κάποια μόλυνση εκεί της περιοχής από πετρέλαια και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι σε πρώτη φάση και μετά θα έρχονται τα υπόλοιπα.
0: Σίγουρα
1: από εκεί πέρα βέβαια είναι και το θέμα σε τι ύψος ασφάλειας υπάρχει, αν υπάρχει για τα εμπορεύματα και τα αυτοκίνητα. Διότι όταν έχει κάποιος ασφαλείες για εμπόρευμα, 1 εκατομμύριο, π.χ. λέω ένα παράδειγμα, να εξηγήσουμε στους ακροατές σας, για 1 εκατομμύριο ευρώ και το εμπόρευμα είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, λέω ένα τυχαίο νούμερο, έτσι, και έχει γίνει ασφάλεια για 600 χιλιάρικα, θα πάρει το 60% της ζημιάς.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, εγώ κάπου διάβασα πριν από καιρό ότι το ατύχημα που είχε γίνει με το North Atlantica, πώς το λέγουν εκείνοι, αποζημιώθηκαν στο ύψος του 60-70% και το εμπόρευμα και οι μεταφορείς.
0: Το 100% φαντάζει λίγο μακρινό, έτσι, σενάριο που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί.
1: Είναι κάτι που θα αργήσει να το δούμε ακόμα, να μην είμαστε βιαστικοί.
0: Όχι, θα αργήσει πολύ,
1: καταλαβαίνω,
0: γιατί
1: βέβαια,
0: πρέπει να γίνει
1: βέβαια
0: καταγραφή πρώτα. Δεν ξέρουμε τι έχει σωθεί και τι δεν έχει σωθεί.
1: Την αγωνία των συναδέλφων που έχουν προκαταβάλει ποσά άλλους 15, άλλος 20, άλλος 40.000 για να πάρουν το εμπόρευμά τους και αυτή τη στιγμή πρέπει να βρουν αντίστοιχα ποσά να ξαναστείλουν για να ξαναπαραλάβουν.
0: Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Γιατί πρέπει η αγορά να,
1: υπάρχουν
0: να γίνει εφοδιασμός, βέβαια.
1: Επιχειρήσεις οι οποίες οι ζημιές τους περνούν τις 100.000 ευρώ. Από την ενημέρωση που έχω από συναδέλφους.
0: Από εμπόρευμα.
1: Εμπόρευμα, ναι.
0: Τρόφιμα.
1: Και είναι εμπόρευμα στις περισσότερες, τουλάχιστον στις μισές περιπτώσεις, για να μην περισσότερο, που έχει προπληρωθεί και πρέπει να ξαναπροπληρωθεί για να έρθει.
0: Μα δεν, εάν δεν έχει προπληρωθεί, δεν βάζει κανένας πλέον εμπόρευμα. Ούτε οι επιτυχίες δεν παίρνουν πια. Τα γνωρίζουμε πώς κινείται πλέον η αγορά.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι δυσχερές αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι επαγγελματίες αλλά και οι μεταφορείς, οι οποίοι καταλαβαίνετε τώρα αυτοί που είχαν μέσα τα φορτηγά ψυγεία, η Ιταλίκα είναι λίγο πιο εύκολο να ξανααντικατασταθεί, τίποτα δεν είναι εύκολο, δεν έχει το κόστος που έχει ένας θάλαμος ψυγείο.
0: Υπάρχουν μεταφορείς που έχουν 2 μέσα, άλλοι που έχουν 1. 3, δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Εκτός το ότι τι θα γίνει με όλα αυτά μέσα εκεί, ακόμα και να έχει σωθεί κάτι, να μην έχει καεί το συγκεκριμένο, αυτά θα έχουν αλλοιωθεί μετά από τόσες μέρες.
1: Καταρχήν, ό,τι υπάρχει σε προϊόν νοπό ή κατεψυγμένο είναι για
0: μέταβα
1: τη χωματερή.
0: Βέβαια.
1: Τη στιγμή που δεν δουλεύει ψυγείο είναι για την χωματερή. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τα εμπορέματα τι άλλα υπάρχουν, γιατί έχω μια ενημέρωση από 12 είχαν 6-7 ταλίκες αναψυκτικά, είχαν άλλο ξηροφορτίο, άλευρα, καλά βέβαια τα τσιμέντα, αν υπήρχαν τσιμέντα ή κάποιος πήρε, είχε κάποια υλικά, κάποια μπατζούρια για σπίτια που είχε παραγγείλει κάτι, για πράγματα αυτά δεν ξέρω βέβαια. Δεν νομίζω τι αλλίωση μπορεί να έχουν πάθει. Αλλά όλα αυτά, αν δεν ανοίξει το καράζ του καραβιού, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα τα ευπαθή είναι για τη χωματερή. Αλλά να σας μεταφέρω και μια δικιά μου, και που είχα με τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. σώθηκε ένα φορτηγό που είχε νερά εμφιαλωμένα. Από το βρέξιμο που έγινε διάλυσαν τα νερά. Η εταιρεία λοιπόν μου έστειλε πλαστικά κυβότια να τα βάλω μέσα. Αφού καθίσαμε 800-900 κυβότια, αν θυμάμαι, γιατί είναι τώρα και κάποια χρόνια, έτσι.
0: 30 χρόνια περίπου.
1: Όχι 30. Είναι περισσότερα. Μην κρύβουμε τα χρόνια μας. Είναι περισσότερα από 30.
0: Περισσότερα από τον Αλέξανδρο.
1: Από τον Αλέξανδρο, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν τα κρύβω τα χρόνια, ναι, βέβαια. Είναι, σαν, είναι κάπου το 89, έχει γίνει αυτό.
0: Άρα είναι στα 37 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αφού λοιπόν βάλαμε στα πλαστικά κυβότια τα νερά και αρχίσαμε να τα πουλάνε, με πήραν τηλέφωνο ένας φίλος και μου λέει: φίλε, λυπάμαι την τέτοια σου, μου λέει, που κάθισες και έσκαβες μέσα στα κυβότια να βγάζεις τα μπουκάλια, να τα βάζεις στα πλαστικά. Έχει πάρει μυρωδιά το νερό καπνίλα. Κάπνα το νερό, έχει πάρει μυρωδιά. Από μέσα το νερό, από μέσα το μπουκάλι. Και τα πετάξαμε.
0: Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτό το συμβάν και τότε με το Σαμίνα που στις 26, μία μέρα μετά έχουμε την τραγική αυτή την θλιβερή επέτειο, 26 χρόνια πριν, δεν είχαν μπει φορτηγά.
1: Γιατί
0: υπήρχε απεργία.
1: Α, μπράβο.
0: Και σώθηκε
1: υπήρχε
0: τότε.
1: Και σώθηκαν.
0: Σώθηκαν γιατί αν ήταν, λέει, γεμάτο το πλοίο με τα φορτηγά που ήταν να μπουν, και αν δεν κάνω λάθος οι πληροφορίες μου λένε ότι είχε μπει ένα... για να μην αναφέρω τώρα τα ονόματα,
1: ναι, ναι,
0: τρία ήταν.
1: Κωνσταντίνου νομίζω.
0: Το ένα ήταν της Ενώσεως, για να το πω.
1: Και νομίζω ότι
0: και δύο ιδιωτών. Και δύο ιδιωτών. Ξέρω τα ονόματα, δεν θέλω να το μεταφέρω. Λοιπόν, δεν είχαν μπει γιατί υπήρχε απεργία. Εάν είχαν μπει τα φορτηγά μέσα, εκτός ότι θα βούλιαζε όλο το πλοίο, δεν θα σωνόταν κανένας. Φανταστείτε λοιπόν, κοίτα, λέω μια περίπτωση.
1: Αυτό δημιούργησε το ότι έστω και τα 20-25 λεφτά δεν βυθίστηκε αμέσως το πλοίο. Γιατί ήταν
0: για
1: ελαφρύ, δεν είχε μεγάλο βάρος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή θα ήταν πολύ περισσότερο τα θύματα αν ήταν γεμάτο του γκαράζ με φορτηγά.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και οι μεταφορείς και οι επαγγελματίες δεν έπαθαν τη ζημιά λόγω της απεργίας αυτή, της σύμπτωσης αυτή.
0: Η σύμπτωση, έτσι. Είναι αυτό που λένε το γραφτό, το πεπρωμένο, τι να πούμε.
1: Το πεπρωμένο.
0: Πάντως, με όσους μιλάω αυτές τις ημέρες, κύριε Κυριαζή, λένε ότι η καταστροφή είναι μεγάλη για όλο το νησί, διότι λίγο πολύ ο καθένας έχει υποστεί μία ζημιά, είτε μικρή είτε μεγάλη. Ακόμα και κάποιος που μπορεί να περίμενε, έδωσε 50 ευρώ να πάρει κάτι από το ίντερνετ.
1: Ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: Τώρα, έτσι. Δεν θα το βάλουμε στο ζύγι. Σίγουρα ναι, οι άνθρωποι μεταφορείς έχουν υποστεί τεράστια ζημιά.
1: Η μεγαλύτερη ζημιά, βέβαια, η τεράστια ζημιά, αν το θέλετε, είναι για τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να βρουν τη ρευστότητά τους και οι μεταφορείς και οι επιχειρήσεις για να ξανακινήσουν τη δουλειά του.
0: Και
1: να πάρουν
0: τώρα
1: το εργαλείο τους οι μεταφορείς, να πάρουν το εμπόρευμά τους οι επιχειρήσεις.
0: Και ένας τώρα μεταφορέας που έχει ένα φορτηγό, μάλλον ένας έμπορος, λέει, εγώ δίνω στον κύριο Κυριαζή, μεταφέρω με το φορτηγό του κυρίου Κυριαζή τα πράγματά μου. Και έρχομαι στο τέλος του μήνα να κόψω φορτωτική εγώ που έχω τη μεταφορική, γιατί εγώ τα έβαλα μέσα. Έτσι, έχω κόψει το τιμολόγιο. Θα πει λοιπόν ο κύριος η Βιολέτα, η Τρυπόδρη, στον κύριο Κυριαζή, εμένα γιατί να πληρώσω 3.000 π.χ. Εγώ δεν έχω εμπόρευμα και θα σου κάνω και μήνυση, που λέει ο λόγος. Ή πού θα κάνω εγώ μήνυση, γιατί υπήρχαν τέτοια περιστατικά στην προηγούμενη περίπτωση. Θα κάνω στην εταιρεία ή στον ιδιοκτήτη της μεταφορικής.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή τρελά πράγματα που μπορεί να συμβούν.
1: Το εμπόρευμα γράφει το τιμολόγιο, ταξιδεύει με ευθύνη του αγοραστή. Εντάξει. Αν πάρετε ένα τιμολόγιο στα χέρια σας.
0: Αυτό σας είπα λίγο νωρίτερα και μου λέτε ότι. Γι' αυτό το είπα εγώ νωρίτερα. Ότι είναι με ευθύνη του αγοραστή.
1: Ναι.
0: Αλλά μου είπατε όμως ότι πρέπει, επειδή μεταφέρετε στη θάλασσα, να καλύπτεται από την ασφαλιστική.
1: Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, όταν πέσει ένα αεροπλάνο. Τι λένε, πρέπει να έχει βάλει ασφάλεια ο επιβάτης. Δεν τον αποζημιώνει η αεροπορική εταιρεία. Δεν το έχει ασφαλίσει το αεροπλάνο και το εμπόρευμα και τους επιβάτες ότι έχει το αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι αντίστοιχο είναι,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Μακάρι,
1: δεν πρέπει από τη στιγμή που μεταφέρεις, ναι. γιατί τότε που ρώτησα εγώ, κάποια στιγμή που ρώτησα, η ασφαλιστική μου είπε ότι ξέρεις, μπορούμε να ασφαλίσουμε το εμπόριο μου, ταξιδεύει ο δικός. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα σε πλοίο, είναι διέπεται από άλλη νομοθεσία, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να έχει ασφαλίσει το εμπόριο, έτσι μου είχαν πει τότε.
0: Και άλλο το ναυτικό δίκαιο και άλλο το αστικό. Δηλαδή είναι περίπλοκο το θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Αλλά υπάρχει το δεδομένο που σας είπα με το North Atlantic, όπως είναι αυτό το πλοίο, το οποίο αν δεν τρέξει το δίκτυο αναφέρει μέσα ότι μετά που έγιναν ξεκαθάριση, βγήκαν τα εμπορεύματα, έγινε η καταγραφή, οι εταιρείες, οι μεταφορικές και τα εμπορεύματα νομίζω ή 60-70% αποζημιώθηκαν τις αξίες τους. Πάμε να τρέξω δίκτυο.
0: Όπως και να έχει, υπάρχει ζημιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε...
1: Βέβαια είναι νωρίς να μιλάμε και αποζημιώσεις. Να το πάρουμε
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, πάρα πολύ νωρίς.
1: Οι ακροτές μας, οι ναι, αυτοί ναι. που έχουν υποστεί ζημιά, ότι είναι πολύ νωρίς και θα αργήσει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θα γίνει ούτε αύριο το πρωί, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι κρίμα. Ναι. Είχαμε μια εξαιρετικά καλή χρονιά φέτος στη Σάμο και ήρθε τώρα αυτό ναι. να προκαλέσει πολλά προβλήματα.
1: Πολλά.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, σκεφτείτε βέβαια και τις επιχειρήσεις των Δωδεκανήσων.
0: Αυτό, γιατί είμαστε στην ίδια μοίρα όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε 166 νταλίκες, μου έλεγε σήμερα ιδιοκτήτης μεταφορικής ότι εγώ έχω 3 νταλίκες, θα πρέπει να τις αντικαταστήσω. Ακόμα και αυτός που θα μου πουλήσει την νταλίκα, όταν είναι μείον 166 νταλίκες η αγορά, θα το φτάσει στο Θεό την τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί θα υπάρχει ζήτηση.
1: Αυτή τη στιγμή υπήρχαν γύρω στα 30 περίπου φορτηγά που ήταν για την ΚΟ και άλλα 110 περίπου που ήταν για Ρόδο.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει μεταφορική εταιρεία η οποία είχε μέσα 45 κομμάτια.
0: Πω.
1: Καταλαβαίνετε
0: τραγική,
1: λοιπόν.
0: Τραγική,
1: αυτός πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αύριο σε αντικατάσταση. Αποκλείεται άμεση αντικατάσταση, έτσι.
0: Έμαθα ότι υπάρχουν και άνθρωποι από άλλα νησιά που προσπαθούν να βοηθήσουν και να πούνε πάρτε τη δική μου, το δικό μου φορτηγό, να γίνει μια μεταφορά. Μου το μετέφεραν και αυτό σήμερα.
1: Η αλληλεγγύη. Και τότε με τον Αλέξανδρο θυμάμαι ναι. ότι εταιρείες από τη Σαντορίνη που ήταν μαζί κοντά με τα Σαμιώτικα και από άλλα νησιά δανείζανε τις συνταλίκες του για να εξυπηρετηθούν τα Σαμιώτικα πρακτορία, θυμάμαι τότε.
0: Λοιπόν, κύριε Κυριαζή, θα είμαστε σε επαφή.
1: Εγώ δείξα το Υπουργείο ναι. ότι μία λύση, επειδή αυτή τη στιγμή κάποιες εταιρείες που μπορούσαν να βοηθήσουν δεν μπορούν να το κάνουν διότι έχουν δρομολογημένα και είναι ακόμα κρατάει η σεζόν παντού σε όλη την Ελλάδα. Ζήτησα ότι να γίνει κάποια παράκαψη του δρομολογίου σε αυτά που πηγαίνουν στα Δωδεκάνησα, που πηγαίνουν κάθε μέρα, να περάσουν από τη Σάμο να αφήσουν κάποια φορτηγά για να μπορέσουν μέχρι τουλάχιστον την Πέμπτη που θα ξαναμπεί το Κάρε Ρένα να υπάρξει κάποια διευκόλυνση
0: και
1: μεταφορά των εμπορευμάτων ναι. που έχουν Μύκονος. Γιατί με το Μύκονος μέχρι την Πέμπτη που θα μπει το Κάρε δεν θα μπορέσει να εξυπηρετεί την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Έχω στείλει επιστολή, δεν ξέρω αν έχει έρθει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προς το Υπουργείο. Και ζητάω τόπος και τον κύριο Κουτουλάκη και ζητάω αυτή την διευκόλυνση.
0: Δεν μου έχει έρθει κάτι ακόμη. Εντάξει, υποθέτω τα επόμενα λεπτά θα την έχουμε στα χέρια μας. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Κυριαζή. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλησπέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Και είναι αυτό που λέμε, ότι πλήττει τους πάντες. Και απ' την άλλη να πω ότι δεν υπήρξε κάποιο θέμα με ιδιοκτήτη φορτηγού. Επειδή ακούστηκε κάτι, γράφτηκε, δεν ξέρω τι, είναι ένα γεγονός εντελώς τυχαίο, διαφορετικό, δεν έχει να κάνει ότι κάποιος από τη στεναχώρια του πήγε στο νοσοκομείο ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι διασταυρωμένο. Λοιπόν, πες μου, πάμε στην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου, την κυρία Αγάπη Μαγαλιού, για να δούμε τι γίνεται στην αγορά, τι ελλείψεις έχουν καταγραφεί ήδη, τι λέει τέλος πάντων η αγορά γενικότερα μετά από αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε με την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ρορό που μετέφερε φορτηγά και στο νησί της Σάμου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαγαλιού, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε το περιστατικό. Ευτυχώς εννοείται ότι δεν υπήρχαν κάποιες ανθρώπινες απώλειες, είναι το μόνο σίγουρο. Όμως δεν πάβει να υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και στον εμπορικό κόσμο, γιατί μεταφέρονταν εμπορεύματα που προοριζόταν και για τις επιχειρήσεις του νησιού μας. Και πίσω από κάθε φορτίο το οποίο κάει και υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν κάνει τις παραγγελίες και έχουν προγραμματίσει τη δουλειά τους και περιμένουν τα προϊόντα να λειτουργήσουν κανονικά. Πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια ψύχρεμη και σωστή ενημέρωση που ακόμα δεν έχει γίνει από μεριά εταιριών. Μέχρι στιγμής μας έχουν ενημερώσει, όπως και εμένα προσωπικά, εμπορεύματα τα οποία υπήρχαν μέσα στο καράβι για εμάς. Δηλαδή, όπως με ενημέρωσε εμένα η δική μου μεταφορική εταιρεία, πόσα τιμολόγια είχαν κοπεί με το συγκεκριμένο καράβι που θα προοριζόταν σε εμάς. Ακόμα όμως σαφή διευκρίνηση για το πώς θα αποζημιωθούμε ή για το πώς θα ακυρωθούν αυτά τα χρέη απέναντί μας δεν υπάρχει. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συνάδελφοι έμποροι θα πρέπει να επικοινωνήσουν αρχικά με τις εταιρείες και τους προμηθευτές τους, ώστε να ενημερωθούν αναλόγως την πολιτική που έχει κάθε εταιρεία για να ακολουθήσει είτε την αντικατάσταση των προϊόντων είτε την πίσωση κάποιων χρημάτων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για την νησιωτική αγορά, όπως είναι η Σάμος, η μεταφορά των εμπορευμάτων είναι ζωτική σημασία και βλέπουμε τώρα ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και εκτός από τα αυξημένα κόστη, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερους κινδύνους, όπως επίσης και αυτούς τους χρόνους παράδοσης σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμα πλήγμα στην αγορά μας. Mm-hmm. Έχουμε που δεν έχουμε καθημερινή ανταπόκριση από την Αθήνα για τα εμπορεύματά μας αν είναι στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και ένα τέτοιο γεγονός. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, επικοινωνία κάθε επιχείρηση με τις εταιρείες και υπομονή. Υπομονή και από τον κόσμο που περιμένει να ψωνίσει, υπομονή και από τα καταστήματα, αλλά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με το κράτος. Εγώ δηλαδή, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα γίνει και με το κράτος μέσα στις επιχειρήσεις mm-hmm. της ΣΑΜΟ. Θα έπρεπε δηλαδή να είχαμε μια ενημέρωση γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εσείς οι έμποροι βέβαια καλείτε τις μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες και εκείνες δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί, τι...
2: Εντάξει, το μόνο που μπορεί να κάνει η μεταφορική ναι. εταιρεία είναι να ενημερώσει τι μολόγια είχαν κοπεί για τη μεταφορά σε εμάς. Από εκεί και πέρα, δηλαδή από εκεί που ενημερωθήκαμε πρώτους, που είχαν μια σαφή απάντηση, εμένα δηλαδή δική μου μεταφορική εταιρεία με κάλεσε πριν ακόμα την καλέσω και μου είπε, ξέρεις κάτι αγάπη, μέσα στο καράβι αυτό είχε τόσα δέματα. Έναν αριθμό δεμάτων αρκετά σημαντικό για εμένα, το οποίο αυτή τη στιγμή με πάει και λίγο πίσω, αν δεν γίνει άμεσα αντικατάσταση, το κομμάτι της παρέλασης.
0: Και το ένα είναι αυτό, βέβαια, πολύ σημαντικό, και το έχετε προπληρώσει, υποθέτω το.
2: Φυσικά, όχι μόνο το έχω προπληρώσει. Κάποια εμπορεύματα έχουν προπληρωθεί, κάποια εμπορεύματα είναι σε επιταγές, οι οποίες θα επιρρωθούν στο τέλος του μήνα. Οπότε, αν δεν έχω εμπόρευμα, δεν μπορώ να πληρώσω και τις επιταγές μου. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν ευθύνεται αυτή τη στιγμή ούτε η μεταφορική ούτε τίποτα. Εγώ είμαι ένας τελευταίος κρίκος mm-hmm. Στα μεγάλα ποσά τα οποία ακούστηκαν, τα οποία χάθηκαν από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Χάθηκαν πάρα πολλά εμπορεύματα, κάηκαν μεγάλης αξίας πράγματα ανθρώπων που δεν είμαι εγώ υπεύθυνη να μιλήσω φυσικά γι' αυτό, αλλά μαθαίνοντας σχετικά με αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, την πιο μεγάλη ζημιά, θα πρέπει να έχουμε μία απάντηση πρώτα απ' όλα από τους προμηθευτές που περιμέναμε, πώς θα κινηθούν, γιατί έχω ακούσει ας πούμε εταιρεία η οποία είπε ότι θα ακυρωθεί από τις επιταγές το ποσό αυτό και θα το αντικαταστήσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει σε αυτόν που έχει να το κάνει αυτό. Υπάρχουν όμως και εταιρείες οι οποίες τα εμπορεύματά τους είναι συγκεκριμένα και δεν υπάρχει αντικατάσταση. Δεν γίνει το κατάστημα αυτό, πώς θα δουλέψει. Η τροφοδοσία.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μία ζημιά για όλο το νησί.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι απλό. Γενικότερα έχει περάσει τα ψηλά γράμματα στα μέσα, στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, διότι εντάξει, αν δεν υπάρχει και θύμα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, ξέρουμε πώς αξιολογούν τις ειδήσεις.
2: Είναι το πρώτο πράγμα αυτό, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν.
0: Υπάρχει και καταστροφή.
2: Θύματα όμως, οικονομικά, σε ένα νησί το οποίο παλεύει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, με τις, με τις μετακινήσεις, με τα δρομολόγια, παλεύουμε με τις καθυστερήσεις, παλεύουμε με τα έξοδα τα οποία κάθε φορά αυξάνονται, και τα κόστη και οι χρόνοι παράδοσης, και ξαφνικά έχουμε και αυτό από πάνω μας σε μια σεζόν που μόλις ανοίγει. Mm-hmm. Δηλαδή για τα καταστήματα μέσα τα εμπορικά, αυτά τα οποία χάθηκαν και αυτά τα οποία κάηκαν είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε για να δουλέψουμε το χειμώνα μας. Δεν είναι μέσα σεζόν που έχουμε παραλάβει. Οπότε τι γίνεται εκεί, αν οι εταιρείες δεν συμφωνούν να μας αντικαταστήσουν, δεν υπάρχουν τα εμπορεύματα. Σίγουρα θα υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι όλα από την Ελλάδα. Mm-hmm. Παραλαμβάνουμε από όλο τον κόσμο. Τι θα γίνει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εγώ με την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ περίμενα αυτή τη στιγμή μπαλαρίνες για την παρέλαση. Εάν δεν μου έρθουν οι μπαλαρίνες, δεν μπορώ να δουλέψω.
0: Έτσι είναι. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα, το είπαμε αυτό. Και δεν είναι μόνο, είπαμε, για το δικό μας νησί, είναι Σάμος, Κο, Ρόδος, το σύνολο, δηλαδή εκεί που θα τερμάτιζε το πλοίο, θα πήγαινε τελικά στη Ρόδο, οπότε μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις και νησιά που ακόμη είναι στην τουριστική περίοδο.
2: Ακριβώς.
0: Και κρατάει σεζόν, όπως μας έλεγε και ο κύριος Κυριαζής. Υπάρχουν και ξενοδοχεία που κάνουν προμήθεια από Αθήνα, εμπορεύματα πολλά.
2: Και ανακαινήσεις.
0: Ακριβώς,
2: και χάθηκαν εμπορεύματα και μιλάμε ότι ακούστηκαν για ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και πρέπει να δούμε πώς όλο αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τη γραφειοκρατία, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε και από τους πιο γρήγορους, για να μπορέσει να αποζημιωθεί. Γιατί αν μια εταιρεία περιμένει να αποζημιωθεί πρώτα από το κομμάτι εκείνο και ήθελε να αποζημιώσει τον έμπορο, πιστέψτε με, αυτός που θα πληγεί περισσότερο είναι ο έμπορος.
0: Έτσι.
2: Είναι αυτό. Εύχομαι όμως να πάνε όλα καλά. Δεν μπορώ να...
0: Είναι νωρίς, δεν ξέρουμε δεν έχει αποτιμηθεί η ζημιά αρχικά. Είναι αυτό, ότι δεν μπορεί ακόμη να μπει κάποιος και να καταγράψει, γιατί υπάρχουν ενεργές εστίες, υπάρχει κακοκαιρία, περιμένουν να καλμάρει λίγο και ο καιρός για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του το όποιο συνεργείο θα μπει μέσα, οι ειδικοί και οι εμπειρογνώμονες.
2: Εγώ σκέφτομαι και το άλλο. Δεν είναι μόνο το αν κάηκαν, είναι ότι και για να σβήσουν τη φωτιά θα πρέπει λογικά, όχι λογικά, έχουν βραχτεί τα εμπορεύματα. Δεν είναι μόνο αν κάηκαν όλοι.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι αν λέμε ότι κάποια έχουν διασωθεί, δηλαδή μια ανταλίκα η οποία δεν έχει καεί ολοσχερός, σίγουρα όμως έχουν υποστεί κάποια ζημιά τα εμπορεύματα. Δεν θα είναι στο 100% ατόφια και για πώληση, προς πώληση, αυτό να διατεθούν. Φαντάζομαι τώρα, αλλά όλοι μας κάνουμε εικασίες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα. Είναι νωρίς, αυτό μας λένε.
2: Λοιπόν, θα είμαστε... επικοινωνούμε με τις εταιρείες μας, επικοινωνούμε με τους προμηθευτές, προσπαθούμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μας αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά μας και και τις επιταγές μας. Το μόνο σίγουρο, το καλύτερο από όλα, ήταν να ξαναέχουμε τα εμπορεύματά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα στην όρος. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι το θέμα μας να αποζημιωθούμε. Ναι. Είναι το θέμα να μπορέσουμε να πουλήσουμε για να ζήσουμε αυτό.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, κυρία Μαγαλιού, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Στέφανε!
2: Ναι.
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε?
1: Όχι.
2: Στο άλλο τάδε?
1: Μπα, όχι.
2: Ε, πού θα πας?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμους.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά.
2: Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
21: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
28: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
28: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
28: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
28: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
28: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
28: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
30: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
31: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
30: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
32: 2000 FM.
33: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
34: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και παραμένουμε στο μεγάλο πρόβλημα που έχει προκληθεί μετά την πυρκαγιά του Blue Carrier 2. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τη ζημιά, η οποία είναι, αφορά μάλλον ολόκληρο το νησί, επαγγελματίες, ιδιώτες, τους ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών που έχουν τα φορτηγά τους μέσα και δεν γνωρίζει κανείς ποια θα είναι τελικά η αποτίμηση. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στην αγορά της Σάμου, καθώς το πρόβλημα υπάρχει με την τροφοδοσία, και θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον επιχειρηματία έμπορο, τον κύριο Μανώλη Βακιντή, για να μας δώσει έτσι την εικόνα που επικρατεί και στα δικά του σούπερ μάρκετ, αλλά γενικότερα και στην αγορά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα Βιολέτα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα σε όλους.
34: Όσο μπορούμε να είμαστε.
3: Συγγνώμη που σε λέω Βιολέτα.
34: Δεν πειράζει, είναι εντάξει, ναι. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Οπότε λοιπόν το περνάω και εγώ στον Ενικό.
3: Στον Ενικό εννοείται.
34: Θέλουμε να μας δώσεις λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Τη ζημιά που έχει προκληθεί και στη δική σου επιχείρηση, αλλά και γενικότερα στους εμπόρους.
3: Λοιπόν, αν πάρουμε γενικά για το νησί, σαφώς ένα πλοίο το οποίο μετέφερε αμιγώς εμπορεύματα, αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό στη τροφοδοσία όλων. Το καλό, εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να πούμε καλό, είναι ότι είναι στην εκπνοή της σεζόν, οπότε ίσως με μια ενίσχυση των επιβατηγών πλοίων που πηγαίνουν έρχονται, δηλαδή αντί για 3 δρομολόγια, 2 να τα κάνουν 4, μπορεί να καλυφθούμε. Τώρα, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι σίγουρα οι ζημιές που προκλήθηκαν και δεν ξέρουμε το ασφαλιστικό πλαίσιο κατά πόσο θα αποζημιωθούμε. Εμείς, ας πούμε, σαν επιχείρηση είχαμε περίπου στις 80 παλέτες εμπορεύματα μέσα. Ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί και σήμερα έμαθα για άλλα και για άλλες. Αυτά, η νομοθεσία είναι λίγο θολή. Δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα εμπορεύματα θα αποζημιωθούν. Τώρα θα μου πεις, γιατί δεν κάνατε ασφάλεια και εσείς σαν επιχείρηση. Οι ασφάλειες είναι σχεδόν, δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι κοστίζει μια παλέτα περίπου στα 500 ευρώ, θέλει 1% τουλάχιστον της αξίας των εμπορευμάτων που έχει η παλέτα. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, όταν ταξιδεύουν 80 παλέτες με 700 ευρώ μέσο όρο, είναι 56.000. Άρα θα θέλαμε λοιπόν 5.600 για να... 560 ευρώ. Σε κάθε δρομολόγιο.
34: Σε κάθε παλέτα
3: το οποίο
34: όμως.
3: Είναι, ναι, το οποίο είναι...
34: Δυσβάσταχτο.
3: Είναι ασύμπτωτο.
34: Ναι. Δεν γίνεται. Το κατανοούμε.
3: Αυτό... Άρα ένα βασικό άμεσο πρόβλημα, εκτός από το θέμα της τροφοδοσίας, που εγώ εικάζω ότι θα βρεθεί μια λύση, και από το Υπουργείο και θα βρεθεί μια λύση, είναι οι αποζημιώσεις ή ξέρω εγώ οι πράκτορες που έχασαν τα φορτηγά τους, τα μηχανήματα. Αυτό πρέπει να διασαφινιστεί, το νομικό πλαίσιο της ασφάλισης.
34: Και ακόμη βέβαια είναι πολύ θολό το τοπίο, γιατί ακόμη δεν έχει ανοίξει τον γκαράζ για να δούνε και τι έχει συμβεί ακριβώς. Δηλαδή ποια είναι η ζημιά, η καταγραφή. Οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλάμε και για αποζημιώσεις, μας μεταφέρουν.
3: Το πιο πιθανό είναι να είναι ολοσχερής η καταστροφή, γιατί είχε έφλεκτα μέσα,
34: ναι,
3: τα οποία δεν έμπαιναν με βάση την νομοθεσία στα άλλα πλοία της γραμμής, απαγορεύεται να μπουν μέσα.
34: Ναι.
3: Και τώρα αυτά εμπορεύα, δηλαδή οι μπουκάλες υγραερίου, εμείς που μεταφέρουμε το υποχλωριώδες νάτριο που τροφοδοτούμε το Δήμο για το πόσιμο νερό, χλώρια για πισίνες, κάποια μεγάλη ποσότητα καθαριστικών που θεωρούνται έφλεκτα. Αυτά πώς θα έρχονται από εδώ και πέρα? Ή άμεσα, ο κόσμος πώς θα έχει καθαρό νερό στα σπίτια του? Ή υγραέριο, πώς θα δουλέψουν τα ξενοδοχεία? Γιατί ξέρετε ότι με το ρεύμα, αυτή την τιμή την υπέρογη, άλλο θέμα αυτό που πρέπει να ασχοληθείς νομίζω, λοιπόν, την απαράδεκτη τιμή του ρεύματος, έχει στραφεί προς το υγραέριο. Πώς θα δουλέψουν όλες οι επιχειρήσεις ή και την οικοκυριά ακόμα?
34: Γι' αυτό λέμε ότι η καταστροφή είναι για όλο το νησί.
3: Ακριβώς.
34: Λίγο, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Όμως όλοι, έμεσα ή άμεσα, έχουμε κάποια εμπλοκή με όλο αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός. Αυτό που είπες, ναι, σίγουρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα μπει και το Blue Carrier 1, δηλαδή θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση όσο αφορά την τροφοδοσία με άλλα πλοία. Το δυστύχημα είναι τι γίνεται με αυτούς που έχουν προπληρώσει το εμπόρευμα, που πρέπει να ξαναπληρώσουν για να το πάρουν, γιατί οι εταιρείες, αν δεν τους καταβάλεις το ποσό, δεν σου στέλνουν εμπόρευμα.
3: Αυτό και... ισχύει κατά 80% στην αγορά.
34: Έτσι.
3: Εάν δεν προκαταβάλεις χρήματα, δεν έρχεται κάτι.
34: Και μιλάμε για μια πολύ καλή σεζόν φέτος, το καλοκαίρι, και έρχεται τώρα αυτό που νομίζω ότι τα ισοπεδώνει, να το πω. Επηρεάζει.
3: Ναι,
34: βέβαια.
3: Είναι που είναι. Γιατί έχουμε μεγάλο διαχειριστικό κόστος με όλη αυτή τη δεδαλώδη νομοθεσία που είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο στις μικρομεσαίες, άλλο θέμα να ασχοληθείς, mm-hmm. γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, δυστυχώς. Άρα λοιπόν έχουμε που έχουμε όλες τις ανελαστικές δαπάνες, τώρα προστίθεται και αυτή η ζημιά, η οποία δεν την περίμενε κανείς.
34: Βέβαια. Και πραγματικά δεν μπορούμε κι εμείς, κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο, ρωτάνε, είναι πολύ φιδωλή η ενημέρωση που υπάρχει. Από τη ΔΕ την εταιρεία είναι δύσκολο, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, το κατανοούμε.
3: Αυτοί θα μιλήσουν τελευταίοι.
34: Ναι, αυτό ακριβώς, ως συνήθως, γιατί σου λέει ό,τι πούμε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας,
3: ακριβώς.
34: Κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα Δευτέρα... έτσι και από συναδέλφους σας που μιλάτε και το δικό σας σούπερ μάρκετ, η κατάσταση πώς είναι, δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις στα ράφια?
3: Να σας πω, εμείς σαν σούπερ μάρκετ, επειδή είμαστε μια μικρή τοπική αλυσίδα και το logistic εφοδιασμού είναι εδώ τοπικά, mm-hmm. Δόξα τω Θεώ έχουμε επάρκεια αγαθών για ένα αρκετό μεγάλο διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα κάποιες πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες τροφοδοτούνται καθημερινά από την Αθήνα, από τα κεντρικά, αυτές ίσως έχουν λίγο πρόβλημα.
34: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Αυτό.
34: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Βακεντή. Είπατε κι εσείς, αγαπητέ Μανώλη, χορηγός εδώ της εκπομπής. Το τοπικό σούπερ μάρκετ, όπως και οι τοπικές επιχειρήσεις που λέμε πολλές φορές, είναι αυτές που πρέπει να στηρίζονται πρώτα απ' όλα. Όπως και γιατί πολλοί έχουν χάσει τα χρήματά τους, γιατί είχαν παραγγείλει μέσω courier πράγματα, ρούχα, ένδυση και οτιδήποτε, που μπορεί να βρεθεί και στην τοπική αγορά. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, έχει γίνει τώρα πια και τρόπος ζωής. Κάθομαι στο κινητό, βλέπω κάτι, μου αρέσει, κάνω γρήγορα την
3: μεγάλη
34: αγορά.
3: Πληγή, μεγάλη πληγή. Μεγάλη αιμορραγία για την τοπική αγορά. Μεγάλη αιμορραγία. Δυστυχώς, καθημερινά, θα κάνω εγώ έτσι από σχιζοφρένεια μια έρευνα, παραλαμβάνω σε καταναλωτικά προϊόντα ρουχισμού μέχρι λιγότερο βέβαια και χαρτιά υγείας,
34: ναι,
3: περίπου στις 15 παλέτες ημερησίως της Courier. Καταλαβαίνετε αυτό?
34: Συγγνώμη, παραγγέλνουν χαρτί υγείας μέσα
3: ναι,
34: από...
3: Ναι,
34: εντάξει,
3: ναι.
34: Τι να πει κανείς. Εντάξει, το αφήνω έτσι ασχολίαστο για προβληματισμό, τροφή για σκέψη στον κόσμο που μας ακούει.
3: Είδατε πόσα ωραία θέματα είπαμε τώρα για να κάνεις εκπομπή μέσα στο κοινό.
34: Βέβαια, βέβαια.
3: Είμαστε
34: πάντως από τα νησιά, από μια έρευνα που είχε γίνει από φοιτητές, πρώτα στις αγορές βάσει του πληθυσμού μας στο διαδίκτυο. Δηλαδή σε ηλεκτρονικές αγορές και όχι το να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Γι' αυτό και βλέπουμε μαγαζιά να κλείνουν. Και αν κλείνει μια επιχείρηση, είναι πρώτα ότι εμείς κυκλοφορούμε σε εμπορικούς δρόμους άδειους. Χάνονται θέσεις εργασίας. Όλα είναι μια αλυσίδα. Αλλά δεν ξέρω, δεν το κατανοεί ο κόσμος αυτό. Κυρίως έχει
3: δεν
34: να κάνει...
3: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάω με τον κόσμο,
34: ναι,
3: στον εμπορικό δρόμο. Γενικά μέχρι δύο ότι περπατάω πολύ μέσα,
34: ναι,
3: στο...
34: ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Στην πόλη. Ο κόσμος, οι επιχειρηματίες είναι μελαγχολικοί. Επιχειρηματίες.
34: Έτσι.
3: Δεν είμαστε πια επιχειρηματίες. Τέλος πάντων.
34: Επαγγελματίες, έμποροι, εντάξει.
3: Είμαστε, ναι, μελαγχολικοί. Δεν μπορείς και μαζεύεις κάποια χρήματα. Τέλος του μήνα πρέπει να τα δώσεις στο ρεύμα, σε αύξηση μισθών, σε χίλια δυο. Η εφορία δυσβάσταχτη, έμεση και άμεση.
34: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα η έμεση είναι πιο δυνατή από την άμεση.
34: Έτσι είναι.
3: Αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων τώρα με τους παρόχους, με το πλάνο το πρώτο, το δεύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε λίγο δηλαδή για να προσλάβουμε οδηγό να μεταφέρει πρέπει να έχει τελειώσει το μετσόβιο. Για να ανταποκριθεί στο τάμπλετ και σε όλα αυτά που ζητάει το Υπουργείο. Τέλος πάντων.
34: Πολλά, πολλά τα θέματα. Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα ενός εμπορού, ενός επαγγελματή, μικρομεσαίου ή πολύ μικρού, γιατί βάσει των προγραμμάτων που βλέπεις πώς μπορούν να επιδοτηθούν, τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση. Ούτε μικρομεσαίες δεν έχουμε εδώ στη Τσάμπου πολλές.
3: Ούτε μικρομεσαίες.
34: Είμαι πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα ξενοδοχεία που έχουν ένα αριθμό πάνω από 10-15 ατόμων, όλες οι υπόλοιπες μιλάμε για ανθρώπους που θα έχουν 1-2 άτομα προσωπικό και μέχρι εκεί.
3: Και αυτές, από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια ενοχλούν, αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια ίσως μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, ενοχλούν τα κράτη και ότι πρέπει να εξαλείψουν και να μείνουν κάποιοι, δηλαδή 2-3 αθημοί σε κάθε επάγγελμα. Αυτό, αν έχεις παρατηρήσει, έχει ξεκινήσει από τις αεροπορικές εταιρείες, από τις ναυτιλιακές, 2 ναυτιλιακές ελληνικές, 2 αεροπορικές,
34: σχεδόν
3: 3 μονοπόλιο 2 ενέργεια.
34: Έτσι, έτσι.
3: Ναι. Ο στόχος είναι να μείνουν 2 σούπερ μάρκετ, τα 2 γνωστά, μεγάλα, ελληνικά, και το προωθούν αυτό, οι κυβερνήσεις το προωθούν.
34: Δυστυχώς.
3: Ίσως, το λόγο τους.
34: Ίσως θα πρέπει να τους κάνουμε να αλλάξουν γνώμη.
3: Δεν βλέπω καμιά διάθεση αντίδρασης.
34: Οι αντιδράσεις πάνε στην κάλπη.
3: Τα επιμελητήρια να μπουν μπροστά, τα επιμελητήρια που μας εκπροσωπούν.
34: Και οι αντιδράσεις υπάρχουν και στις κάλπες. Κάποιες φορές πρέπει να ξέρουν κάποιοι ότι δεν είναι όλα δεδομένα σε αυτή τη ζωή και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
3: Ναι, σωστά.
34: Εντάξει, νομίζω γιατί...
3: Δηλαδή πρέπει και κομματικές οργανώσεις να πάρουν θέση σε αυτό. Έστω να κάνουν μια σιωπηλή αντιπολίτευση στο ίδιο τους το κόμμα, στην ίδια την παράταξη. Ό,τι είναι λάθος, αφού γράζεσαι ότι ενοχλεί την κοινωνία, θα πρέπει να το μεταφέρεις. Γιατί έτσι βοηθάς και την κυβέρνηση. Πολλά πράγματα, αυτοί κοιτάνε μόνο το τεχνοκρατικό κομμάτι. Θα πρέπει και η κοινωνία εδώ, ή αυτές οι οργανώσεις των κομμάτων, το επιμελητήριο, οι σύλλογοι, θα πρέπει να ενοχλούν πάνω. Δεν αρκεί και μια επιστολή. Στείλαμε επιστολή. Η επιστολή θα πάρει πρωτόκολλο, θα το διαβάσει. Υπεύθυνος θα πει ο κελιάσεις στην άκρη. Πρέπει να υπάρχει όχληση.
34: Έτσι είναι. Όλοι μαζί, αν υπάρχει κάποια αντίδραση, σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα, επισημαίνονται κάποια λάθη, γίνονται παρατηρήσεις. Ένα είναι το σίγουρο, ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον κάποιος να έχει έστω και ένα μικρό κατάστημα. Και το μισθολογικό κόστος έχει αυξηθεί και καλά κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός τέτοιος που να μπορούν να ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα. Αλλά
3: δεν
34: πρέπει
3: συζητάω
34: να δοθούν κίνητρα για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να πληρώσουν το μισθωτό. Αυτό είναι το θέμα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν προσθέτεις μόνο έξοδα, ξέρω εγώ, η ασφάλιση δεν έχει κανένα νόημα να αυξάνεται συνεχώς μαζί με τον κατώτατο μισθό. Έχει κανένα νόημα να αυξάνεται και η ασφάλιση, αφού ίδιες παροχές έχει ο εργαζόμενος.
34: Έτσι. Πρέπει κάτι σε αυτό το κομμάτι να γίνει.
3: Θα πάει σε μονόκλινο δωμάτιο μετά όταν αρρωστήσει. Τα ίδια, ίδιες παροχές εκεί. Δεν έχει κανένα λόγο. Απλά όλα γίνονται εισπρακτικά. Αυτά θα πρέπει. Να πάει ο κατώτατος μισθός να πάει τόσο και άλλο τόσο. Καλά κάνει. Αλλά παράλληλα με αυτό εισπράττει και το κράτος.
34: Έτσι είναι. Και δεν μπορεί να τα παίρνεις από έναν μόνο.
3: Ακριβώς.
34: Από τον ιδιωτικό τομέα που εντάξει... Θέλει και αυτός κάποιοι, και έχουν γίνει παρατηρήσεις, γιατί μιλάμε με προέδρους επαγγελματικών επιμελητηρίων στην Αθήνα, στον Πειραιά, που είναι και κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, επισημαίνουν, παρατηρούν, αλλά βλέπουμε ότι στις αποφάσεις μετά τα κυβερνητικά σχήματα δεν το αποτυπώνουν και το μεταφέρουν το αίτημα στο 100% να το ικανοποιήσουν. Λέγεται ότι είναι και αυτά που επιτάσσει τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή και το καπέλο. Έχουμε και κάπου αλλού να λογοδοτήσουμε.
3: Ναι, αλλά ισχύσει σε κάποια πράγματα, γιατί κάθε αγορά έχει την ιδιομορφία της. Η Ιταλία, ας πούμε, προστατεύει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Mm-hmm. Βλέπεις μια διαφορά που είναι πολύ σημαντική και αξιοσημείωτη, ότι εμείς είμαστε 6η, 7η, 8η σε τουρισμό πανευρωπαϊκά.

0: Λέσβο. Εδώ σε τοπικό επίπεδο έχουμε τους αγριόχειρους που είδαμε και τραυματισμό 17χρονων. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν καλά. Αποφύγαμε τα χειρότερα τέλος πάντων. Τι να πει κανείς. Βλέπουμε ότι ο πρωτογενής τομέας πλήττεται. Και δεν μπορούν οι νέοι να τον ακολουθήσουν.
1: Νομίζω ότι με αυτό το ρυθμό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Mm.
0: Και με, με το παραμικρό.
1: Μια οικογένεια που ασχολούνται με πρωτογενή τομέα. Ρώτησε ο πατέρας μου, mm-hmm. είχε μυστική μηχανή, είχε ολοτριβείο. Όλα αυτά, γιατί δεν τα κρατήσαμε από άποψη, γιατί δεν συνέφερε.
0: Έτσι είναι και βλέπουμε ότι με το παραμικρό πρόβλημα, είτε απαγορευτικό είτε τώρα εδώ μία περίπτωση, δεν υπάρχει μαναβική στο νησί.
1: Δεν υπάρχει μαναβική, δεν θα υπάρχουν φάρμακα, δεν θα υπάρχουν και όλα τα άλλα προϊόντα που σας είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά αυτό που θα μπορούσε να παράξει ο τόπος, λέμε τώρα, αν είχε μια γεωργία σε ένα σημαντικό βαθμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια. Βλέπετε και μια άλλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη, που ασχολούνταν με πρωτογενή τομέα, που έκανε και εξαγωγή του προϊόντος, έκλεισε τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Σταμάτησε την παραγωγή της. Και απασχολούσε ούτε λίγο ούτε πολύ και 20 άτομα.
0: Έτσι είναι. Δυστυχώς, αυτά όλα πρέπει να είναι τροφή για σκέψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε
1: πάρα πολύ.
0: Πραγματικά σύντομα να έχουμε κάποια θετικά νέα και να αποζημιωθείτε όλοι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η αποζημίωση θα είναι στο 100%. Μακάρι να είναι στο 100%. Αλλά κάτι
1: δεν
0: να γίνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ας είναι στο 80%.
1: Αν είναι στο 100%
0: λοιπόν.
1: Από τη
0: Αν είναι έτσι, μιλάμε, εντάξει, ας μην είμαστε πολύ απεσιόδοξοι.
1: Ναι, θα είναι από τη ζέτη μας. Και αν υπάρξει αποζημίωση, κάτω από 5-6 χρόνια δεν θα βγάλουμε άκρη. Τουλάχιστον με δικηγορικό γραφείο που μίλησα το πρωί, αυτή ήταν η...
0: Αργούν πολύ. Ναι, αργούν πολύ. Τώρα δεν ξέρω για 5-6 χρόνια, αλλά έλεγα ένα-δύο χρόνια. Ναι.
1: Όχι, λέει το πιο πιθανό να μην λάβετε τίποτα απολύτως.
0: Ενώ υπάρχει ένας όμιλος, μια τράπεζα πίσω από αυτή την συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, ναυτιλιακή.
1: Τόσο το χειρότερο.
0: Τόσο το χειρότερο. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιολέτα. Να είσαι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καθόλου θετικό αυτό που μας είπε τελευταία τώρα ο κύριος Μανώλης Βακιντής. Αλλά για να το λένε οι δικηγόροι, κάτι περισσότερο ξέρουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποια είναι η νομοθεσία που διέπει πραγματικά όλο αυτό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία αύριο να τα πούμε με τον κύριο Δημήτρη Πετρούσκα που είδα και ένα άρθρο που ανέβασε σχετικά με αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην πρόεδρο, συγγνώμη, της ΕΛΜΕ, την κυρία Πέννη Δεμερτζή, καθώς έχει προκύψει ένα θέμα με τις συμπτύξεις συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία του νομού. Κυρία Δεμερτζή, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές, στις ακροάτριες που ακούν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, το θέμα δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτή την εβδομάδα, απλά κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα.
0: Εμείς μάθαμε, συγγνώμη σας διακόπτω, στο Λύκειο ξαφνικά δύο τμήματα 14, αν δεν κάνω λάθος, 13-15 άτομα, έγιναν ένα. Γιατί πρέπει, λέει, οι εκπαιδευτικοί να εξυπηρετήσουν τα κενά, να καλύψουν κενά σε άλλες περιοχές, σε σχολεία άλλων περιοχών του νησιού.
2: Λοιπόν, ακούστε να σας πω, δεν είναι μόνο στο ΓΕΛ αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας πω λιγάκι τι γίνεται σε όλη τη ΣΑΜΟ.
0: Βεβαίως.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στο γυμνάσιο Καρλοβάσου, όπου έχουμε 26 τμήματα, με 5 και 6 διαγνώσεις παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα 26 παιδιά σε μια αίθουσα και 2 εκπαιδευτικοί, γιατί υπάρχει και εκπαιδευτικός ένταξης μέσα, γίνονται 28. Κρατήστε τον αριθμό 28 και θα σας πω γενικά μετά με τους αριθμούς τι γίνεται. Έχουμε στο γυμνάσιο λοιπόν Καρλοβάσου πολύ οξυμένο το πρόβλημα. Έχουμε το δεύτερο γυμνάσιο της πόλης της Σάμου επίσης με 26 και 27 παιδιά. Έχουμε το γυμνάσιο, το ΓΕΛ στο Καρλόβαση με όχι 27 λιγότερος αριθμός παιδιών, αλλά πολύ μικρές και ακατάλληλες αίθουσες, γιατί όπως ξέρετε

0: Παίρνουμε το γέλ Σάμου, το γέλ Καρλοβάσιο, συγγνώμη, στεγάζεται σε ένα κτίριο που δεν είχε προδιαγραφές για σχολικό διδακτήριο. Έχουμε το γέλ Σάμου όπου χάθηκαν από πέρσι 3 τμήματα. Έχουμε, από τα 12 έχουμε κατέβει στα 9. Για πρώτη φορά από το 2000 που εγώ είμαι μέσα στο γέλ Σάμου, έχει συγχωνευτεί η θετική κατεύθυνση με την κατεύθυνση υγείας. Μιλάμε για 22 παιδιά, αλλά ξαναλέω δεν είναι μόνο ο αριθμός. Και δύο εκπαιδευτικοί μέσα, εγώ και η ένταξης όταν έρχεται, γιατί δυστυχώς μοιράζεται και σε άλλα σχολεία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Η οδηγία που πρόσφατα επικαιροποιήθηκε και στάλθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, όχι στη ΣΑΜΟ, κεντρικά στην Αθήνα, προς το Υπουργείο Παιδείας, λέει καθαρά ότι πρέπει να αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό δύο τετραγωνικά μέτρα εξαιρούμενης της έδρας, καθαρού εμβαδού. Άρα εγώ να σας βάλω και την έδρα μέσα, δεν πειράζει, έτσι να είναι large. Μιλάμε λοιπόν ότι αν έχουμε από 24 ως 27 παιδιά, θέλουμε από 48 έως 54 τετραγωνικά αίθουσα. Όποιος έχει την έννοια του τι σημαίνει αυτό, είναι ένα διάρρη διαμέρισμα. Τέτοιες αίθουσες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αίθουσες που είναι και 30 τετραγωνικά και 35 τετραγωνικά. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι η ΣΑΜΟΣ είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 30 Νοέμβρη και όπως όλοι ξέρουμε αυτό ανά εξάμηνο επικαιροποιείται, και επιπλέον μεγάλο πρόβλημα έχουμε στα εργαστήρια της πληροφορικής, όπου εκεί στηβάζονται πολλά παιδιά. Σε εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα, ενώ έχουμε στην τάξη μέσα 24 παιδιά, η πυροσβεστική η ίδια ήρθε, μέτρησε και είπε ότι σε αυτό το εργαστήριο πρέπει να είναι μέσα 14 παιδιά. Μιλάμε λοιπόν ότι δημιουργείται πρώτιστα θέμα ασφάλειας και στη συνέχεια με όλο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να μοιράζονται σε δύο και σε τρία σχολεία. Για όποιον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει τρία σχολεία, υπάρχει αυτή τη στιγμή συνάδελφος που έχει τέταρτη ώρα στο γυμνάσιο της πόλης της Σάμου και αμέσως μετά την πέμπτη ώρα στο μουσικό σχολείο. Άρα πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει αυτοκίνητο? Και δεν είναι στις προϋποθέσεις του διορισμού μας να έχουμε και αυτοκίνητο να κάνουμε τις μετακινήσεις. Επιπλέον, ο συνάδελφος που υπηρετεί σε τρία σχολεία δεν κάνει εφημερίες, δεν έχει εξοδιδακτικά καθήκοντα, άρα δεν έχουν συναδέλφους να εφημερεύσουν. Αναγκάζονται ακόμη και οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές και βγαίνουν πια στα προάβλια να κάνουν εφημερία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τον όγκο δουλειάς που μετά θα συσσωρευτεί. Και οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών, επειδή όλα αυτά αλλάζουν, δηλαδή σήμερα ένα τμήμα συγχωνεύεται, σημαίνει ότι εκ νέου κάποιοι συνάδελφοι θα πάνε σε διαφορετικά άλλα σχολεία, άρα δεν ξέρουμε, όπως λέμε, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα σε ποιο σχολείο θα μας ξημερώσει. Οι μαθητές δεν έχουν στάνταρ εκπαιδευτικούς, αλλάζει συνεχώς το τοπίο. Επομένως λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν είναι ένα παιχνίδι τέτρις να συμπληρώσουμε τα κουτάκια μας για να πάει ευθεία και να πέσει ο τείχος. Είμαστε άνθρωποι. Τα παιδιά είναι παιδιά. Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι όλα θέμα κόστους και κέρδους. Τα σχολεία δεν είναι επιχειρήσεις να έχουμε λογιστικά βιβλία.
1: Πραγματικά μεγάλο το πρόβλημα με τις συμπτύξεις συγχωνεύσεις. Έχω ακούσει και γονείς να διαμαρτύρονται έντονα μέσα στο Σαββατοκύριακο, δέχτηκα και μηνύματα και μάλιστα κάποιοι λένε θα κατεβούμε σε κατάληψη αν δεν αλλάξει αυτό. Και εσείς έχετε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στη δευτεροβάθμια για αυτό το θέμα.
0: Εμείς λοιπόν έχουμε αύριο στάση εργασίας 11 με 2 προκηρύξει και στη συνέχεια 12.30 ώρα για να προλάβουν να έρθουν και οι συνάδελφοι από το Καρλό μας. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχουμε καλέσει γι' αυτό και τους γονείς να έρθουν να μας συμπαρασταθούν. Η κατάληψη που είπατε δεν είναι λύση. Εμείς ζητάμε ανοιχτά σχολεία και το τονίζω για να ακουστεί. Ζητάμε ανοιχτά σχολεία αλλά ασφαλή σχολεία. για να μπορέσει η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αυτή που αξίζει στα παιδιά μας. Είμαστε ένας νομός παραμεθόριος. Δεν είναι μόνο ότι φυλάμε θερμοπύλες και όλα αυτά τα μεγαλόσχημα. Θα πρέπει η πολιτεία να μας αντιμετωπίσει και ανάλογα για αυτό μας το προνόμιο να φυλάμε θερμοπύλες. Δεν γίνεται λοιπόν να έχεις 27 τμήματα σε ένα νησί που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το σεισμό. Τα σχολικά του κτίρια δεν είναι παλιά όλα, δεν είναι όμως και καινούρια, έχουν προβλήματα, δεν έχουν τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν. Γι' αυτό καλούμε σε συμπαράσταση, είναι πολύ σημαντικό οι γονείς, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και τους γονείς. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να έρθουν εκεί, να δηλώσουν παρόν και να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους σε όλη αυτή την κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα υπάρχουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καινούργιου διοικητικού συμβολίου στο Γελσάμου. Θα είμαι και εγώ εκεί παρόν, θα ενημερώσω και τους γονείς. Και από την συχνότητά σας τώρα στο ραδιόφωνο, ξέρω ότι πολλοί κόσμος το πρωί ακούει ραδιόφωνο. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να έρθει ο κόσμος μαζί μας, να ακουστεί μια δυνατή φωνή για να μπορέσει να ανατραπεί όλη αυτή η κατάσταση.
1: Τι ώρα είπατε, 6?
0: Το απόγευμα είναι 7 η ώρα 7, στο Γελσάμου. Mm-hmm. Όσοι έχουν παιδιά στο Γενικό Λύκειο πρέπει να έρθουν, να κουβεντιάσουν, να ενημερωθούν και να κλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και αύριο 12.30 ώρα έξω από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο. Mm-hmm.
1: Τα κενά που υπάρχουν έχουν καταγραφεί, περιμένετε και τους άλλους πίνακες αναπληρωτών, ποια είναι η εικόνα φέτος?
0: Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά, αρκετά κενά και σοβαρά κενά και σε πανελλαδικά μαθήματα, και θα σας πω τώρα ακριβώς γι' αυτό. Είχε ανακοινωθεί ότι σήμερα ίσως τρέξει η β' φάση των αναπληρωτών, αλλά εμείς γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε, γιατί ξέρετε, για να καλυφθούν τα πανελλαδικά μαθήματα αφήνουν οι συνάδελφοι άλλα μαθήματα και πηγαίνουν και πιθανόν και σε άλλο σχολείο και σε άλλη πόλη προκειμένου να καλυφθεί πανελλαδικό μάθημα. Σήμερα, ας πούμε, εδώ στο Καρλόβαση που έχω έρθει για να κάνω την ενημέρωση, έχω συνάδελφο η οποία από το Μαραθώκαμπο άφησε το μάθημά της και έρχεται εδώ πέρα να συμπληρώσει για να κάνει το πανελλαδικό. Άρα γι' αυτό σας είπα ότι δεν γίνεται για να κλείσουμε μια τρύπα να ανοίξουμε μια άλλη, για να φανεί ότι όλα καλά πάνε, για να βγει η ύλη, για να έχουμε στο τέλος 30 Απρίλη το OK ότι έχει διδαχθεί παντού το 100% για να προχωρήσουμε. Τα κενά δεν είναι μόνο στα πανελλαδικά. Πλέον ξέρουμε όλοι ότι και στο Λύκειο και στην πρώτη και στη Δευτέρα τα μαθήματα εξετάζονται με τράπεζα θεμάτων. Η τράπεζα θεμάτων δεν ξέρει ότι στη Σάμο, στο τάδε σχολείο ξεκίνησε αργά η ύλη. Αναγκαστικά θα πρέπει ο συνάδελφος που θα έρθει να τρέξει, να ζητήσει ώρες από άλλο συνάδελφο, να πιεστεί το πρόγραμμά του για να μπορέσει αυτό που λέμε να βγει η ύλη. Για μας όμως η ύλη δεν είναι ένα τετράδιο που πρέπει να συμπληρωθεί. Είναι γνώσεις που οι μαθητές θα πρέπει να εμπεδώσουν από το δημόσιο σχολείο και όχι να αναγκαστούν να τρέξουν μετά να πάνε σε φροντιστήρια για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θα πρέπει λοιπόν το δημόσιο σχολείο να είναι αυτό που θα δώσει τη γνώση στους μαθητές και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να κάνει τους διορισμούς και να μην τελικά καταλήγει σε τέτοια τερτύπια του τύπου «συγχωνεύω για να εξοικονομήσω πόρους».
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα θέμα που τρέχει, που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε.
0: Ναι. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο της ΕΛΜΕ Σάμου, την κυρία Πέννη Δεμερτζή. 7 η ώρα απόψε είναι οι αρχαιρεσίες εκεί στο Γενικό Λύκειο. Καλό είναι να πάνε και οι γονείς να ενημερωθούν. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Από την Παρασκευή μου έχουν φτάσει πολλά μηνύματα για εκδήλωση, μάλλον ότι θα πάνε μάλλον σε αποχή μαθητές σχολείων που ξαφνικά από δύο τμήματα έγιναν ένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κυρίως για παιδιά τώρα μιλάμε της Δευτέρας Λυκείου, Τρίτης, που είναι παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές κλπ. Επίσης 12:30 αύριο έξω από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε την παράσταση διαμαρτυρίας. Τώρα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το περιφερειακό, η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που γίνεται αυτή τη φορά στους Φούρνους. Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την αποδοχή των όρων που θα παραχωρηθεί το κτίριο του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών στο Ηραίον στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πώς ακριβώς λοιπόν όλο αυτό θα γίνει. Το Σάββατο είχαμε μία συνάντηση του Ιατρικού, του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ενημερωθήκαμε. Πήρα τον κύριο Καπόλη, μας είπε ίσως του διέφυγε και εκείνου να το αναφέρει. Δεν είναι στάλι δελτίο τύπου. Τέλος πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία αύριο μεθαύριο να δούμε τι θα υπάρξει, λέει, σχετικό δελτίο τύπου, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία μετά να ενημερωθούμε. Από την Πέμπτη ουσιαστικά μέχρι και την Κυριακή είχαμε το φεστιβάλ του Μεσογειακού ντοκιμαντέρ, 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες, παράλληλες δράσεις. Άλλος ένας θεσμός που έχει πλέον, μία μάλλον διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός, του χρόνου θα γιορτάσουν την πρώτη πενταετία και μάλιστα σκέφτονται να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα, να είναι και πιο πολλές μέρες. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν πιο πολλές μέρες, δηλαδή ήταν περίπου 40 τα ντοκιμαντέρ. Τώρα τα είχαν λίγο πιο συμπτύξει, γιατί είναι δύσκολες ή είναι δύσκολη η διαμονή, δεν έβρισκαν και ξενοδοχεία γιατί ακόμη κρατάει καλά η τουριστική σεζόν, κακά τα ψέματα. Όλα αυτά μας τα είπαν βέβαια όταν έγινε η συνέντευξη τύπου που μας ενημέρωσαν. Είχε και το κάθε χρόνο υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ με τοπικό θέμα. Εδώ υπήρξε το ντοκιμαντέρ για τη Θάλια Ζαΐμη που έζησε εδώ στο Καρλόβαση. Πάρα πολύ ο κόσμος που έφτασε στις αίθουσες, στις δύο αίθουσες του Τελωνίου, πρώην Τελωνίου, που έχει πια φτιάξει ο Δήμος και τις έχει διαμορφώσει έτσι, ώστε να είναι ένας χώρος που μπορεί να υπάρχει πλην από αυτή την αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Δεν έχει κάποιο άλλο αμφιθέατρο, κάτι άλλο εκεί η πόλη του Καρλοβάσου. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μας το έχει αναφέρει ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Δημήτρης Θρασιβούλου. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
22: 2000 FM.
23: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και να πούμε ότι σχετικά με το θέμα της σύμπτυξης, συγχώνευσης των τμήματων υπάρχει από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, την Αξιωματική Αντιπολίτευση του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο γεγονός και θέτει και ερωτήματα. Η ΑΝΑΣΑ λέει λοιπόν: «Η συγχωνεύση σχολικών τμήματων και η δημιουργία πολυπληθών τάξεων στη ΣΑΜΟ με 25, 26 και 27 μαθητές και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη περισσότερους δεν είναι θέμα αριθμών και διοικητικών διευθετήσεων, αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης, τον μαθητή και τη μαθήτρια, τον εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα την ασφάλεια μέσα στο σχολείο. Οι συγχωνεύσεις και τα πολυπληθή τμήματα δημιουργούν εύλογο προβληματισμό για τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. Παράλληλα, θέτουν ένα κρίσιμο ζήτημα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποια είναι η πραγματική και η καταλληλότητα των σχολικών αιθουσών που καλούνται να φιλοξενήσουν 25, 26, 27 μαθητές. Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη ΣΑΜΟ, ένα τόπο που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις συνέπειες του φωνικού καταστροφικού σεισμού της 30 Οκτωβρίου του 20. Μπορεί στις συγκεκριμένες αίθουσες και στα πολυπληθή τμήματα να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το επίσημο μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε σχολική μονάδα? Μπορούν να διασφαλιστούν στην πράξη προστασία οι οργανωμένοι και ασφαλή συγκέντρωση μαθητών και εκπαιδευτικών σε περίπτωση σεισμού? Αυτά τα ερωτήματα χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Απαιτείται επικαιροποιημένη αποτύπωση της πραγματικής χωρητικότητας των σχολικών αιθουσών, έλεγχος καταλληλότητας και της ασφάλειάς τους και συνεκτίμηση των απαιτήσεων σεισμικής προστασίας πριν από αποφάσεις που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Επίσης αναφέρει για τον εκπαιδευτικό ότι χρειάζεται έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση. Ο μαθητής και η μαθήτρια χρειάζονται ποιοτική εκπαίδευση, πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο των διακριτών αρμοδιοτήτων τους οφείλουν να συνεργάζονται για αυτόν τον κοινό στόχο. Στη Σάμο, μετά το σεισμό που βιώσαμε, η πρόληψη και η ασφάλεια στα σχολεία είναι υποχρέωση. Αυτά λοιπόν αναφέρει η ΑΝΑΣΑ για το θέμα που, όπως είπαμε, αύριο θα υπάρξει κινητοποίηση διαμαρτυρίας στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ έξω από το Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο. Λοιπόν, ένα τροχαίο είχαμε στο Μαλαγάρι το βράδυ του Σαββάτου και άνοιξε και ξανά μια συζήτηση για το συγκεκριμένο δρόμο που υπάρχουν θέματα και υπήρχε μια μελέτη για να δημιουργηθεί νησίδα στη μέση που απορρίφθηκε όμως, ήρθε προς συζήτηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όμως τελικά δεν υπήρξε συμφωνία από την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων. Ένα είναι το θέμα ότι κάτι εκεί σε αυτό το δρόμο πρέπει να αλλάξει. Ας το δουν οι συγκοινωνιολόγοι, οι ειδικοί. Είναι το θέμα του ότι βγαίνει κάποιος από την Ένωση, έρχεται και πρέπει να πάει να κάνει αναστροφή πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή κάποιοι παρανομούν για να μην πάνε ένα χιλιόμετρο μακριά να κάνουν αναστροφή. Υπάρχουν θέματα γενικότερα στην πόλη της Σάμου. Έχει ανατεθεί σε συγκοινωνιολόγο μελέτη από ό,τι μας είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου για να αλλάξουν κάποια πράγματα και στο κομμάτι της παραλιακής, στο κεντρικό, δηλαδή από το γεφυράκι και μέχρι το λιμάνι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σήμερα έχουμε φτάσει εδώ στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6, το 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ, το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
23: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
22: 2000 FM.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές.
5: και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
25: No habla español.
24: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
25: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
24: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
27: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
30: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
27: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
30: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
27: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
30: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
27: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
30: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
27: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
30: Γευστική περιπλάνηση.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: 2000 FM.

0: μαγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπε στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
14: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ.
6: 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
26: Πάρτο!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη.
0: αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχουν βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Φτύμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
28: 2000 FM. 2000 FM.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο Blue Carrier 2, το οποίο με τη συνδρομή της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και ρημουλκών πλοίων μεταφέρθηκε και παραμένει σε ασφαλές υπήνεμο σημείο στην νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 5 ρημουλκά, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς διενεργεί η Λιμενική Αρχή Τίνου. Άμεση ήταν η αντίδραση από την πλευρά των τοπικών αρχών, με πρώτο τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Ελισέο Μαυρατζώτη, να ζητά την γνωστοποίηση άμεσα της αποτίμησης της καταστροφής και το πλαίσιο αποζημίωσης σε όσους επλήγησαν. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητά επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη του σοβαρού ναυτικού περιστατικού στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν ήδη αναλυφθεί και τον περαιτέρω σχεδιασμό των αρμόδιων φορέων. Η Περιφερειακή Ενότητα ΣΑΜΟ εκφράζει καταρχάς την ανακούφισή της για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και ότι το πλήρωμα και ο οδηγός που επέβαιναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Παράλληλα, το περιστατικό, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και εφοδιαστικές συνέπειες για τη ΣΑΜΟ, αφού βρισκόταν μέσα στο πλοίο περισσότερα από 30 φορτηγά με προορισμό τον ομό της ΣΑΜΟ, μεταφέροντας προϊόντα και εμπορεύματα που προορίζονταν για τη δροφοδοσία της τοπικής αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση στην επιστολή δίνεται και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της ΣΑΜΟ και στην επάρκεια της μεταφορικής δυνατότητας στα επόμενα δρομολόγια, ώστε να περιοριστούν τυχόν πρόσθετες επιπτώσεις στην τοπική αγορά. Άμεση επικοινωνία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια είχε και ο βουλευτής του νομού, καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, όπως δηλώνει σε σχετική ανάρτησή του, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης ενημέρωσε ότι ήδη έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η ενσωμάτωση της ΣΑΜΟ στα δρομολόγια του ρορό Blue Carrier 1 και τα ειδικά φορτία, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλότητα των δρομολογίων, και από την Πέμπτη να εκτελείται δρομολόγια από Πειραιά προς ΣΑΜΟ Χορόδο. Επιπρόσθετα φορτηγά οχήματα με γενικό φορτίο προς τη ΣΑΜΟ προωθούνται και μέσω προγραμματισμένων δρομολογίων τριών εβδομαδιαίως του ρο PAX PS Μύκονος. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρεμβαίνει και συντονίζεται με τους φορείς για φόρτωση καυσίμων φορτίων έως την πλήρη ομαλοποίηση των δρομολογίων ρορό, όπως έχει ήδη εγκριθεί, ενώ αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών, ο κύριος Κουτουλάκης ανέφερε ότι είναι αυτονόητο ότι θα δρομολογηθεί άμεσα κατά τα προβλεπόμενα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και της καταγραφής των καταστροφών. Τέλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΑΜΟ, Γιώργος Κυριαζής, ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας έκτακτα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τη ΣΑΜΟ μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2. Είναι τεράστια σημασία η ανάγκη για άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων με αφετηρία τον Πειραιά προς το νησί μας τις επόμενες ώρες ή την παρέκκληση δρομολογίων της γραμμής των Δωδεκανήσων, αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας τον Υπουργό να κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος και να ενεργήσει άμεσα. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες της ΣΑΜΟ δηλώνουν ότι ήδη έχουν διαφανεί οι ελλείψεις στην αγορά, τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης, με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, Αγάπη Μαγαλιού, να δηλώνει ότι είναι και πρακτικό το θέμα, καθώς θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη παραγγελιών, χωρίς να είναι σίγουρο εάν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα υπάρχουν σε διαθεσιμότητα. Είναι κάτι που θα πλήξει την αγορά, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μαγαλιού, καθώς μιλάμε για την έναρξη της φθινοπορεινής σεζόν. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης της ΣΑΜΟ βρίσκονται συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών τμήματων, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων, τα κενά εκπαιδευτικών αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Η ΕΛΜΕ ΣΑΜΟ καλεί τους εκπαιδευτικούς σε κινητοποίηση αντιδρώντας στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων και στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με σημαντικά κενά εκπαιδευτικών στη γενική και την ειδική αγωγή, ενώ παράλληλα καταγράφονται τμήματα με 25, 26 και 27 μαθητές, αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμη μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ΕΛΜΕΣΑ μου για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει τρίωρη στάση εργασίας την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ στις 12.30 σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Από την πλευρά της, η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ εστιάζει κυρίως στο ζήτημα της καταλληλότητας και της ασφάλειας των σχολικών αιθουσών με αφορμή τη λειτουργία πολυπληθών τμημάτων, θέτοντας το ερώτημα εάν οι υπάρχουσες αίθουσες διαθέτουν την απαιτούμενη χωρητικότητα και αν μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας όταν φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μαθητών. Η ΑΝΑΣΑ συνδέει το ζήτημα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το νησί μετά τον καταστροφικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020. Στην παρέμβασή της, η Δημοτική Παράταξη θέτει και το ζήτημα εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών σε περίπτωση σεισμού. Ειδικότερα, ζητά να εξεταστεί κατά πόσο στις συγκεκριμένες αίθουσες και στα πολυπληθή τμήματα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα σχέδια διαχείρισης σεισμικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εκένωση και την ασφαλή συγκέντρωση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η ΑΝΑΣΑ ζητά ουσιαστικά μια επικαιροποιημένη αποτύπωση της πραγματικής χωρητικότητας των σχολικών αιθουσών, καθώς και έλεγχο της καταλληλότητας και της ασφάλειάς τους πριν από αποφάσεις που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
6: Κοίτα τι έζησα. Του λέω τι έζησες. Μου λέει την ώρα που έκανε κοντινό πλάνο στην οθόνη, είχα από πίσω μου ένα τύπο και έλεγε «Ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, έρε πως λάμπουν τα δόντια». Και έλεγα «Καλά, απόλυτη κουκλάρα, συγγνώμη, εσύ κοιτάς τα δόντια». Και τελικά ήταν ο Κωνσταντίνος ο Δέδες που τις φτιάχνει του μετά τα δόντια.
9: Και αυτό έλεγε συνέχεια τι ωραία δόντια και τι ωραία. Κλαίω.
6: Ναι.
9: Αυτό διαφημιζόταν δηλαδή.
6: Όχι ρε παιδί μου, σου λέει φαίνονται πάρα πολύ ωραία, τα έχω κάνει αόρατα. Η αλήθεια είναι ότι τις έχει κάνει δόντι πρώτο.
9: Ναι, ο Μασελάτο. Πολύ ωραίο.
6: Μασελάτο.
9: Ναι ρε παιδί μου, εννοώ δηλαδή.
6: Μασελάτο. Έλα.
9: Αυτή είναι τελειότητα. Τα δόντια πια που τα φτιάχνουν, αν έχεις παρατηρήσει.
6: Ναι, πορσελέιν.
9: Είναι
6: πορσελέιν.
9: Είναι πορσελέιν. Ναι, είναι πορσελέιν. Η πιο φτωχολογιά, όποιος μπορεί, ρητίνη. Και τους τα φτιάχνουν και τους τα αισιώνουν με έναν τρόπο, με τις φύκες. Μερικά μπορούν να αισιώσουν δηλαδή. Έρθει, γίνει σαν μασέλα που δίνει αψεγάδιαστη.
6: Πες μου τι Βύση φορούσε σιδεράκια παλιά.
9: Όχι.
6: Πες μου τι έβαλε μασελάκι.
9: Όχι, μπορεί, πλέον και με τη ρητίνη ή με την πορσελάνη μπορεί, άμα είναι λίγο στραβό κάτι, δεν λέμε να παίξουν κοτσίδες, μπορούν να στα αισιώσουν τα δόντια, ενώ.
6: Αυτό
9: οπτικά.
6: Το κοριτσάκι τι ωραία που δίνεται πάντα.
9: Πάρα πολύ
6: είναι
9: ωραία.
6: Το κοριτσάκι που μας τραβάει τα βίντεο. Ναι, κύριε, βασικά τραβάει το... εσένα, εμένα με έχει λίγο.
9: Έλα από εδώ τώρα, ρε αγάπη μου, να μην μου
6: κοροϊδεύει. Τι ωραία που δίνεται, θα σε βγάλουμε στην εκπομπή. Θα μπορούσες να είσαι στο team της Άννας Βύση. Τόσο μοδάτο κοριτσάκι. Τι λέει.
9: Ποιο τραγούδι της Βύση θέλαμε.
6: Ό,τι να είναι. Όλοι όμως. Σε θέλω.
9: Λαμπώ.
6: Όχι, εγώ λέω. Σε θέλω.
9: Από το είπε η
6: σε θέλω. Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είμαστε.
9: Με το κοριτσάκι με τον Μπάρελ Τζιν, το πάρα πολύ μοδάτο, έτσι να
6: ναι,
9: τα λέμε.
6: Ναι, και τον νυχάκι, πρόσεξε. Το νύχι που είναι ασορτή με το μπλουζάκι τη.
9: Ναι, αλλά είναι ωραίο νύχι.
6: Μόνο το παπούτσι μένει είναι, κάθε μέρα. Είναι... Πρέπει να έχει ξεμείνει από παπούτσι. Να το λέω αυτό.
9: Ότι σπάει, γιατί είναι ωραίο νύχι. Πάντως δεν είναι αυτό το μακρύ το. Τη Γερακίνα γιο.
6: Συγγνώμη, δηλαδή πόσο μακρύ θα ήθελε να.
9: Όχι, είναι ωραίο.
6: Σε
9: το
6: λίγο θα πιάνει
9: κοριτσιού.
6: Εσένα απέναντι.
9: Και είναι αμυγδαλό. Δεν είναι αμυγδαλό, είναι το
6: τι
9: μητερό.
6: Είναι. Α.
9: Είναι το μητερό. Όχι, πώς λέγεται αυτό.
6: Πώς λέγεται.
9: Αμυγδαλό είναι. Εντάξει, αμυγδαλό.
6: Μάλιστα.
9: Είδες που είμαι μέσα στη μόδα. Γιατί αν δεν είσαι, πώς το λέει, αν δεν είσαι στη Vogue,
6: δεν είσαι στη μόδα. Ακριβώς. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Άννα Βύση λοιπόν στα καλύτερότερά τη.
9: Που
6: κατέβηκε από το μεταλλικό, τη δέσανε αυτά.
9: Αυτό τι ήταν το μεταλλικό, το αυγό.
6: Ήταν ένα μεταλλικό.
9: Με νέο φωτισμένο.
6: Ναι, όχι, δεν ήταν φωτισμένο.
9: Φωτισμένο ήταν.
6: Φωτισμένο.
9: Ναι, ναι, ναι.
6: Ήτανε, μπορεί να ήταν.
9: Δηλαδή το περίγραμμα αυτό στο βίντεο που το δάγω, είδες καλύτερα εννοείται. Το περίγραμμα
6: δεν
9: αυτό.
6: Δεν κατάλαβες. Εγώ ήμουν μακριά από το αυγό. Το αυγό μας πλησίαζε σιγά-σιγά
9: ναι,
6: και είχα στοχεύσει αλλού.
9: Ναι, αλλά δεν είχε και με βίντεο wall να βλέπετε.
6: Ναι,
9: παιδί.
6: Ναι, ναι. Την έβλεπες από όποια γωνία κι αν ήσουν.
9: Αυτό το περίγραμμα, όπως το δάγω στο βίντεο, ήταν φωτισμένο. Λογικό είναι. Τι ήταν, σκοτάδια μαύρα. Και ήταν εκείνη και κατέβαινε. Και... Με ποιο τραγούδι ξεκίνησε.
6: Με το Αιγαίο.
9: Τι είναι αυτό.
6: Αυτό να βάλουμε, καλέ. Είναι αυτό. Όχι, ποιο είναι αυτό.
9: Το τελευταία είναι.
6: Το τελευταίο, με... από τα τελευταία. Με... Όχι το τελευταίο, τελευταίο μου πλήρωσε το λογαριασμό και την ΔΕΗ και τον ΟΤΕΙ. Όχι,
9: στο Σαντρέ, ήταν άλλο το Αιγαίο.
6: Ακριβώς.
9: Α, τα νερά του Αιγαίου, κάτι θάλασσα του Αιγαίου και τέτοια.
6: Ακριβώς.
9: Ναι. Με το... AI τα γράφει αυτά ο. Ο Καρβέλας είναι λίγο...
6: Καρβέλας δεν ανέβηκε, είναι... αλλά είπε ότι είναι το άλλο της μισού, είναι... τουλάχιστον στη μουσική.
9: Ναι, είναι λίγο ξεπετουάρ τα τραγουδάκια αυτά τα τελευταία. Δεν είναι τα άλλα, ρε παιδί μου, τα θάνατα τα τραγούδια που τα τραγουδάμε και κλαίμε και κοπανιόμαστε, χτυπιόμαστε.
6: Γιατί ό,τι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει ή αναβήσει.
9: Αυτό.
6: Αυτό ήταν το σλόγκαν. Παιδιά, είδα μπλουζάκια, τσούλες. Ναι. Είδα μπλουζάκια. Ό,τι έχω ζήσει, δύο κολλητές πήγαν και φορούσε η μία άσπρο μπλουζάκι που έλεγε ό,τι έχω ζήσει και έλεγε η άλλη το έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση.
9: Ωραίο.
6: Ή θα τα κάνει όλα Άννα.
9: Η Βύση Ζαργάνα.
6: Ακριβώς.
9: Ωραία.
6: Πάμε σε τραγουδί.
9: Πάμε.

0: Άκουσε το καλύτερο. Οι ηλικίες ήταν, παιδιά, από 12, στην κυρο... από 8 μάλλον, από 8 μέχρι 78. Είχα μπροστά κάτι 10χρονα με 12χρονα, ναι, τα παιδιά, οποία λες και είχαν ζήσει την απόλυτη καψούρα της ζωής τους. Είχα μείνει και τα κοιτούσα.
1: Είδες, ωραία. Αλλά παίζουν σε πάρτι. Παίζουν βύση στα πάρτι. Εγώ έχω την παιδική χαρά απέναντι, παιδί μου, και παίζουν βύση.
0: Γεια σου,
1: τι σαν να παίζουν, τι πίσω και τραγουδάνε μαζί. Πίσω τη λέξη, δεν ξέρει που.

0: του γιατρούλιδε.
1: Λοιπόν, οι γιατρούλιδε τώρα.
0: Για αυτά τα άγια πλάσματα.
1: Αυτέ οι ψυχούλε, οι ψυχούλε.
0: Που προσέφεραν κοινωνική προσφορά στον κόσμο.
1: Πολύ χρήμα, παιδιά.
0: Πώ βρέθηκαν μόνο 145 ευρουλίνια στην τσέπη του, 148 πόσο.
1: Του Μαζονάκη,
0: νομίζω. Όταν η θεραπεία έκανε 3 με 5 ευρώ.
1: Τι να σου πω, δεν τα είχε προπληρώσει. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι στην φυλακή και δεν μιλούνται μεταξύ τους.
0: Ας πάρουν αποτυπώματα και από την τσέπη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είχε προπληρώσει. Πλήρωσε. Που λένε, θα σε πληρώσει.
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: 2000 FM.
0: Σε άλλο...
1: Νερά βλέπω, νερά! Θάλασσες!
0: Σε άλλο παιδιά, τμήμα έπρεπε αυτά, να είχε...
1: Αυτές οι μπουρδες πάντως... Σου λέω, δεν είχα πάει εγώ να κάνω διαλογισμούς και, και να κάνω διαλογισμό και ήταν ένα γκρουπ τέλος πάντων και ο ένας έβλεπε τον άλλον. Ο ένας έβλεπε, σε βλέπω, λέει. Είσαι, λέει, εσύ, είσαι, λέει, μια. Όλο το μεταξύ μου ήταν. Τι, στο.
0: Μια βασίλισσα.
1: Ζωή, ήταν βασίλισσα κοκκινομάλαξα. Ήταν πώς θα θέλει να είναι. Και ήταν, λέει, αρχιέρια.
0: Α,
1: ήταν αρχιέρια.
0: Κανένα παράδειγμα.

0: Αυτό
1: που τον πήρε στο λαιμό του.
0: Και από εκεί έχουν βγει πελάτες. Και το μεταξύ είχε δει πολλές φορές το Μαζονάκη που είχε πει στην πρώτη του.
1: Συνεδρία.
0: Στην πρώτη ανάκριση είπε ότι τον είχε δει μόνο μία φορά.
1: Α.
0: Και μετά βγήκανε.
1: Πόσες φορές, πόσα τι φάγαμε.
0: Και μηνύματα πάρα πολλά που του είχε πει ότι θέλω να με βοηθήσει ο Μαζονάκης στον υπνοτιστή και τέτοια. Που είπε θα τον συγκυρίσω εγώ.
1: Τώρα θα μιλήσουν, λέει, τα κινητά θα λαλήσουν. Οι συσκευές των δύο γιατρών. Της απογευματινής γραμματέως και δύο νοσηλευτών στο στόχαστρο.
0: Αυτό.
1: Βγήκε μία στολή στην Αγιά και είπε θα σας τα πω όλα εγώ το μαρτυριάρικο. Η γιατρός τα ξέρε όλα. Το Ντοντορόπουλο δεν έτρωγε, δεν έκανε ή έκανε συνταγή παράλληλα, αλλά είχε και το ματάκι του εκεί. Και έκανε και κάρπα με το ένα χέρι, λες και ήταν να βάλει καλάθι. Και το μηχάνημα αυτό που θα επαναφέρει
0: αυτό
1: δεν είναι. Είχε μπαταρία.
0: Και όχι, ήταν λέει,
1: και πήρανε,
0: με τη ζελατίνα.
1: Πήρανε τον άνθρωπο να δουλέψει και είπε το άνθρωπο έχει μπαταρία και είπε δεν έχει μπαταρία και λέει δεν ξέρω καν τι μηχάνημα το έχετε πάρει πριν 5 χρόνια. Δεν ξέρω, λέει, να σας πω το μηχάνημα.
0: Μετά σου λέει,
1: αλλά ήταν, λέει, cool στο τηλέφωνο. Δεν έδειχνα άγχος.
0: Και μετά σου λέει ήταν, ότι κάνανε ελέγχους. Τι ελέγχους κάνανε, παιδιά. Το ένα το βγάζανε έξω με τις ρόδες το, που κάνανε την πλασμαφαίρεση στο μηχάνημα. Υποτίθεται.
1: Ήταν γιατί ζεσθενόταν.
0: Το άλλο δεν είχε μπαταρία. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τι γίνεται τώρα να δεις τι έχουν πιάσει. Μποτοξάδικα και τέτοια που κάνουν ακόμη και πλαστικές επεμβάσεις. Και είναι άλλο που τους κρεμάει προς αγώνι και νομίζω ότι τη έχει έρθει εγκεφαλικό.
0: Μα εδώ σου λέω κάνουν μπότοξ οδοντίατροι.
1: Ωραία.
0: Δεν το έλεγα την
1: δηλαδή,
0: άλλη φορά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Σου λέει οι άλλοι γιατί να μην το κάνω. Τι, κάτι ξέρω κι εγώ. Δεν είναι εδώ, τι είναι μάγουν. Να κοπανίσω εκεί μία και σου κάνει και νάρκος. Δεν το έλεγα την άλλη φορά γύρω-γύρω στο όλα τα χείλια, έτσι. Σου τρέχουν τα σάλια και σου κάνει και ομοιοπαθητική.
1: Ομοιοπαθητική,
0: συγγνώμη. Αχ, πες το με το ρόλερ με τις τέτοιες.
1: Α!
0: Μεσοθεραπεία.
1: Σου κάνω. Οδοντίατρο.
0: Αμέ!
1: Δηλαδή την ώρα που σου είχε ανοιχτό το στόμα ή εκτός.
0: Όχι, πηγαίνεις μόνο για μεσοθεραπεία στην οδοντίατρο. Είναι μια διάδοση δηλαδή η οποία σου κάνει και τα σφραγίσματα και όλα και σου λέει λοιπόν. Τη στέλνει ένα
1: ραντεβού.
0: Σου λέει να σου πω κάτι.
1: Αυτή.
0: Κάνω και μεσοθεραπεία. Σε μία τιμή συγκλονιστική θα σου κάνω 2 στελεχές ενέσει πάνω κάτω όπως όταν, βγάζω, όταν πάνω σου βγάλω τον φρονιμίτη. Δεν θα καταλαβαίνει τίποτα και θα πάρω το μηχάνημα με το. Πες το με τις
1: μεταβλητές
0: και θα σου κάνω πικ και δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα φύγει μετά ρίτε τρέχουν τα σάλια γιατί έχω σου κάνει ένεση παντού. Αυτό το ξέρω που σα λέω είναι ρεπορτάζ τώρα.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Φταίνε αυτοί οι γιατροί που πουλάνε τρελά ή φταίμε κι εμείς οι τρελές που πάμε ό,τι να...
0: Καλά, άμα η άλλη έχει
1: σου λέει είναι οδοντίατρος. Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: μου σου λέει ένας φίλος μου που είναι φοβερός δικηγός. Αχ, μου λέει αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αχ, Μαρία μου είναι απαράδεκτα. Πρέπει να βγαίνουν, να μπαίνουμε, να γκουγκλάρουμε στον ιατρικό σύλλογο τι παροχές κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί ο άλλος ό,τι σου πουλάει. Έχει δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, έχουν βγει τώρα στην τηλεόραση παρουσιάστες και όλα οι οποίες είναι παγωμένες. Δεν ξέρεις αν γελάνε, αν κλαίνε, αν σφίγγονται και λένε είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα που σου πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος. και δεν κουνιέται τίποτα. Είναι τρομερά τα που σημαίνει. Άσε μας κουκλίτσα μου.
1: Δεν σου είπα που σε.
0: Όλοι αυτά σε πλαστικούς πάνε ούτε καν.
1: Να σου
0: και
1: πω.
0: Είναι φράπες, όλες φράπες. Τις έχουν κάνει, τις έχουν καθαρίσει τα έντερα από πίσω. Τις έχουν σπρίσει τα πιπιά από μπροστά. Τις έχουν. Άσε με τώρα.
1: Να σου πω. Δεν σου είπα.
0: Γυαλίζουν ολόκληρες και είναι απαράδεκτα πράγματα.
1: Δεν σου είπα ότι μια γνωστή κυρία άρχισε να στάζει το πηγούνι της. Και νομίζαμε ότι είχε πάθει μόλυνση. Μας πουλούσε και καλά ότι έχει πάθει μόλυνση από ένα σπυράκι, μια τρίχα που γύριζε. Είναι για κάποια ηλικία. Και μετά μας είπε ότι πήγε στο πλαστικό και έβγαλε ένα σαγόνι από σιλικόνη που είχε βάλει χρόνια μέσα. Παιδιά, είμαστε τρελές.
0: Τι νοούσε έσταζε το σαγόνι, τι έσταζε. Ή σπάσει υδροροή. Τι τα σάγια.
1: Σπάσει υδροροή τη σιλικόνη. Και μετά από τόσα χρόνια η σιλικόνη δεν αντέχεται. Και στο στήθος όταν το βάζεις, σου λέει μετά από κάποια χρόνια
0: βγάλει
1: και
0: ναι,
1: την επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η άλλη είχε φτιάξει καινούριο πηγούνι πιο σεξι από τον πλαστικό χειρουργό και είχε βάλει σιλικόνη πηγούνι σιλικόνης, που αυτό δεν το έχω ξαναδεί, παιδιά. Αυτό δηλαδή όταν μου το έδειξε έπαθα σοκ. Και ξαφνικά μας λέει μια μέρα στάζει το πηγούνι μου. Λέω τι στάζει. Τι είναι. Βρύση και στάζει. Ναι, λέει, έχω πάθει κάτι. Δεν μας το έλεγε στην αρχή. Έχω πάθει κάτι. Πρέπει να είναι μόλυνση, λέει, από καμιά τριχούλα. Λέω κι εγώ η κακομοίρα. Θα έχει κάνει κανένα σιρίγκιο. Πού να ξέρω. Και είχε πάει και είχε βάλει στη Βραζιλία ψεύτικο σαγόνι, παιδιά. οι Βραζιλιάνες.

0: είναι όλες ψεύτικες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Και το έβγαλε είναι... το πηγούνι τελικά οι φίλοι σου.
0: Καταγίμε το έβγαλε γιατί είχε πάθει μόνη.
1: Καταγίμε την είδη με συναστάζει και να είναι και απήγουνη. Δεν δίνει διαφορά στο πρόσωπό τη. Δεν είχε μπει μέσα το πηγούνι τη.
0: Όχι, είδα το πηγούνι να είναι μια χαρά σε σημείο που τη είπα ότι το ήθελε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι παιδί μου η λόξα
1: μούρλα,
0: που έχουν. Μα είναι τελείως τρέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τι κάνουνε. Το τι κάνουνε. Βάζουνε σφραγίδα στα φρύδια. Είμαστε μουρλές. Βάζουμε ψεύτικα δόντια. Κολλάμε μαλλιά στα μαλλιά μας. Με κόπιτσες και αδυνατίζει το μαλλί. Χτίζουμε νύχι.
1: Αυτά είναι τα light που λες. Φαντάσου, αυτά που λες είναι τα light.
0: Βάζουμε σιλικόνες και έχουν γίνει όλες σαν τις πάθες.
1: Οι άλλοι κάνει το μεταξύ. Το άλλο που κάνει που μπορεί να σου κάνει κάτι λάθος αν δεν είναι πλαστικός, που και ο πλαστικός μπορεί να κάνει λάθος, παιδιά. Συμβαίνει. Και κατεβαίνει το βλέφαρο και είναι το ένα.
0: Α, βλεφαρόπτωση.
1: Ναι, και παθαίνεις μπορεί να πάρεις βλεφαρόπτωση.
0: Όχι, βλεφαρόπτωση, μία γνωστή μου πήγε και έκανε, ενώ υπάρχει αντίδοτο, πήγε και έκανε επέμβαση. Μιλάμε για τέτοιο χάλι.
1: Ναι.
0: Και το έκανε και σε γνωστό πλαστικό.
1: Ναι, αυτό δηλαδή ακόμα και, αυτό λέω ότι ακόμα και οι πλαστικοί μπορούν, φαντάσου, που ξέρουν παιδί μου που να κάνουν
0: εμπόδια. Θέλω να μου πεις για τα μοντέλα και τις τηλεπαρουσιάστρες που βγαίνουν και μας δίνουν διδάγματα.
1: Είπα, δεν το είπα, το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι όλες έτσι και κάθονται και λένε απαράδεκτα πράγματα. Και τα έχουν κάνει όλα. Πλασμεφαιρέσεις έχουν κάνει, έχουν βάλει σωλήνα, έχουν κάνει καθαρίσει τα έντερά του. Έχουν ξαπλώσει, έχουν βάλει βιταμίνες για να.
0: Αυτό, βιταμίνες όλοι.
1: Για βιταμίνες για να νιώθουν καλύτερα boost, και να νιώθουν boost. Να κάνουν boost.
0: Βρεούστ που θα κάνουμε.
1: Μα τι να πω τώρα κι εγώ πια.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden του Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Απολαμβάνεται εξάλλου ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό και έχει και sweet corner που σημαίνει ότι θα φάτε το γλυκάκι σας. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 111 τέξερα. Παίξτε υπεύθυνα, να πούμε ότι στο Ridges Casino Montparnasse και θα πάτε και θα περάσετε όμορφα και θα μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς, ακόμη και αυτοκίνητα κληρώνονται. Αν παίξετε με σύνεση θα φύγετε με χρήματα και επίσης θα φάτε μόνο υπέροχα φαγητά μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι έχει πάθει?
11: Έχει πάθει ένα τέτοιο. Ζούμε σε μια ευημερία. Δεν υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας που να μην είναι υπερήφανος με τον Πρωθυπουργό. Γενικότερα είναι αλλού.
10: PPR, PPR.
11: Είναι εντελούλου η κατάσταση.
10: Είναι PPR, πολύ PPR.
11: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα. Ένα άρθρο που λέει: πώς θα κάνετε ξανά τον γκαζόν σας πράσινο? Ποιο γκαζόν, ρε παιδιά? Ποιο γκαζόν, ρε παιδιά?
10: Θα φτύνεις για να υπάρχει υγρασία.
11: Παιδιά, από τότε που το ξυλώσαμε τον γκαζόν, τότε με την κρίση το ξυλώσαμε, γιατί ερχόταν κάτι νερά.
10: Ναι, τώρα
11: μιλάμε, λες και ήταν οι καταράκτες του Νιαγάρα. Κλαίγαμε.
10: Τώρα θα ξανακλαίς χωρίς να έχεις τον γκαζόν.
11: Τώρα βρέχει, έχουμε νεράκι.
10: Τώρα πέρα βρέχει.
11: Γιατί μωρέ, βρέχει. Νεράκι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση. Το ρεύμα είναι το θέμα. Η βενζίνη
10: καλά.
11: Είναι το θέμα. Αλλά βγήκε, όποιος βγήκε δεν θυμάμαι, και είπε: γιατί λέει παραπονιέται? Οι Έλληνες, λέει, εγώ λέει, βλέπω γεμάτη, λέει, τη συγκρούλα.
10: Όχι, δεν κατάλαβες.
11: Γιατί λέει, είναι ακριβά.
10: Ξέρεις τι ακούσαμε? Γεμάτο, λέει, το στάδιο με την αναβίση, λέει. Άρα υπάρχει ευημερία. Πώς πληρώσαν εισιτήριο, λέει, όλα αυτοί.
11: Μα είναι δυνατόν.
10: Να πάνε να ακούσουν την απόλυτη.
11: Μα είναι δυνατόν να κρίνησαν και ο Έλληνες λεφτά επειδή πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο και κόβει από αλλού για να, γιατί πώς αλλιώς να πάει? Γιατί δεν είναι όλες τις δουλειές να είναι εμπολικές με μετρό. Γιατί πήγανε στη Βύση ή γιατί πήγαν να πιούν ένα καφέ?
10: Παιδιά,
11: όταν οι έρευνες μας δείχνουν στον πάτο της Ευρώπης, στα περισσόλα.
10: Δες που έχει πάει η εστίαση. Η εστίαση έχει πέσει πάρα πολύ. 20-30% κάτω.
11: Ναι.
10: Πάρα πολλοί Έλληνες δεν πήγανε διακοπές το καλοκαίρι.
11: Ή πήγανε και μαγειρεύουν, επειδή μου βρίσκουν δωμάτιο που έχει κανένα κουζινάκι και μαγειρεύουν εκεί.
10: Είδες την πλάκα τι ωραίο Airbnb?
11: Καλά,
10: έχουμε.
11: Αυτό ήτανε.
10: Δηλαδή, Airbnb, παιδιά, ό,τι να είναι, έτσι. Δεν πρέπει να μπει και έλεγχο στα Airbnb. Πάει ο άλλος, κάνει ένα πασάλιμα. Και το
11: για δούμε τώρα, δεν έχει βγει πάντως πραγματογνωμοσύνη.
10: Δεν έχει βγει
11: ακριβώς
10: πραγματογνωμοσύνη, όντως, αλλά γενικά.
11: Αλλά πρέπει να γίνεται, πολλά... έβλεπα σήμερα, πρέπει όποιες πολυκατοικίες έχουν αέριο, έχουν καταστάσεις αερίου, πρέπει να γίνεται.
10: Μελέτη.
11: Ξέρω, όχι,
10: και έλεγχος.
11: Όχι, και συντήρηση. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, παίρνει στην εταιρεία και έρχεται, δεν ξέρω τώρα κάθε πότε, και σου, πρέπει να κάνει συντήρηση. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να γίνεται συντήρηση.
10: Τι να πω. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Τζιτζι Κώστας.
11: Ναι.
10: Ο Επίτροπος Τουρισμού Απόστολος Τσιτσικώστας συναντήθηκε, βρε, στη Νέα Υόρκη με τον μικρό πρίγκιπα. Μικρό πρίγκιπα,
11: λέει. Ποιο πρίγκιπα,
10: το Χάρη.
11: Αυτό είναι ο μικρός πρίγκιπας.
10: Έτσι τον αποκαλούν.
11: Που είχε ξημερώσει την Αλεπού. Η Αλεπού ξέρουμε ποια είναι.
10: Η Αλεπού.
11: Λοιπόν, αυτός είπε, βγήκε, για πες εσύ αυτό και τι έγινε.
10: Και μίλησαν για τον τουρισμό και την επόμενη μέρα πώς μπορεί να πάρει τουριστικά η Ευρώπη τα πάνω της.
11: Μάλιστα.
10: Και μετά από αυτό γελάσαμε όλοι.
11: Μα έλαντε. Μπήκε ο Χάρης και είπε πέρα. Δεν λέω Χάρης, Χάρη εγώ. Μπήκε ο Χάρης και είπε: τι ωραία που είμαι χαρούμενος που έχω επιστρέψει στη μαμά πατρίδα.
10: Η μαμά πατρίδα δεν είναι χαρούμενη
11: καθόλου,
10: πάντως.
11: Καθόλου, παιδιά.
10: Επενδύουν στην επόμενη μέρα.
11: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχουν συναντήσει ακόμα το Παπουδέλη. τον Κάρολο. Καλά, με τον Γουίλιαμ δεν μιλούνται.
10: Τι έχει, το έχει παρατηρήσει ότι από τότε που έφυγε
11: η Γιαγιούλα.
10: Η Γιαγιούλα, παύλα μάνατζερ, παύλα κουνάω τον μπαστούνι.
11: Εντάξει,
10: η
11: Γιαγιούλα τα χουκούλωνε.
10: Και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
11: Η Γιαγιούλα τα χουκούλωνε. Δεν είχε τον ανομαλιάρι γιο και τον είχε. Άστα τώρα, τον Άντριου.
10: Να.
11: Τα κουκούλωνε η γιαγιά. Ήθελε... Μόλις έβγε η γιαγιά, ξεκουκουλώθηκαν όλα.
10: Ναι, αλλά
11: σηκώθηκε το σεντόνι.
10: Ο κόσμος τα θέλει λίγο κουκουλωμένα γιατί θέλει το παραμύθι.
11: Εντάξει, το παραμύθι έχει δράκο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας ήταν με τα ανήλικα. Εδώ πέρα έχουν σφαχτεί η οικογένεια. Εντάξει, τα ξέραμε. Ο άλλος ήταν ερωτευμένος. Βγήκε το βιβλίο που είπε αυτή ότι ήθελε το, ήταν όλη μέρα με το βαλέ του. Πες το να.
10: Με το βαλέ του.
11: Ναι, με τον προσωπικό του βοηθό.
10: Α, ο Κάρολος.
11: Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω
10: τι
11: ότι.
10: Τι του έκανε, του φτιάχνε το κουστούμάκι.
11: Τον έδινε, τον έδινε.
10: Τι του έφερνε κουστούμάκι.
11: Τον έδινε, τον έτουκαν τα τσάγια του, τον χτένιζε, του φέρνε τον. Αλλά εγώ νομίζω ότι εννοούσε ότι τον είχε πολύ ανάγκη. Δεν εννοώ. Απολύτω σεξουαλικό. Σεξουαλικό ήταν δοσμένο στο ταμπόν τη Καμίλο Πάρδαλη. Τα έχουμε πει αυτά.
10: Ναι. Μήπως ήταν Μερακλής, γιατί μετά τα 30 δεν είσαι μπάι, είσαι Μερακλής.
11: Έλα μωρή και εσύ τώρα, δεν ξέρω.
10: Τι θέλεις και τη σαλτσούλα.
11: Δεν ξέρω, δεν
10: λοιπόν,
11: ξέρω.
10: Λοιπόν, άκου τώρα μία έρευνα τρελή. Πολλοί παντρεμένοι, προτού χωρίσουν, μετατρέπουνε, λέει, την τουαλέτα τους σε καταφύγιο για να αποφύγουν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Διότι άμα είναι σε άλλο δωμάτιο, η άλλη τον διακόπτει συνέχεια και του λέει έλα γι' αυτό και έλα για τ' άλλο και έλα για τ' άλλο. Κάνει ότι τον πιάνει συνεχώς η κοιλιά του ή ότι έχει ένα θέμα, παίρνει το κινητούλι του, μπαίνει στην τουαλέτα, μιλάει με το παράνομο κι αν είναι ο δεσμός μας και γενικά δεν τον ενοχλεί κανένας γιατί θα μπουκάρει στην τουαλέτα την ώρα που άλλος. Άκου!
11: Να το σημειώσετε το παιδί αυτό.
10: Και η τουαλέτα αυτή λέει δεν μυρίζει τίποτα άλλο παρά μυρίζει διαζύγιο. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι.
11: Ναι.
10: Πώς γίνονται αυτές οι έρευνες, δηλαδή. Πάνε στους παντρεμένους που είναι ένα χωρίς.
11: Έχουν τα δικόγραφα εκεί στα τρία. Λέει και ήταν όλη μέρα στην τουαλέτα που και άρχισα να μυρίζομαι κάτι και μετά τον παρακολούθησα κλπ.
10: Αλλά δεν μύριζε αυτό που νόμιζα.
11: Ναι.
10: Τι να πω, παιδιά, μεγάλη φαντασία.
11: Παιδιά, δεν είναι φαντασία. Όντως εκεί
10: θα μπορούσε να το σκεφτείς.
11: Εγώ αν ήμουν παντρεμένη και ήθελα να μιλήσω στον παράνομο δεσμό μου και ήμουν σπίτι.
10: Θα μπαίνες τουαλέτα.
11: Πού θα πήγαινα αλλού, τουαλέτα. Ή θα έβγαινα στον μπαλκόνι, αν ήταν καλοκαίρι. Χειμώνα, τι να βγω να κάνω, να παγώσω.
10: Καλά, στον μπαλκόνι όμως.
11: Επίσης, άμα βλέπεις τον άλλον και έχει το κινητό του, παιδιά.
10: Και το γυρίζει.
11: Το γυρίζει και το έχει παντού και το έχει έτσι, σαν εικόνα και το κάνει και το κουμπάει στο τραπέζι και το βάζει ανάποδα.
10: Ναι, αυτό.
11: Και το κάνει από
10: εμένα μου
11: το...
10: έχει τύχει και σε φιλική παρέα συνέχεια να γυρίζουν ανάποδα. Το βάζει αυτό τι είναι.
11: Ότι για να μην δει ποιο δεν πήρε τηλέφωνο. Μπορεί να μην είναι οικομενικό, να είναι κάτι άλλο. Και το γυρίζει ανάποδα το κινητό και το έχει παντού μαζί του και εκείνο και εκείνο αυτό. Απ' την άλλη, άμα το βλέπει πάρα πολύ άνετο, ψάξε μου πώ έχει δεύτερο κινητό. Δηλαδή,
10: παιδιά,
11: να σου πω κάτι. Δεν ησυχάζει ποτέ, οπότε να σου κάνει. Δεν ασχολείσαι. Το έχει ανάποδα, δεν πάει να το έχει όπως θέλει. Το έχει όλη μέρα μαζί του και μπορεί να έχει κι άλλο. Κραμίλα. Είδα χθες ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Παιδιά, που γινόταν που με μία τύπησα. Ήταν ένα ζευγάρι. Αμερικάνοι ήταν αυτοί. Αμερικάνοι. Ήταν ένα ζευγάρι. Αγοράσανε μαζί ένα σπίτι. Είναι παντρεμένοι. Αραβωνιασμένοι. Αγοράσανε μαζί ένα σπίτι. Μετά χώρισαν. Αυτός βρήκε μία άλλη. Και ξαφνικά η άλλη άρχισε να παραπονιέται ότι η πρώην του αυτού νου, που ήταν και αστυνομικός, η πρώην του τη έστελνε μηνύματα απειλητικά ότι έστελνε άντρα να τη βιάζουν κλπ. Να μην στα απολογώ, γίνεται μεγάλη έρευνα. Και πίσω από αυτά ήταν ο αστυνομικός, ο οποίος αφού είχε χειραγωγήσει την πρώτη που κατάφερε να ξεφύγει, χειραγώγησε τη δεύτερη και στέλνανε τα μηνύματα μαζί για να τη βάλουν φυλακή και τη βάλανε για λίγο καιρό. Για να πάρει αυτό το σπίτι που είχαν αγοράσει μισό-μισό.
10: Τι πράγματα!
11: Καλέ, λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά!
10: Μια χαρά, βλέπεις όλους καχύποπτα.
11: Όχι, κοίτα, όταν είσαι στο ράφι, τα βλέπεις και λες, αχ, τι ωραία! Να το ξεσχολήσω, του βάλω και ένα βαζάκι να το στολίσω περισσότερο. Κοίτα, τι γίνεται στο κόσμο!
10: Άμα είσαι σε σχέση, αρχίζεις και ψάχνεις.
11: Άμα είσαι σε σχέση, αρχίζεις και ψάχνεις.
10: Λες, Παναγία μου, τι γίνεται.
11: Απίστευτο.
10: Παιδιά, πολλά πράγματα είναι βγαλμένα από τη ζωή. Αυτό είναι αληθινή ιστορία.
11: Αληθινή! Ντοκιμαντέρ! Και είχα δείξει στο παρελθόν και άλλη μία που πάλι είχε μία χωρίσει κάποιον αυτό βρήκε μια άλλη κοπέλα. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα η άλλη, η πρώην. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα και δεν τη βρίσκανε πουθενά. Και μετά για να τα ξαναβρει με τον πρώην, έβαλε φωτιά στο σπίτι της, στο ίδιο το σπίτι της. Έβαλε φωτιά στο σπίτι της, ψιλοκάηκε.
10: Τι σημαίνει ψιλοκάηκε, δηλαδή, το μισό.
11: Ναι, δηλαδή φρόντισε να καεί και λίγο για να την περιθάλψει ο πρώην.
10: Και τελικά τι έγινε.
11: Τελικά βρήκαν ότι σκότωσε την άλλη και μπήκε στη φυλακή. Καμένη και στη φυλακή.
10: Είναι αυτό δηλαδή... που λένε και κερατάς και καμένος.
11: Ναι, και δάρμενο. Ναι.
10: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πείτε μας, παιδιά, τη γνώμη σας για τη συναυλία της Άννας Βύση, που έχει πάρει φωτιά το κορδελιό. Τι γράφουνε, τι σχόλια. Άλλοι πολύ καλά και άλλοι πολύ κακά.
11: Ναι, ναι, παντού έτσι δεν γίνεται.
10: Αλλά υπάρχει και τοξικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, διαβάζει κάτι σχόλια.
11: Μπορεί, ξέρεις τι νομίζω εγώ, ότι πριν τα social media αυτά τα λέγαμε να μετάξει μα, τώρα τα γράφουμε και όλα στη δημόσια.
10: Τώρα όμως πολύ περισσότερο γίνεται,
11: ναι,
10: αυτό.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, έχει. Και πλέον όσο παίρνουν τα site πάνω, από όσο κακά σχόλια γίνεται.
11: Βέβαια, γίνεται όμως. Από... Και όχι τα site, μόνο και τα προφίλ και όλα.
10: Πραγματικά όταν πλακώνονται φτάνουν οι λογαριασμοί κάτι, ναι, χιλιάδες.
11: Όταν υπάρχουν σχόλια, σχόλιο να υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει καλό, σου λέει κάτσε να κάνω κάτι, να με βρίζουν, να ανέβει ο αλγόριθμος.
10: Αλλά
11: Έμε...
10: εκεί φτάσαμε.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φιλάμε.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σαμού. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5 και 99 η συσκευασία. Starbucks Espresso Κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2 και 75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Στέφανε.
20: Ναι.
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
20: Στο τάδε.
19: Όχι.
20: Στο άλλο τάδε.
19: Μπα, όχι.
20: Πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market, λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Οι άντρες είναι για να ξελεγράζουν γενικότερα.
23: Τα κάνουν αυτά, μωρέ μου, γιατί το συγκεκριμένο που λέω τώρα
22: να.
23: Δεν είναι τίποτα.
22: Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα είμαστε πιο normal ψυχικά αν δεν παρακολουθούμε τους άντρες.
23: Α, μαζί σου. Μαζί σου.
22: Δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι μια
23: παιδιά,
22: κατάσταση.
23: Η άγνοια δεν σκοτώνει. Η άγνοια σε σώνει. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του κακοκοντιού.
22: Όσον αφορά το social media, έτσι.
23: Ναι, πάντα γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, είναι ένας τυπάκος, ο οποίος 59 χρονών, ο οποίος είχε μια φοβερή εφεύρεση, είχε, πώς το λένε, εμπνευστεί κάτι και ήταν μια εφεύρεση, ένα ρόφημα που το ονόμασε Έλληνας, έτσι. No, πολύς ρόφημα. Και έλεγε στο TikTok, διαφήμιζε το ρόφημα αυτό και έλεγε, παιδιά, άμα τάκτε πήγε και έχετε γίνει κουρούμπερα και δεν θυμάστε πώς σας λένε, πίνετε, λέει, το ρόφημα το οποίο έχω εφεύρει εγώ που λέγεται Νόπολης ρόφημα, και αν σας σταματήσουν σας βρεύουν, λέει, σαν να έχετε πιει φλαμούρι και να πάτε για ύπνο.
22: Περίμενε,
23: ναι.
22: Μπορεί να είσαι τυρλά δηλαδή και να...
23: Έτσι είπε αυτός, το ονόμασε, το προωθούσε το σκεύασμα με την επωνυμία After Party Παύλα Νόπολης. Και αλλίων τα αποτελέσματα, λέει, του τεστ, και όποιος το έπινε μετά την κατανάλωση αλκοόλ και λοιπά. Έχεις πιει ξύδια, λέει, και θες να μην σε πιάσουν.
22: Μεγάλη επιτυχία.
23: Νόπολης ρόφημα.
22: Κάτσε να δεις πώς θα σε πιάσουν τώρα,
23: λοιπόν,
22: εσένα.
23: Και από τον πολύ Νόπολης ήρθε και η πολύ.
22: Και είναι με τα βραχελάκια.
23: Και τον. Ναι,
22: δίπλα στον γιατρό.
23: Ναι. Ναι, ενημερώθηκε ο εθνικός αλγοριθμός φαρμάκων και γενικότερα. Δεν ξέρω αν το πήραν κάποιοι.
22: Παιδιά, εντάξει τώρα, τι μπουρδες διαβάζουμε γενικά.
23: Ναι.
22: Βλέπω, ας πούμε, κάτι διαφημίσεις και λέω, είναι δυνατόν. Βλέπεις κάτι διαφημίσεις που λέει, πάρε αυτό και θα γίνεις κουκλίτσα. Σε μία εβδομάδα θα είσαι εσύ 15 χρόνια νεότερη.
23: Καλό διαφημίζει, είναι ένας τύπος, δεν από το όνομά του, Έλληνας είναι. Πουλάει τις κρέμες σαν να τον λένε Αλέξη, ας πούμε, και λέει κρέμες Αλέξης. Έτσι. Και δείχνει ένα βίντεο τώρα ότι η κρέμα αυτή δεν είναι σαν τις άλλες και δεν μπαίνει στο δέρμα και κάνει, ρίχνει μια μπουνιά στο δέρμα και μπαίνει στους κατώτερους ιστούς και σε κάνει, σου τεντώνει τα νεύρα στα αυτά και σε κάνει σαν να έχεις κάνει lifting με μια κρέμα. Και γράφουν από κάτω οι χαζές τη μούλα και τη μούλα και τη μούλα και πώς το κάνει και τη δοκίμασε καμία. Και λέει μια, εγώ τη δοκίμασα και είναι τέλεια και σηκώνουμε και το δέρμα είναι μπαμπάκι. Μπαμπάκι είναι, τραβηγμένο είναι που σου λέει ότι είναι. Μπαμπάκι θα είναι το δέρμα.
22: Πλασίμπο!
23: Έχει τραβηχτεί!
22: Πλασί ήκλα! Λοιπόν, αυτά. Να σου πω, βρήκα μια αγγελία, παιδιά, για σπίτι, real estate,
23: πες, ακούω.
22: 15 τετραγωνικά, 15 τετραγωνικά, νεόδμητο στο Παγκράτη.
23: Έλα.
22: Ναι, μόνο 185.000 ευρώ.
23: Αλήθεια.
22: Τιμή, ευκαιρία.
23: Τι
22: φαντάζομαι, ή εκτός αν είναι κλουβάκια, ξέρω εγώ, μας κάνουν Κινέζους.
23: Καλά, ήταν το άλλο που λιώτανε, που νοικιόζότανε 550 ευρώ, 15 τετραγωνικά και λέει πιάτο η Αθήνα, λέει, και τεράστια βεράντα.
22: Ναι, και τι είναι το...
23: Και μπαίνεις μέσα στα περίπτερο, είναι, μπαίνεις με το... δεν υπάρχει, αυτό δεν είναι. Αλλά λέει, και το πουλάγανε σε μία τιμή, όχι, το νοικιάζανε 550 ευρώ και γέλαγε ο κόσμος από κάτω.
22: Τώρα σε 15 παιδιά τετραγωνικά.
23: Ναι, αλλά δηλαδή... πιάτο η Αθήνα, σου λέει, και βάλει και μία κούνια. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
22: Ναι, πιάτο η Αθήνα και μία κούνια. Απλά δε, με τέτοιο καιρό, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις κούνια ούτε να έχεις πιάτο την Αθήνα. Είσαι μπουζουριασμένος μέσα στα 15 τετραγωνικά.
23: Μα 550 κιόλας. Να το δίνει 250-300, να το σκεφτεί κάποιος που δεν μπορεί να
22: και
23: βρει κάτι που είναι μόνος του και να πει, να είναι ένας φοιτητής, ρε παιδί μου. Πάει. 550 για 15 τετραγωνικά. Βάλε το 200-250 και πραγματικά θα πάει και κάποιος. Και όχι τίποτα άλλο, θα παίρνεις και τα νίκια σου. Γιατί έχουμε και τους άλλους που νομίζουν ότι νοικιάζουν τίποτα επαύλης και τα έχουν κάτι χιλιάρια και τα παίρνουν. Ο άλλος μπαίνει μέσα.
22: Τα πληρώνει μία φορά.
23: Τα πληρώνει μία-δύο και μετά. Δεν έχει να πληρώσει. Απλά δεν έχει κάνει και αυτούς καλούς υπολογισμούς.
22: Αυτό και μετά... είναι φεσαντζής.
23: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και φεσαντζής. Αλλά αν θες να παίρνεις το ενίκιο σου όντως την ώρα σου, έχει μια λογική τιμή.
22: Σε βλέπω όλα διδάγματα ζωής.
23: Δεν είμαι. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο.
22: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
24: Η ώρα είναι 3:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
1: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
26: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
27: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
22: Προείπα, ανάμεσα στο πλήθος υπήρχε ένα πρόσωπο που τον άκουσαν οι γύρω του.
23: Στο πλήθος με στη Βύση, λες τώρα,
22: στη
23: έτσι.
22: Ναι, να λέει: καλέ, τι ωραίο χαμόγελο είναι αυτό που έχει αναβήσει, τι οδοντοστοιχεία. Και φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Κωνσταντίνο Δέδε, πρώην πρόεδρο
23: του Διοικητικού Συμβουλίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.
22: Και φυσικά προσωπικό dentist της Άννας Βύση, της απόλυτης. Καλησπέρα!
23: Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα, είναι τόσο ωραίο που η Έλενα συμπληρώνει τη Μαρία και η Μαρία συμπληρώνει την Έλενα για τους τίτλους μου που πλέον δεν είναι τόσο πολύ. Είναι απλά χειρουργός οδοντίατρος, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα, κορίτσια μου, καλησπέρα στους
7: φίλους. Once πρόεδρος, always πρόεδρος.
6: Να σας πω ότι η αλήθεια είναι, θα το πω, ντρέπομαι, αλλά θα το πω γιατί είμαι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Με φωνάζουν πρόεδρο και γυρνάω.
23: Ωραία, αυτό πήγα να ρωτήσω εγώ. Γυρνάς, άμα σε φωνάζουν.
6: Κανονικότατα. Μην σου πω ότι στο Κωνσταντίνο δεν γυρνάω πια, μου τη πάει. Γιατί είναι πολύ Κωνσταντίνη. Πρόεδροι είμαστε, απεριστότεροι μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
7: είσαι ένα πολυτάλαντο όν. Κάνεις γυμναστική, είσαι κορμάρα, είσαι καλός φίλος, είσαι ταλαντούχος σε ό,τι κάνεις. Φτιάχνεις και ωραίες οδοντοστοιχίες, είδαμε.
6: Έχω γράψει και ένα βιβλίο για δόντια, να το πούμε. Και αυτό για παιδάκια. Να τα πούμε.
7: Είναι καλέ. Τι είναι αυτό?
6: Βεβαίως.
23: Για πες μας.
6: Συγγνώμη, βέβαια η κυρία Λεμονιά δεν το θυμάται γιατί ήταν καλεσμένη στην παρουσίαση του βιβλίου, αλλά διαφόρησε. Να το πούμε και αυτό.
7: Μου βάλε απουσία, μου φαίνεται.
23: Δεν πήγε απουσία.
6: Αναγκάστηκα να ανασύρω στο απουσιολόγιο τώρα που το χρειάστηκα. Δεν σου είχα βάλει απουσία, σου μιλάω πάρα πολύ γκάρδια, το έχει καταλάβει.
7: Λοιπόν, τι βιβλίο είναι αυτό, να το βρούμε όλοι.
6: Έχω γράψει μάλλον από τις εκδόσεις Διόπτρα το βιβλίο για παιδιά από 3 μέχρι 11-12.
7: Μέσα είναι είμαστε.
6: Ο Καρχαρίνος, φυσικά γι' αυτό το λέω, μήπως να σας το στείλω. Ο Καρχαρίνος και τα ψαράκια ζελεδάκια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μιλάει στα παιδιά και τα εισάγει στη στοματική υγιεινή, στο οδοντιατρίο, στον οδοντίατρο, να μην φοβούνται τον οδοντίατρο, να γουστάρουν γιατί είμαστε. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε και μια ρητινιά τύπου ότι είμαστε η κατάληξη, η τιμωρία του παιδιού όταν έρχονται σε εμάς.
7: Πού να δεις τι ψυχολογικά η partner μου, τι ψυχολογικά. Είχε μια σκύλα θεία, οδοντογιατρίνα, που της έλεγε δεν πονάς, δεν θα φας ένεση. Και σας έχει πάρει από φόβο.
6: Ναι, εγώ είχα μία οδοντίατρο. Μας πήγαινε ο μπαμπάς μου στο Μαρούσι σε μία οδοντίατρο. Καλείται σε ώρα που αποκλείεται, γιατί ήταν τότε και μεγάλη γυναίκα, και εγώ είμαι πια 50. Πριν κάτσω στην καρέκλα, έτρωγα ένα χαστούκι. σε περίπτωση. Αυτή ήταν. Σε περίπτωση που αυτό.
23: Παιδικό τραύμα, ρε παιδιά. Μεγάλο τραύμα είναι αυτό όμως.
6: Γι' αυτό βγήκε και αυτό το βιβλίο. Να προσπαθήσουμε λίγο να σβήσουμε το τραύμα και τη ρετσινιά και να καταλάβουμε τα παιδιά ότι ο οδοντίατρος είναι ένα σύμμαχο που προσπαθεί να του κάνει μόνο καλό και θέλει το καλύτερο γι' αυτό. Και να μάθουν να πλένουν τα δόντια τους τα παιδιά. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
23: Αλλά ούτε οι ενήλικες δεν ξέρουμε να πλένουμε τα δόντια μας σωστά, παιδιά, ακόμα.
7: Λοιπόν.
6: Αυτό το ξέρω. Απλά θα πρέπει να ρωτάτε τους οδοντιάτρους σας να σας δείξουν πώς πλένονται τα δόντια. Δεν είναι κακό.
7: Λοιπόν.
6: Δεν σημαίνει ότι είμαι σε μια ηλικία και πρέπει να ξέρω. Να μάθω.
7: Τι συμβουλεύει στους γονείς που τα παιδιά τους πρωτοέρχονται, γιατί χτύπησες φλέβα, έτσι. Πρωτοέρχονται στον οδοντογιατρό.
6: Εγώ το πρώτο που συμβουλεύω τους γονείς είναι να μην περιμένουν τα παιδιά τους να τους πούνε τι να κάνουν, τα παιδιά τους να δούνε τι να κάνουν. Δηλαδή, ο μπαμπάς, η μαμά είναι παράδειγμα. Όταν ο μπαμπάς έρχεται στον οδοντίατρο και λέει στο αυτοκίνητο, άσε με, έχω να πάω οδοντίατρο, πω, δεν αντέχω, δεν κάνω, το παιδί τα ακούει. Οπότε θεωρεί ότι είναι κάτι κακό. Και επίσης, το παιδί πρέπει να δει τον μπαμπά και τη μαμά να πλένουν τα δόντια τους το βράδυ πριν κοιμηθούν. Αλλιώς δεν πρόκειται να μιμηθεί, δεν πρόκειται να θεωρήσει ότι το κάνουν. Το παράδειγμα είναι όλο.
23: Κωνσταντίνε, σου έρχονται.
6: Την οδοντόβουρτσα να σηκώσουν.
23: Σου έρχονται παιδάκια.
6: Ναι, φοφούλε. Εγώ έχω κλινική ούτως ή άλλως, που έχω λες ειδικότητες, αλλά έρχονται και παιδάκια και δουλεύω και εγώ παιδάκια. Τα γουστάρω τα παιδάκια. Μ' αρέσουν τα παιδάκια, είναι ο καλύτερος ασθενής.
23: Ωραία.
6: Είναι ειλικρινή.
23: Ναι. Και τι, επειδή μου σίγουρα ακολουθείς μια άλλη τακτική για να είναι το παιδί και ησυχώ και εξοικειωμένο, έτσι, για να εξοικειωθεί.
6: Εγώ ακολουθώ την τεχνική βεβαισόρη, που σημαίνει ότι συμπεριφέρομαι στα παιδιά σαν ενήλικες. Τους λέω την αλήθεια, τους λέω αν θα πονέσουν, τους λέω το παιδί για μένα, κατά τη γνώμη μου και μετά την εμπειρία που έχω, δεν θέλει ψέμα. Αν είναι να το τσιμπήσεις με ένες, πρέπει να το πείσεις. Ναι. Θα γίνει ένα τίμημα. Δεν πρέπει να πεις στο παιδί, δεν θα πονέσεις και το πονέσεις, γιατί το παιδί έχασε αμέσως την εμπιστοσύνη του και ό,τι του πεις μετά δεν ισχύει. Οπότε το παιδί είναι διατεθειμένο να του πεις λίγο θα σε πονέσω, αλλά θα είναι για λίγο. Το παιδί θα το δεχτεί και αν είναι για λίγο, επίσης θα το δεχτεί. Αν το πονέσεις πολύ ή αν το παιδί το ταλαιπωρήσει, ενώ του έχεις πει ότι πάμε βόλτα στον παιδότοπο, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη και δεν θέλει να σε βλέπει μπροστά του. Του έχεις πει ψέμα. Και το ψέμα το παιδί δεν το γουστάρει.
23: Έτσι είναι. Σε ρωτάνε, έχουν απορίες. Θέλουν να ξέρουν τι θα κάνεις πριν κάνεις οτιδήποτε.
6: Τα παιδιά είναι τέλεια. Θέλουν πάρα πολύ να ξέρουν, να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό ο γαργαλιάρης που είναι ο τροχός, τι είναι η αεροσύριγγα, τι είναι η σφυλαντλία που τον λέμε διψούλη, τι κάνω τώρα,
23: γιατί τα καθαρίζω. Και εγώ θέλω να έρθω και να μου μιλάτε έτσι.
6: Όχι, αγάπη μου, τώρα δεν μας πάει τα νεύρα. Εσύ πραγματικά, δηλαδή, θα γελάει ο κόσμος.
7: Θέλει.
23: Εγώ θέλω και νάρκωση. Θέλω και αυτοκόλλητο στο τέλος.
6: Και επίσης τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το καταλάβουν και από τους γονείς. Δεν είναι προς επιβράβευση το ότι κάθονται στην καρέκλα και τους φτιάχνουμε τα δόντια. Καλό τους κάνουμε. Δεν τους δίνουμε κάποιο βραβείο. Τους δίνουμε ένα δωράκι με συνεργάσιμα.
7: Θέλει και αυτοκόλλητο.
23: Δεν θα έρθω σε σένα, ναι. Είσαι πολύ σκληρός.
6: Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι είμαστε εκεί για να τους κάνουμε κάτι καλό το οποίο το επιλέγουν και το θέλουν. Θέλουν να έχουν γερά δόντια, λευκά δόντια, καθαρά. να μην πονάνε από τα δόντια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τίποτα θα το εξασφαλίσει. Και πρέπει τα παιδιά να το μάθουν.
22: Θα μας πεις τώρα τι παιδάκι είναι η αναβίση όταν σου έρχεται.
6: Σας το λέω ειλικρινά και όχι επειδή το λέω σε ένα στοχοπήκη επί προσωπικού, είναι από τις πιο τυπικές και πιο καλές που έχει έρθει ποτέ. Δεν αργεί ποτέ. Θα ενημερώσει για το πεντάλεπτο σε βαθμό που λες με τρολάρι. Δεν παίζει. Τώρα θα αργήσει 5 λεπτά. Και παίρνει τηλέφωνο που θα αργήσω 5 λεπτά. Είναι πάρα πολύ συνεπής. Σε όλα της.
22: Λοιπόν, σε όλα, πάντα, στα κοντινά πλάνα είπαμε πραγματικά τι δόντια είναι αυτά.
6: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί το είπα και εγώ η αλήθεια είναι και νομίζω ότι έχει κάποια δικιά σου φίλη. Τι ήταν εκεί που τ' άκουσε γιατί μου το πες.
22: Ναι.
6: Κάποια το άκουσε γιατί εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα. Και λέω, τι δοντάρες είναι αυτές.
22: Με παίρνει το πρωί ένας γνωστός και μου λέει, Λεμόν, δεν θα το πιστέψεις, ήμουνα σε μια κερκίδα και ξαφνικά ένας τύπος ήταν ενθουσιασμένος και που, με το που γίνεται το κοντινό στην αναβίση λέει, τι δοντάρες είναι αυτές. Και σκέφτομαι, λέει, εγώ δεν έχω γυρίσει πίσω ακόμη, και σκέφτομαι, καλά, είναι δυνατόν από όλη αυτή την κουκλάρα να κοιτάει μόνο τα δόντια? Το είπε, μου λέει, κανένα δύο φορές και μετά γύρισα να δω και ήταν ο Δέντες. Οπότε μου λέει, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο να το λέει.
6: Ξέρεις τι, η δουλειά μας όταν εκτίθεται τόσο δυνατά και τόσο φοβερά, δηλαδή τώρα είναι άνθρωποι αυτοί προβεβλημένοι, οι οποίοι εκτίθενται πάρα πολύ δυνατά στον κόσμο. Θες να είναι το καλύτερο δυνατό. Όχι ότι σε κάποιον που δεν εκτίθεται θες το καλύτερο δυνατό, αλλά όπως καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα στρες παραπάνω. Όταν λοιπόν έγινε τον γκρο και είδα αυτό, λέω, ρε φίλε, εντάξει. Wow, δηλαδή, πραγματικά. Αλλά ήταν αυτό. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτό ήταν τα πρώτα 5 λεπτά που εντάξει, θαύμασε τη δουλειά μας. Μετά ήταν όλο αυτό το πράγμα που μας συνεπήρε και έπαθα σοκ με όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή,
22: τι άρεσε?
6: Μου άρεσε η συγκίνηση στα μάτια της πάρα πολύ. Και νομίζω ότι φωνητικά η Άννα δεν έχει υπάρξει καλύτερη από ποτέ.
22: Ναι, ήτανε, είναι στην απόλυτη ωριμότητά της.
6: Ήταν πραγματικά και η συγκίνηση, η παραγωγή, δεν το συζητώ, παιδιά, εντάξει τώρα, γιατί ακούστηκαν πολλά. Η παραγωγή ήταν beyond. Τι να πω, η Άννα έκανε παραγωγή Ολυμπιακών τρέχοντας μόνη της. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει.
22: Και είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν ένα υπερθέαμα. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει σαν τραγουδίστρια, όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι να γεμίσει ένα στάδιο 100.000 ατόμων, έτσι, να ενθουσιάζει το κοινό, να έχεις τρεις γενιές μέσα από 8 χρόνια μέχρι 80 χρονών, δεν είναι εύκολο.
6: Κοίταξε τώρα, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω. Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, εγώ καταχάρηκα. Καταχάρηκα χωρίς να ξέρω καν τι θα πει, ποιος ήταν ο αρχηγός της ομάδας. Δεν γίνεται να μην σ' αρέσει η Άννα σε τραγουδίστρια. Μπορεί να μην σ' αρέσει το είδος που τραγουδάει, αλλά από εκεί και πέρα, στην Άννα πια είναι σε αυτή τη σφαίρα του πράγματος που παρακολουθεί άλλα πράγματα. Τη συνέπειά της, τον επαγγελματισμό της, τον πρωταθλητισμό που κάνει μόνη της. Δηλαδή είναι ένας πρωταθλητής. Γιατί εμείς
22: μαραθωνίου συνήθως, δρόμου, να το πούμε και αυτό.
6: Ναι, έχει μια επιμονή και έχει μια λατρεία στη δουλειά που πραγματικά, αν παρακολουθήσει κανείς τη λατρεία που έχει Άννα στη δουλειά της, θα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο που λέει ένας άνθρωπος ότι αγαπάω τη δουλειά μου. Είναι ένας άνθρωπος εν ζωή που μπορούμε να το δούμε πώς είναι ένας άνθρωπος όταν κάνει τη δουλειά που, τη δουλειά που αγαπάει. Η Άννα δεν σταματάει. Δεν την αφορά γιατί ζει γι' αυτό, γιατί το αγαπάει. Και δεν είναι γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Έχει πάρα πολλά πράγματα η Άννα να κάνει. Δεν το συζητώ. Έχει κόρη, έχει εγγόνια, έχει φίλους, έχει τα πάντα. Αλλά αγαπάει αυτό που κάνει. Ζει γι' αυτό και τρελαίνεται με αυτό. Και φαίνεται ότι δεν αρκείται και δεν επαφίεται και δεν χαλαρώνει στις δάγνες της. Θα μπορούσε. Αξιά. Και είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω μετά από 54 χρόνια να πάω παρακάτω. Πειράζει.
22: Ήταν, ναι, νομίζω ότι. Ήταν πολύ αληθινό. Η αλήθεια είναι. Ήταν πολύ αληθινό
6: και και εμένα με άγγιξε, γιατί πραγματικά όταν η Άννα Βύση μετά από 54 χρόνια σου λέει θέλω να πάω παρακάτω, εγώ μετά από 20 κάτι χρόνια οδοντίατος πραγματικά λέω θα πάω παρακάτω. Θέλω να πάω παρακάτω. Πρέπει να το πάρουμε και να πούμε ναι, να πάμε παρακάτω. Δεν σημαίνει κάτι. Και όταν αυτό το παρακάτω παρασύρει και τον κόσμο που την ακολουθεί και βλέπει πως είναι το παρακάτω μετά από 54 χρόνια σε ένα επάγγελμα, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα που λες ναι, ρε φίλε, γιατί αν σκεφτείς ότι εγώ πρώτος. Το πρώτο βινήλιο της Άννας πρέπει να είναι το «Κάτι συμβαίνει», που ήταν το 80, ήμουν 85, το 85, ήμουν 9 χρονών, 650 δραγμές, πήρα το πρώτο της βινήλιο. Και η Άννα από τότε μέχρι τώρα, εμένα δεν με έχει απογοητεύσει σαν φαν, όχι από την οδοντίατρο ή σαν φίλο της, σαν φαν. Δεν με έχει απογοητεύσει, πάντα μου δίνει κάτι καλύτερο. Με έβαλε μέσα στο Ηρώδιο, με έβαλε με τα λέξη, με έβαλε μέσα στο Καλλιμάρμαρο και δεν με έβαλε σε κάτι μίζερες παραγωγές ή που ήμασταν πέντε νοματέοι και χειροκροτούσαμε. Με έβαλε με όλο αυτόν τον κόσμο και με έκανε ένα κομμάτι. Γιατί η μουσική είναι ένα κομμάτι που σε ενώνει. Το τραγουδάς και τραγουδάς με έναν άνθρωπο δίπλα σου που μπορεί να άκουσε πριν ότι πει για τα δόντια, αλλά μετά τραγουδάγαμε μαζί με αυτόν τον κύριο μάλλον και χορεύαμε. Οπότε κάνει αυτό και με βάζει σε όλα αυτά.
22: Να σε ρωτήσουμε κάτι τώρα οδοντογιατρικό. Αυτά τα διαφανή μασελάκια που τα φοράνε όλες οι κυρίες, τι προσφέρουν ακριβώς?
6: Υπάρχουν διαφανή μασελάκια που κάνουν ελεύθερες και υπάρχουν διαφανή μασελάκια που κάνουν ορθοδοντικές μετακινήσεις. Τα διαφανή μασελάκια, φαντάζομαι, που εννοείς, που ισιώνουν τα δόντια, είναι η αόρατη ορθοδοντική, η αισθητική οδοντιατρική, η οδοντιατρική που είναι σε άλλο επίπεδο και που ουσιαστικά ισιώνει τα δόντια σου χωρίς να είσαι αναγκασμένος να φορέσεις σιδαράκια και να σου δημιουργήσουν προβλήματα είτε στο. Είτε στο επαγγελματικό σου, είτε στο κοινωνικό σου περίγυρο. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με τα σιδεράκια, που εγώ μεταξύ μας σιδεράκια φόρεσα. Ενώ είχα τη δυνατότητα να κάνω, γιατί γούσταρα να βάλω σιδεράκια, δεν γούσταρα τα μασελάκια. Άλλη φορά τα μασελάκια.
22: Εμείς
6: δουλεύουμε πολύ με αυτά.
22: Βλέπω,
6: είναι πολύ ωραία.
22: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μασελάκια σε, όχι σε εφήβους, αλλά σε μεγάλους ανθρώπους.
6: Από πάντα ήταν αυτό η ορθοδοντική, δεν είχε ποτέ όριο. Δεν είχε ποτέ όριο.
8: 2000 FM.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: 2000 FM.
23: Ναι, με τρέλανε. Λοιπόν, λέει πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση του διάτρου. Πραγματικά αγαπάει τα παιδιά. Φαίνεται από τον τρόπο που μίλησε για τα παιδιά και τον τρόπο που τα προσεγγίζει. Με τρέλανε η μέθοδος Δεδεσόρη.
6: Μα να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά, ακόμη και στις διακοπές που είμαι με τα νύψια μου, γιατί έχω 7 νύψια, τα παιδιά συμπεριφέρομαι με λες και είναι ενήλικες. Τα παιδιά δεν μπορείς να τους μιλάς λες και, και δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Καταλαβαίνουν ελληνικά μια χαρά. Ναι. Απλά τα παιδιά είναι χειριστικά. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να καταλάβουν την αλήθεια και πρέπει να του μιλήσει με τρόπο ενήλικα για να καταλάβουν ότι τα σέβεσαι. Το μόνο που κάνω και το δίνω σαν tip σε όποιον ακούει, όταν είναι να μιλήσω σε παιδί και δεν είμαστε στην οδοντιατρική καρέκλα, γονατίζω για να είμαι στο ύψος του, να μην με βλέπει μεγάλο, να μην με βλέπει.
23: Ναι, πολύ σωστά.
6: Γονατίζω και πάω στο ύψος του, ώστε να είμαστε μάτι-μάτι να βλέπουμε. Ναι. Και να καταλαβαίνετε ότι είμαστε επίσης όρης. Δεν είμαι πιο ψηλός και πιο μεγάλος και πιο γκώδης, δεν πάω με τον όγκο μου να το επιβληθώ με τα λόγια μου.
22: Τέλεια.
23: Πολύ ωραία
6: προσέγγιση.
22: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να χαρίσει αστραφτερά χαμόγελα και να προσέξει ιδιαίτερα αυτό τη Άννα.
6: Κουκλάκια μου,
22: Δύση, που την αγαπάμε.
6: Σα ευχαριστώ πάλι καλά που κάνει η Άννα αυτές τις τεράστιες φανταστικές συναυλίες και τα λέμε μια φορά το χρόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι οριακά ένα ραντεβού που έχουμε εμείς οι δύο. Εμείς οι τρεις. Η εκπομπή εννοώ και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τη δέχομαι όπως βλέπετε πάντα.
23: Πάντα, η αλήθεια είναι αυτή. Παράπονο δεν έχουμε.
6: Εις βάρος των ασθενών μου που αυτή τη στιγμή έχω ένα ασθενή επιζάκι το οποίο περιμένει να μπω στην αίθουσα.
22: Είναι με ανοιχτό το στόμα.
6: Είναι με κλειστό το στόμα και ακούει παραπολιτικά.

0: Λοιπόν.
1: Ο Νότας, κάτσε, ο Νότας, να διαβάσουμε τους ακροατές μας. Ο Νότας λέει: κακά κορίτσια, λέει, πήγα στην συναυλία. Ο ήχος δεν ήταν, λέει, ο καλύτερος. Είχε βόμβο.
0: Είχε βόμβο.
1: Ναι, παίζει ρόλο και που κάθεσαι, λέω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Δεν είχε καθόλου βόμβο.
1: Δεν ξέρω. Τα τραγούδια, λέει, ήταν playback.
0: Playback.
1: Ναι, αρκετά τραγούδια. Γενικά, λέει, μέτρια εμφάνιση κατά τη γνώμη μου. Στιλιστικά θύμιζε τη συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision. Να.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτά απόψεις.
0: Λοιπόν, ο Γάλλος πρέσβης υποκλήθηκε στο μαζό. Μέρα κλείσω, νέος πρέσβης. Λοιπόν, είναι ελληνικής καταγωγής. Ο Νικόλας Κασιανίδης έρχεται ως πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Συστήθηκε στους Έλληνες μέσω ενός βίντεο. Γαλλοκύπριος διπλωμάτης. Υπό τους ήχους της επιτυχίας του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη, ώρες μικρές. Στο τέλος του βίντεο, ο διπλωμάτης κάθεται σε ένα τραπεζάκι έχοντας μπροστά του ένα καφέ φραπέ. Και λέει: ανυπομονώ να σας συναντήσω στο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα τα πούμε για καφέ. Ωραίος ο διπλωμάτης.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ξέρει και ελληνικά και έστω και σπασμένα, ξέρει και το φραπέ, ξέρει και το μαζό, είναι και στην ελληνική νοοτροπία και τρώει και φταίει και τζατζίκι και μουδάκα. Γκρίκ μουδάκα. Αυτό είναι ελληνογαλλική φιλία, βρε. Αυτό είναι... Όχι μόνο... πες ένα γαλλικό φαγητό.

0: Όχι μόνο
1: μπουργκινιόν
0: και φοντί και αυτό, αλλά και παστίτσιο και μουζάκα και, και φτέντες.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλες τις μούφες, που, τις θεραπευτικές που κυκλοφορούν, κυκλοφορεί και άλλη μία που είναι η γυμναστική ματιών.
0: Αχ, Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Γυμναστική ματιών, λέει, που υπόσχεται να σε απαλλάξει από μοιοπίες και τέτοια πράγματα, χωρίς καμία βέβαια επιστημονική τεχνική.
0: Την οχράκι λίδα την πολεμά.
1: Και βγήκε η Ελληνική Οθερμολογική Εταιρεία και είπε, παιδιά, δεν υπάρχει, λέει, άσκηση ματιών και γυμναστική ματιών που σε απαλλάζει από τα γυαλιά. Εν πάση περιπτώσει, από τις μοιοπίες, πρεσβειοποίες.
0: Συγγνώμη, υπάρχει
1: όλα.
0: Γυμνάστρια ή το κάνουμε μόνοι μας?
1: Δεν ξέρω. Και είπε ότι υπάρχουν, λέει, εξειδικευμένες ασκήσεις, γνωστές ως ορθοπτικές ασκήσεις, που συνταγογραφούνται από θαλμία τους και είναι για άλλες παθήσεις. Δεν είναι, λέει, για άμα κουράζουν τα μάτια.
0: Θυμάσαι κάποια στιγμή που μας είχαν πει για να μην...
1: Για το τεμπέλικο μάτι, δεν είναι, λέει, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή...
0: Θυμάσαι είχαν πει να κάνουμε με το κάτι ασκήσεις.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι γιόγκα προσώπου, δεν είναι καμία σχέση.
0: Γιόγκα προσώπου. Και τι φέρνει η γιόγκα προσώπου.
1: Σου το σφι... αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, όταν κάνει. Με... Όπως την γυμνάζει το χέρι σου με βαράκια, δεν μπορεί να βάλει βάρη στα μαγουλά σου.
0: Μπορεί
1: λοιπόν...
0: να κάνει άλλα πράγματα. Μια χαρά γυμναστική είναι και αυτά.
1: Κάνοντα κάποιε κινήσει με το πρόσωπό σου, όντω γυμνάζει το πρόσωπό σου. Εννοώ του μη του προσώπου. Αυτό εννοώ. Αυτό δεν είναι κάτι. Αλλά τώρα να σου λέει άλλη γυμναστική ματιών για να πετάξει τα γυαλιά.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Σου λέω,
0: και
1: γιατί...
0: Μια χώρα και Ντελαπόγκο. Ο καθένας ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Και σε πληροφορώ ότι αυτοί οι αγύρτιδες μαζεύουν περισσότερα χρήματα από τους κανονικούς γιατρούλιδες.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, έλεος πια. Με τα παραμύθια που πουλάτε στον κόσμο και γίνεστε επικίνδυνοι.
1: Λοιπόν, το άλλο που έγινε είναι στην εβδομάδα μόδας που έγινε στο Λονδίνο. Είναι, λέει, μια Ελληνίδα σχεδιάστρια, η Δήμητρα Πέτσα, η οποία ήθελε να τονίσει, λέει, τη μητρότητα. Και
0: έβγαλε όλες τις γαστρομένες.
1: Έβγαλε ένα ρού. Ήταν μια κοπέλα, ήταν έγκυος. Όντως, δηλαδή, ήταν έγκυος το μοντέλο. Και φορούσε ένα ρούχο από κάτω, ένα παντελόνι, και από πάνω φορούσε ένα τόπ, από το οποίο πεταγόταν σαν πίδακας γάλα.
0: Τι! Όντω, δηλαδή.
1: Έσταζε γάλα, λέει, ναι. Και ήθελε η κοπέλα αυτή να δώσει τη μητρότητα. Τώρα, επειδή είναι Ελληνίδα, θέλω να είμαι πάρα πολύ διακριτική, αλλά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Βλέπω δηλαδή και τη φωτογραφία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και...
0: Από εταιρεία Milkshake ήταν χορηγούμενη.
1: Δεν τρελάθηκα. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Απ' την άλλη, είδα, παιδιά, μια περιοδία που κάνει η Lady Gaga.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει αίματα στα χέρια της και στα αυτά και πασαλίβεται με αίματα, δίθεν τάχα μου.
1: Ναι.
0: Έπαιζε με τα πόδια πιάνο. Με τα πόδια. Είχε ανοιχτά τα πόδια της. Ήταν στο σκαμνάκι.
1: Η Lady Gaga αυτά.
0: Η Lady Gaga. Στο, ναι, σκαμνάκι ήταν ντυμένη σαν τρελή. Σαν να έχει βγει, δηλαδή, από την πτέρυγα, τι να σου πω, τον,
1: ναι, ναι,
0: με τις βαριές καταστάσεις. Ένα μαλλί σαν το δικό μου το μπουκλο, τέτοιο, όταν είναι την πρώτη μέρα που είναι...
1: Που
0: πολύ...
1: είσαι λίγο αφράτη, έτσι, και ροζέ, που λένε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αμαντέους Μότζαρτ. Λοιπόν, ντυμένη στα λευκά, είχε στο στήθος της και στα χέρια της κόκκινες μπογιές.
1: Ναι.
0: Είχε ανοίξει τα πόδια της, φορούσε ένα κόκκινο σαν σορτσάκι, σαν μαγιό κόκκινο. Και έπαιζε πιάνο με τα πόδια.
1: Έπαιζε τίποτα ή απλά κρατούν αγία?
0: Δεν το άκουσα με ήχο. Παιδιά, δεν το άκουσα με ήχο. Και μετά άρχισε να κάνει και χορευτικά. Έφυγε από το πιάνο και άρχισε να κάνει χορευτικά και να πασαλεύεται με τα αίματα και να έχει αίματα ακόμη και στο κεφάλι. Και έγραφαν κάποιοι: ακούστε για να δείτε πόσο τοξικοί είμαστε. Αυτό είναι, βρε, σούπερ θέαμα και πρωτοπορία. Όχι αυτά τα μπαγιάτικα που μα σερβίρει
1: η Άννα Βύση. Να έβγαινε η Βύση, να παίζει πιάνο με τα πόδια, με ανοιχτά τα πόδια, με κόκκινο σορτσάκι, τι θα είχε γίνει εδώ πέρα. Αυτό μόνο σα λέω.
0: Ναι.
1: Κάνε το εικόνα. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι, που, και να μοιραστώ με τον κόσμο. Το σμούδι που κάνει η Μπιμπερού, η γυναίκα του Μπιμπερ. Που
0: η οποία έχει τρελαθεί είναι... στο χρήμα.
1: Ναι,
0: να τα λέμε αυτά.
1: Τη δίνει νεότητα, σφυγιλότητα στο δέρμα και όλα τα σήμερα μαρτούνται. Λοιπόν,
0: γιατί δεν το δίνει στον άντρα τη μπάσκε συνέλθει.
1: Μιλάμε τώρα για το δέρμα, δεν είναι για το μυαλό.
0: Α.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάρετε φράουλες, θα πάρετε γάλα αμυγδάλου, θα πάρετε μπανάνα, πάει το καλάφι της νοικοκύρας, έτσι. Θα πάρετε αβοκάντο και θα τα χτυπήσετε ώστε να γίνουν παχύρευτα σαν milkshake. Μετά θα βάλετε, θα προσθέσετε χουρμάδες για φυσική γλυκύτητα και πεπτίδια κολαγόνου. Θα πάρεις μια κρέμα που έχει πεπτίδια και θα τα χώσεις και αυτά μέσα. Τζέλ από θαλάσσια βρύα και λυχίνες. αλλά και υγρό γερονικό οξύ, κατάλληλο για τρόφιμα. Τα ανακατεύεις όλα μαζί, μην ξεχάσεις τις λιχίνες και τα μία. Τα ανακατεύεις όλα αυτά, λέει, και τα πίνεις,
0: ναι,
1: και γίνεσαι, λέει.
0: Άλλη που είναι για την πτέρυγα δίπλα στη, ναι, στην κυρία Γιατρίνα.
1: Και κάνεις το λεγόμενο που είναι τώρα, μας έχουν κατακλείσει τώρα, άλλη βορολογία βρήκαν. Το λεγόμενο glass skin.
0: Ναι.
1: Να είναι, δηλαδή,
0: glass skin,
1: να είναι το, λέει, το δέρμα σου, δηλαδή, σαν γυαλί.
0: Γιατί να είναι σαν
1: δεν
0: γυαλί.
1: Ξέρω, δε, τώρα,
0: μια χαρά, εγώ βάλω
1: παιδιά, δε, ακούστε, τόσο,
0: πίνω νεράκι, βάζω και κρεμούλα, μια χαρά είναι το δερματάκι.
1: Όσοι ασχολούνται,
0: μου,
1: παιδιά, με την, όπως και με τα μαλλιά, όλα. Υπάρχουν πάντα και μας κατακλείζουν νέοι όροι. Τώρα έχουμε το glass skin. Όλες είναι, όλες διαφημίζουν κρέμες και πράγματα και πεπτίδια και διασυναμίδη και δεν ξέρω τι και πόσα καινούρια έχω μάθει, δεν μπορώ άλλο, για να κάνεις το glass skin.
0: Χαρά στο κουράγιο σου να τα παρακολουθείς.
1: Α, με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι η νιασυναμίδη, τι είναι το, τα πεπτίδια. Είναι καινούρια. Α. Είναι καινούριες μόβες τώρα αυτά που καινούρια συστατικά.
0: Η κρέμα σου έχει πεπτίδια.
1: Όχι.
0: Α.
1: Είναι μια.
0: Φαρμακείο.
1: Μια 10 ευρώ, μια χαρά κουκάκιο γραφτό, η οποία λέει κάνει glass skin. Ακόμα περιμένω το glass εγώ. Είμαι στο glass προς το παρόν.
0: Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γιγιόν Πουά. Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Λοιπόν, ξέρεις ότι είδα ένα βίντεο που όπου στο, στην Πάτρα στο Θωρείο υπήρχε συνεργείο που άρχισε να βάζει στους δρόμους σε Χριστουγεννιάτικα, να κάνει Χριστουγεννιάτικο στολισμό.
5: Σε ποιο ρίο, στο Ρετζετζανέιρο ή στο
2: Πάτρα
5: ρίο.
2: Σου λέω.
5: Α. Εδώ είμαστε.
2: Ήρθα τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Τζιγκλι μπλι, τζιγκλι μπλι, τζιγκλι all the way.
5: Είμαστε μια χώρα τζιγκλι μπλι.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά,
5: γενικό,
2: να τα πάρουμε.
5: Είμαστε κάτι μεταξύ Χριστουγέννων, παιδική χαρά.
2: Να πάρουμε
5: και
2: χαρά από
5: Ντελαπόγκο.
2: Να πάρουμε χαρά από κάπου, εγώ δέχομαι.
5: Ναι.
2: Ναι. Και κάποιος φωτογράφησε ένα σπίτι, όχι τώρα στην Πάτρα γενικά, που έχει ακόμα Χριστουγεννιάτικο μέτρο και λέει αυτό πολύ φίλος μου.
5: Α, δεν κατάλαβες. Ανεβαίνοντας στην λεωφόρα την Κηφισίας,
2: ναι.
5: Στον πρώτο όροφο, στο ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας,
2: ναι.
5: Βλέπω στον πρώτο όροφο ένα σπίτι που έχει λαμπιόνια. Μέσα όμως, εσωτερικό.
2: Ωραία,
5: δηλαδή
2: αυτό
5: αυτοί,
2: λέω.
5: Αυτοί έχουν κάνει ένα installation, Χριστούγεννα μάλλον.
2: Μπράβο
5: Χριστούγεννα
2: τους.
5: Για πάντα, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά που έχει λαμπάκια.
2: Ναι,
5: λαμπιόνια κλπ. Ναι, έτσι που θα φτάσει τώρα το ρεύμα, θα σου πω εγώ τι λαμπάκια.
2: Σιγά,
5: μωρέ,
2: τι καίει αυτό, αυτά άλλα καίνε. Τα βασικά καίνε. Καίνε και είναι κάτι φούρνια, μα θέλει να μαγειρέψει. Καίει ο δερμοσύμφωνας πάρα πολύ.
5: Ναι,
2: τα πιστολάκια και τέτοια.
5: Τα πιστολάκια.
2: Καίει το πιστολάκι. Το καίει το πιστολάκι είναι να βγαίνουμε στον αέρα να δυναζόμαστε.
5: Κάτσε, παιδί. Τώρα έχουν και καινούριο τύπου πιστολάκι. Άσε που μια
2: γνωστή
5: μου ανατινάχτηκε το πιστολάκι.
2: Ωραία, τι κάνει το καινούριο τύπου πιστολάκι.
5: Μύρισε καμένο και κάνει μια μπουφ.
2: Τι κάνει το πιστολάκι το καινούριο
5: τύπου. Και τη πήρε και μια τούφα.
2: Ναι, μπαίνει στο καινούριο τύπου πιστολάκι.
5: Είναι, ρε παιδί μου, πώς είναι τα inverter. Inverter, πώς λέγεται.
2: Τα inverter.
5: Αυτό,
2: το οικονομικό.
5: Ναι.
2: Τι λέει.
5: Οικονομικά, βέβαια. Βγαίνει και στο Δοντόβουρτσα. Είδε την καινούργια Δοντόβουρτσα.
2: Την ηλεκτρική.
5: Που σε φτύνει και αυτά. 800 ευρώ.
2: Α, δεν κάνει να πάρει από τα 800 ευρώ. Τα πλένω.
5: 800 ευρώ.
2: Προτιμώ να μου βγει ο τέλο.
5: Σου κάνει. Δεν θα χρειάζεται να κάνει καθαρισμό σου.
2: Δεν θέλει. Α, σου κάνει.
5: Σου καθαρίζει το αυτό και σου φτύνει.
2: Το αυτό μου καθαρίζει. Για να μου καθαρίζει το αυτό, να το συζητήσουμε.
5: Πολύ καλή δουλειά. Μου άρεσε. Το πάρω και το βάλω να λύσω. 800 ευρώ λίνια. Είναι λίγο ακριβά, αλλά είναι η νέα τεχνολογία στο στόμα. Είναι high tech.
2: Τι λες, παιδί μου, θα
5: ναι,
2: κάνω
5: έχει, έχει και τέτοιο και
2: τέτοιο.
5: Έχει,
2: δεν παίρνω το ντουζ, το ανοίγω το ντουζ και ρίχνω στο στόμα μου και το χρησιμοποιώ.
5: Ωραία. Ωραία.
2: Παιδιά, να σα πω εγώ τσάμπα. Ανοίγετε το ντουζ,
5: ναι.
2: Έρχεται γερό τηλέφωνο ντουζ, κάνετε και ρίχνετε.
5: Παιδί μου, αυτό σου πιάνει, ούτε δεν πιάνει ο δοντόμο.
2: Και το ντουζ.
5: Το χτυπάει μέσα.
2: Και το ντουζ το πιάνει, αφού είναι μία τόσο λεπτή τρίχα, νερένια είναι. Κάνει κρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ από κάτω. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα
5: Ομορφούλια
2: και
5: υπάρχει.
2: Άμα πιάνει πιο κολλή, γιατί δεν μπορεί να ξεστόμα καλά, είναι μεγάλο. Παίρνει το ποποβρυσάκι και κάνει το σώμα.
5: Να σου πω
2: το ποποβρυσάκι.
5: Και μετά κάνει και τον πισινό με το
2: κάνει και τον πισινό. Μία. Ένα για όλα νοικοκυρεμένα.
5: Που λένε τα δόντια σου κόλλος γίνανε.
2: Γιατί είναι παιδί μου.
5: Τώρα...
2: Λέω πως... Όχι, δεν συμφωνώ. Μπορούμε να κάνουμε οικονομία, παιδιά. 800 ευρώ, 800 ευρώ θα τα κάνουμε. Πάρουμε ένα ταξίδι με 800 ευρώ.
5: Ναι, με 800 ευρώ που θα πας ταξίδι. Με τα κτέλ.
2: Αλβανία πάω.
5: Δεν κατάλαβες.
2: Για φύγω.
5: Μια γνωστή μου πήγε με κτέλ Αλβανία.
2: Ορίστε.
5: Γιατί γίνεται, λέει, η αλβανική ριβιέρα. Εκεί φτάσαμε, παιδιά.
2: Καταρχήν να σου πω κάτι. Όταν είναι άσχετη εποχή, θες να κλείσεις τι, να πας κάπου, δεν είναι κοντά στα Χριστούγεννα, δεν καταλαβες.
5: Θα πας Χριστούγεννα κάτι... στα Τυρανά.
2: Δεν είναι κοντά στα Χριστούγεννα, λέω. Μπορείς να πας πραγματικά με πολύ, πολύ οικονομικό τρόπο αεροπορικά σε ένα μέρος της Ευρώπης.
5: Πού, από τη Χειρολαβή ή πίσω στο Φτερολεμένη.
2: Καλό, δεν είχα πάει.
5: Σαν την αναπτύσσει, θα σε δέσουνε με ζώνια.
2: Κάνεις λάθος, μπορείς να πας.
5: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λέει μία κυρία. Επειδή είχε ζόρια με τη γειτόνισά τη,
5: ναι,
2: και την είχε απειλήσει, την σκούμπιζε, την άπλωνε καλά, δεν ξέρω τι, τη έβαλε φωτιά στην πόρτα.
5: Καλοί άνθρωποι, βρέ, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.
2: Έβαλε χαρτοπετσέτε, τη εμπόδισε με έφλεκτο υλικό και είπε θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
5: Μα θα κεκόταν, αν καίγεται, λέει, το σπίτι του διπλανού, θα καεί και το δικό σου.
2: Τραγικό, έτσι.
5: Έχουμε ζουρλαθεί τελείω.
2: Ναι, έγινε αυτό. Και πλάκωσε αστυνομία, και πολύ καλά έκανε και τέτοια. Και ευτυχώς έπαθε ζημιές μόνο η πόρτα. Δηλαδή δεν προχώρησε η φωτιά να καεί η γυναίκα.
5: Μην τα διαβάζεις. Βάζεις ιδέες στον κόσμο.
2: Αφού γίνεται, να μην τα πω.
5: Έτοιμοι να εκραγούν.
2: Άμα κλείνει την πόρτα, πήγαινε κάτω και δεξιά-αριστερά μία από το ματάκι.
5: Είναι όλοι θυμωμένοι με όλους. Γίνεται της μουρλής.
2: Τι να κάνουν τώρα.
5: Έχω φάει μούτζα στον δρόμο τον τελευταίο καιρό.
2: Τι έγινε.
5: Μούτζα κλπ. Άσε το κινητό κάτω και διάφορα τέτοια.
2: Τι μιλάς με το κινητό.
5: Μιλάω σε ανοιχτή ακρόαση. Αλλά με βλέπουν ότι ανοιγοκλίνω το στόμα μου. Όταν είμαι μόνη μου και ανοιγοκλίνω το στόμα μου.
2: Δεν για να ανοιγοκλίνω το στόμα σου. Όταν ανοιγοκλίνει και να παραμιλά. Όπα. Κάπου να είμαστε και άνθρωποι. Καλησπέρα, κορίτσια, λέει ο Γιάννη. Ναι, όντω έχουν αρχίσει το στολισμό στο Ρίο. Δεν
5: τζανέρο, πήγε να πει.
2: Δαντήριο.
5: Δαντήριο. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα τη ημέρα. Τι θε να πει, καλέ.
2: Jelly. Πρέπει να το φτιάξουμε το χέρι. Λοιπόν.
5: Έλαξε και Παναγία. Κάνει έτσι το μπράτσο τη και λέει jelly.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η επιστημονική κοινότητα λέει βρίσκεται κοντά στη δημιουργία ενός χαπιού.
5: Ναι.
2: Εύχομαι να είναι πραγματικά, δηλαδή μην δούμε άλλο Black Mirror. Όταν το παίρνουμε, λέει, μπορούμε να διαγράφουμε επιλεκτικά τις αναμνήσεις μας.
5: Τι
2: το κάνανε,
5: μωρέ,
2: λέει, στα ποντίκια, έχοντας μία τοξίνη στην αμυγδαλή.
5: Δεν θέλω κάτι.
2: Ξεχνάς τον πρώην σου. Πρόσεξε να δεις τα καλά τώρα.
5: Εγώ δεν έχω αμυγδαλές, καταρχάς. Έχω
2: την αμυγδαλίτιδα, μωρέ. Ποιες αμυγδαλές. Έχει αμυγδαλίτιδα στο κεφάλι.
5: Α.
2: Στο εγκέφαλο.
5: Σε αμυγδαλές είπες.
2: Αμυγδαλίτιδα είπα.
5: Α.
2: Αμυγδαλές είπα.
5: Ναι.
2: Είπα αμυγδαλές.
5: Ναι.
2: Με συγχωρείτε, αμυγδαλίτιδα εννοούσα. Λοιπόν. Και υπάρχουν, λέει.
5: Και πόσα τζιαγράφη.
2: Υπάρχουν, λέει.
5: Πόσα τζιαγράφη.
2: Τι με νοιάζει, θα το φτιάξω. Δώσε με εμένα το χάπι και θα τα βολέψω. Υπάρχουν ηθικές παγίδες τώρα. Εντάξει, σου λέω τώρα τι παίζεται.
5: Ναι.
2: Υπάρχουν, λέει.
5: Άμα χρωστάς τον άλλο λεφτά, τα ξεχνάς.
2: Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, δεν πας τώρα σε τόσο μικρά πράγματα. Να ξεχάσεις
5: βαριά
2: περιστατικά.
5: Μπορεί να χρωστάς πολλά.
2: Αλλά εγώ λέω, αν θες να ξεχάσεις ένα. Λέω εγώ τώρα. Το πάω, επειδή. Το πάω παρακάτω. Πες ότι βγαίνει αυτό το χάπι. Και υπάρχει μια νομοθεσία για το ηθικό κομμάτι. Και μπορείς να διαγράψεις μια ανάμνηση που σου δημιουργεί τραύμα. Άντε και τη διέγραψες. Το τραύμα, παιδιά, έχει γράψει.
5: Πω, ρε παιδί μου, τι φιλόσοφο.
2: Έχει γράψει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέω εγώ.
5: Αδικήσε.
2: Να βγουν οι ψυχίατροι να μας πούνε. Θα μπορούσε να διαγράψεις και το τραύμα μαζί. Γιατί άμα είναι έτσι, να βοηθήσω να γίνω πειραματός να το πάρουμε.
5: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
2: θα βάλουμε απουσίες.
5: Γεια σας και στο σπίτι.

0: ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
9: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Τι θα φάμε σήμερα?
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
16: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
2: Θανάσης Δρούγος. Καλησπέρα, Θανάση.
23: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλή εβδομάδα. Έχω 4 θέματα επικεντρωθεί. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι γίνεται με την αεροπορική βάση Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ξέρεις, έχουν εισηγηθεί 5, οι οποίοι έχουν βρετανικά διαβατήρια. Μια αγρότησα εντόπισε τα χαράματα της Κυριακής, μασκοφόρος να είναι γύρω από την αεροπορική βάση, μια από τις πιο σημαντικές που χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί πάντοτε στα πλαίσια των ειδικών σχέσεων Αμερικής Ηνωμένου Βασιλείου. Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί πάρα πολλές φορές αεροσκάφη Β1 Lancer και Β2 Spirit και κυρίως τα Β2, γιατί είναι από τις ελάχιστες βάσεις του πλανήτη που πιάνουν τέτοια αεροπλάνα, σε διαδρόμους προσγείωσης, απογείωσης κλπ. Να πω χαρακτηριστικά ότι οι Βρετανοί χρησιμοποιούν και την τροπολογία για την τρομοκρατία, δηλαδή το Terrorism Act, χρησιμοποιούν αυτή και την τροπολογία για τα explosives, για τα εκρηκτικά, δεν έχουν πει λεπτομέρειες, παρόλο που είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του κυβερνώντος εργατικού κόμματος, και άκουσα τον Ed Miliband, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν έδινε λεπτομέρειες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας. Αυτή τη στιγμή λένε κάποιοι για Ιράν, κάποιοι για Ρωσία. Το γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι επειδή οι Βρετανοί τα ψάχνουν όλα και σε βάθος, μην περιμένει κανείς να βγουν άμεσα αποτελέσματα. Πάντως οι έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα και από το Λίβερπουλ που γίνεται το συνέδριο του κόμματος συνεχίζονται και από τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τραμπ συνεχάρει τη Βρετανική κυβέρνηση για το γεγονός ότι έδρασε άμεσα, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν και αμερικανικά αεροπλάνα μέσα στη συγκεκριμένη βάση. Να πω, Λάμπρο, σε αυτό το θέμα ότι υπάρχουν 4 είναι οι βάσεις στον πλανήτη που πιάνουν τα Β2. Η μία είναι η βάση στην οποία ενεδεύει το 509 πτέρυγα μάχης που είναι στο Μιζούρι, στο Χουάιτμαν. Η δεύτερη είναι εκεί που μιλάμε τώρα, στο Φέρφορντ, στο νοτιοδυτική Αγγλία, στο Γκλουσέστερσάιρ. Μία είναι η αεροπορική βάση Άντερσον στο Γκουάμ, στον Ειρηνικό ωκεανό. Και μία είναι η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, στο αρχιπέλαγο Τσάγκος, στον κεντρικό Ινδικό ωκεανό. Δηλαδή εκεί πιάνουν κυρίως οι Αμερικανοί με τα Β2 και τα οποία έχουν δράσει και στους πολέμους στον κόλπο εναντίον του Σαντάμ και βεβαίως κατά των Ισλαμιστών του ISIS και βεβαίως και πρόσφατα τουλάχιστον στον τελευταίο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να δούμε τι θα βγάλει. Λάμπρο, δεν δίνονται λεπτομέρειες. Πάντως είναι σημαντικό, διότι οι Βρετανοί είναι πάντοτε, θα λέει κανείς, αρκετά σφιχτοί στο τι δίνουν και τι δεν δίνουν προς τα έξω. Μάλιστα. Και συνολικά το ψάχνω το θέμα. Δεύτερον, έχουμε έκτακτο στη Σερβία, όπως ξέρεις. Παραιτήθηκε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο, γιατί και τα Βαλκάνια μην τα ξεχνάμε. Παραιτήθηκε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο τη Σερβία. 25 Οκτωβρίου έχουμε βουλευτικές εκλογές και αμέσως μέσα σε 3 μήνες με βάση το Σύνταγμα της Σερβίας πρέπει να υπάρξουν και προεδρικές εκλογές. Βούτσιτς δεν πάει καλά, διότι αυτή έχει μια μεγάλη αντίδραση από το 2024 από τους φοιτητές, από τη συγκεκριμένα από την οργάνωση Student Union, δηλαδή την Ένωση Φοιτητών, και βεβαίως και από ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία υποστηρίζονται την αντιπολίτευση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το κόμμα του μπορεί να μην είναι το προοδευτικό κόμμα σε καλή κατάσταση, αλλά ο Βούτσιτς καταφέρνει και διατηρείται και είναι από αυτούς που επί 9 χρόνια έχει καταφέρει και έχει, ας πούμε, παραμείνει στο προσκήνιο. Είναι κρίσιμες οι εκλογές. Να δούμε τι θα βγάλουν και πολλά τα κόμματα που κατεβαίνουν. Υπάρχει και μια αντίδραση σχετικά με τις σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο η κατάσταση στο Κόσοβο είναι προβληματική. Νομίζω προσεχώς για τα Βαλκάνια θα μιλήσουμε λάμπρο, γιατί και αυτό είναι
2: έχεις
23: ένα μικρό θέμα.
2: Έχεις δίκιο, θα έρθουν εξελίξεις.
23: Υπάρχουν εξελίξεις. Το τρίτο ήθελα να πω ότι 14 γερουσιαστές, 7 ρεπουμπλικάνοι και 7 δημοκρατικοί, δεν είναι πολύ ότι είναι τα πιο γεράκια. Μέσα στην 100 μελών πουλή της Γερουσίας. Ενώ αυτή τη στιγμή έστειλαν μια επιστολή που είναι πάρα πολύ σκληρή στον Τραμπ και του λένε αυτή τη στιγμή τι ήταν αυτό το οποίο έκανε, να προσκαλέσει στο Μαϊάμι, άσχετα αν δεν θα πάει ο Πούτιν, στη G20 τον προσεχή Δεκέμβριο τον Ρώσο Πρόεδρο. Βεβαίως εκεί αντιδράσαν και οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες και άλλοι σε αυτό. Δεν έχει απαντήσει ο Τραμπ, αλλά δεν τον βλέπω να πηγαίνει ο Πούτιν. Άρα τι συζητάμε τώρα. Από εκεί και πέρα πάντως οι γερουσιαστές είναι κορυφαίοι οι Ρεπουμπλικανοί, δεν είναι τυχαία πρόσωπα, είναι άνθρωποι με τεράστιες προσωπικότητες και από τους δημοκρατικούς. Και να κλείσω πέραν αυτού με το γεγονός ότι είχαμε εκλογές, αυτά επίσης εσύ και δεν καλά έκανες και είπες κάτι για τη Μέση Ανατολή, αλλά εγώ λέω και ορισμένα εδώ στην Ευρώπη, με τις εκλογές που έγιναν στην Ελβετία χθες. Έτσι υπήρξε δημοψήφισμα.
2: Σωστά.
23: Το δημοψήφισμα.
2: Για το θέμα της ουδετερότητας.
23: τις ουδετερότητες. Απέτυχε βεβαίως αυτό το φιλορωσικό. Οι Ελβετοί ψηφίζουν πάντα φιλοδυτικά, είναι γνωστό. Πίσω από το δημοψήφισμα ήταν ο δισεκατομμυριούχος Χρίστοφ Μπλόχερ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει σχέσεις με τις στρατηγικές του εταιρείες με τη Ρωσία και η κόρη του είναι εμπλεκόμενη με τη ρωσική προπαγάνδα. 70,3% των Ελβετών ψηφοφόρων απέρριψαν την πρωτοβουλία. Είπα να σημειώσω ότι η Ελβετία.
2: Συγγνώμη, πέπαινε... να πούμε για το διακύβευμα του δημοψηφίσματος. Ήταν για αυστηροποίηση της ουδετερότητας.
23: Ναι, αυστηροποίηση της ουδετερότητας και βεβαίως να μην ισχύσουν οι κυρώσεις στη Ρωσία και βεβαίως να περιοριστούν οι επαφές της Ελβετίας ως ουδέτερη με το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή πήρε θέση να σκεφτεί και κλείνω και ο αρχηγός των Ελβετικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Μενεντίξ Ρος, ο οποίος είπε αυστηρή ότι εχθρός της Ελβετίας είναι η Ρωσία και δεν είναι κανένας άλλος. Συνεπώς καταλαβαίνεις αυστηρή ότι η Ελβετία έχει κινηθεί αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό μαζί.
2: 70% είναι μεγάλο ποσοστό.
23: Πολύ μεγάλο ποσοστό και να πω και κάτι λάθο. Έψαξα και είδα σήμερα το πρωί ότι και τα 28 καντόνια που κάνουν την Ομοσπονδία, όλα αυτά ήταν εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μαζική ψηφοφορία, δηλαδή κάπου 85% συμμετοχή.
2: Μάλιστα.
23: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι η Ελβετία δεν θέλει τους Ρώσους, αλλά θέλει να συνεχιστούν οι κυρώσεις και θέλει να συνεχιστούν οι επαφές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελβετία με το ΝΑΤΟ. Αν δούμε και την Ελβετία στο ΝΑΤΟ κάποια στιγμή, θα έχουν έρθει τα αίσθηρα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 4 και 4.
5: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ?
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή?
25: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
28: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
29: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
30: Κρυβελόγια.
28: Ακούω.
29: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
30: Κρυβελόγια.
29: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
30: Ρε κρυβελόγια.
28: Μάλιστα.
29: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
28: Μοντέλα. Το ξέρα.
29: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
31: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
32: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
33: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
34: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρέτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σας υποσχεθήκαμε παρασκήνιο από την Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, τι εκτιμήσεις υπάρχουν για την συνέχεια και θα επιστρέψουμε σε αυτά που σας είπα. Θα πάμε στα σύνορα στον Εύρο, διότι η κατάσταση εκεί είναι εκτός ελέγχου και επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη αυστηρή στάση σε αυτούς που υπερασπίζονται τα σύνορα και την περιουσία τους και είναι κάπως ελαστική με τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Διδή Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρή.
0: Τι εκτιμάτε για τη συνέχεια στην Μέση Ανατολή? Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει επανέναρξη των Αμερικανικών επιχειρήσεων πριν ή μετά τις εκλογές. Είπε θα μπορεί πριν, δεν πρόκειται να το σχολιάσω. Τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυτό εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που είναι αδύνατο να κερδίσει. Γιατί είναι αδύνατο να κερδίσει, με συμβατικά μέσα εννοείται. Γιατί είναι αδύνατο να τον κερδίσει? Διότι η γεωγραφία είναι υπέρ του Ιράν, η παράδοση αυτής της χώρας είναι υπέρ του καθεστώτος. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορεί να το κερδίσει και όχι μόνο δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά έχει χάσει και την αξιοπιστία του στα μάτια των περιφερειακών του συμμάχων, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι άλλες χώρες που έχουν πληγεί από το Ιράν, διότι από αμερικανικές βάσεις αυτές τις περιοχές πλήττεται το Ιράν. Επομένως το Ιράν απαντάει. Έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, βεβαίως στο Ιράν πρώτα απ' όλα, και να θυμίσω ότι σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες στις αρχές του πολέμου.
0: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 δικούς του. Δηλαδή εδώ σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες, κακώς, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 ανθρώπους του.
1: Ακούστε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Σωστά, 200 άτομα με 50.000 άτομα δεν τίθεται σύγκριση και δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, μόνο που μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για σχολείο, μιλάμε για
0: πολιτική
1: υποδομή. Ακούστε, δεν είναι το θέμα μας.
0: Έφηβες δεν απαγωνίζουν τώρα?
1: Δεν είπα εγώ, δεν τάσσομαι υπέρ του καθεστώτος. Συζητάμε για τον πόλεμο.
0: Λέω, όταν συζητάμε λοιπόν για τον πόλεμο, τα λέμε όλα. Το σχολείο που βαρδίστηκε κακώς και τα 50.000 άτομα που σκότωσαν.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτό ήταν εσωτερικό θέμα του Ιράν.
0: Α, εσωτερικό δεν θέμα, θέμα το συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 ανθρώπους του και απαγωνίζει έφηβες, δεν είναι κανένα εσωτερικό θέμα.
1: Είναι παραβίαση,
0: είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και μάλιστα άγρια.
1: Ακούστε με, κύριε Καλαρίτη. Ακούστε με. Να ξεχωρίσουμε τα ζητήματα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την εσωτερική πολιτική του Ιράν, ευχαρίστω. Αν θέλετε να μιλήσουμε όμως για τον πόλεμο.
0: Μάλλον για τον πόλεμο, μου λέτε για 202 μαθήτρες που κακώς σκοτώθηκαν. Για τις 50.000 άτομα που σκότωσε το ίδιο το καθεστώς και που απαγωνίζει ακόμα.
1: Μα,
0: αυτό δεν είναι πόλεμο.
1: Όχι, δεν είναι πόλεμο.
0: Αυτό είναι, πόλεμος.
1: Είναι εσωτερική αναταραχή, αιματηρότατη καταστολή κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, τι είναι?
0: Όταν ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 άτομα, είναι δική του υπόθεση εσωτερική.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Σας λέω λοιπόν, ας γυρίσουμε λοιπόν στον πόλεμο, ναι. Γιατί δεν θέλετε να διαχωρίσουμε τα δύο παιδιά.
0: Προφανώς και δεν θα διαχωρίσουμε, ναι, για πέστε.
1: Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι αυτοεγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν πόλεμο που θεώρησε ότι θα ήταν στην πραγματικότητα στρατιωτικά γυμνάσια. Όμως ξαναλέω ότι η γεωγραφία είναι εναντίον του. Το Ιράν είναι μια χώρα με μεγάλο στρατηγικό βάθος και βεβαίως έχει και συμμάχους που μπορεί να το τροφοδοτούν με όπλα, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ.
0: Ρωσία και Κίνα λέτε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να κερδιθεί αυτός ο πόλεμος, διότι η γεωγραφία της περιοχής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει εύκολα στον επιτιθέμενο να προελάσει. Ή θα κάνει γενική απόβαση τύπου Ιράκ το 2003 ή τύπου Αφγανιστάν, ας πούμε.
0: Το οποίο δεν προβλέπεται στα σενάρια.
1: Το οποίο φυσικά δεν προβλέπεται. Ήδη ο πόλεμος είναι δαπανηρότατος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως προκαλεί οικονομική ασφυξία στο Ιράν. Όμως ένα δισεκατομμύριο την ημέρα κοστίζει ο πόλεμος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Ναι. Τα λένε τα διεθνή.
0: Άρα τι βλέπετε από εδώ και πέρα ως πιθανό σενάριο?
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσει να το κρατήσει με αυτές τις παλινοδίες. Ναι, αρχίζουμε συνομιλίες. Όχι, δεν αρχίζουμε συνομιλίες. Συζητάμε γι' αυτό ή δεν συζητάμε για εκείνο. Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές. για την ανάδειξη νέων μελών στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Εκείνο, εντωμεταξύ, αυτές οι παλινοδίες στοχεύουν και στο να καθησυχάσουν λίγο τις αγορές, οι οποίες όμως από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα δεν βλέπουν καμία λύση στον ορίζοντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ναυτικά ασφάλιστρα έχουν πάει στα ύψη. Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου, θα αργήσει πολύ να πέσει τιμή των καυσίμων. Γιατί χρειάζονται επισκευές, οι οποίες επισκευές αγωγών, δηληστηρίων κτλ. Οι οποίες επισκευές βέβαια το κόστος τους θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, δεν είναι. Λοιπόν, συν την χρονική καθυστέρηση που θα απαιτηθεί ακριβώς για να διορθωθούν.
0: Άρα το να παραμείνουν τα στενά του Ορμούς ευθέως και της Ερυθράς Θάλασσας μέσω των Χούθη υπό τον έλεγχο του καθεστώτος, άρα θα υπάρχει μια διαρκής διατάραξη της ναυσιπλοείας, είναι λύση?
1: Εκτός βεβαίως και δεν είναι λύση, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να υποχωρήσει. Λοιπόν, εκείνο που δίνει μια ελπίδα είναι η γαλλική πρόταση που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από λίγες μέρες, που λέει να κάνουμε μια διαπραγμάτευση για το άνοιγμα των στενών και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το Ιράν, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δηλαδή το ξεπάγωμα των κεφαλαίων των Ιρανικών και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι εκκρεμή, να τα αφήσουμε αυτό, γιατί αλλιώς η διεθνής οικονομία πάει κατά κρυμνών. Σας υπενθυμίζω ότι από την αρχή του πολέμου το πρακτορείο Bloomberg, που είναι πάρα πολύ σοβαρό οικονομικό πρακτορείο, είχε πει ότι αν το πετρέλαιο φτάσει τα πάνω από 140 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια έκθεση. Κατά συνέπεια, είναι προς το συμφέρον όλων να αρθεί ο αποκλεισμός.
0: Πώς να έρθει όμως? Το Ιράν θέτει όρους οι οποίοι από τους Αμερικανούς μέχρι στιγμής δεν γίνονται αποδεκτοί. Δηλαδή θέτει όρους οι οποίοι είναι λεόντι, σαν να έχει κερδίσει τον πόλεμο, είπα σε ρητώση.
1: Απλώς αυτό λέω, ότι η γαλλική πρόταση λέει να εστιάσουμε εδώ που μας αφορά όλους, δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, έστω και με κάποιο ιρανικό έλεγχο, ούτως ώστε να καθησυχαστούν, δεν το λέει αυτό η πρόταση, αλλά αυτό είναι ο στόχος, ούτως ώστε να καθησυχαστούν οι διεθνείς αγορές. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που συμφέρει και το Ιράν, διότι έχει αποκλείσει τα στενά το Ιράν και ελέγχει ποιος περνάει και ποιος όχι, αλλά έχουν αποκλείσει την είσοδο στα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα δεν έχει έσοδα.
1: Μπράβο. Άρα συμφέρει τους πάντες και είναι και, πώς να σας το πω, σώζει τα προσχήματα η αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης, λέγοντας ότι ωραία, αφού την ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας, εμείς υποκλεινόμαστε. Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδυναμωθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
0: Εδώ να πούμε τώρα, επειδή οι κινήσεις δείχνουν προετοιμασία επανέναρξης των επιχειρήσεων. Το πότε δεν το γνωρίζουμε προφανώς.
1: Όχι, και, δεν ξέρουμε
0: αν έχουν ληφθεί και αποφάσεις. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα. Το ένα είναι η ερώτηση του Τραμπ. Να πούμε ότι σήμερα πρέπει να έχει πάει ήδη ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χθες όμως υπήρξε, πριν πάει ο Φιντάν, χθες υπήρξε επίσκεψη του Νετανιάχου αστραπιαία και χωρίς να γίνει γνωστή στα Εμιράτα. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν μόνο στο, ότι εκεί πήγαν αντιπροσωπείες από την Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ, από την Ιορδανία, από την Λιβύη και από το Μαρόκο. Αυτό δείχνει ευρύτερη συνεννόηση στην περιοχή. Κρατάμε το ότι ήταν εκεί και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση. Η προσπάθεια επασχετικού συνεννόηση τη περιοχή, επαναλαμβάνω, τη σύνθεση ο Νετανιάχου εκεί χωρίς να ανακοινωθεί, με αντιπροσωπείες από, αυτά λένε, πληροφορίες, έτσι, οι οποίες νομίζω είναι έγκυρες.
2: 2000 FM. Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: 2000 FM.
0: Έτσι ο δρόμος για το F-35. Νομίζω ότι τα Εμιράτα θα ευθυγραμμιστούν με το Ισραήλ. Η παρουσία των υπολείπων όμως, ακόμα και της Λιβύης και του Μαρόκου, και μάλιστα του Χάφταρ, έτσι, Ανατολική Λιβύη, δείχνει ότι συζήτησαν ευρύτερα θέματα, όχι μόνο τους 400. Εξάλλου τους υπολείπους δεν τους ενδιαφέρουν οι 400.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε και ένα διαχωρισμό κρατών, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει μία από τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Άρα έχει κάνει ξεχωριστή ειρήνη με το Ισραήλ. Η Ιορδανία το έκανε αμέσως μετά τις συμφωνίες Όσλο-Ουάσιγκτον του 1993. Και το Κατάρ δεν το έχει κάνει, δεν έχει υπογράψει.
0: Η Σαουδική Αραβία επίσης.
1: Το Μαρόκο έχει υπογράψει.
0: Έχει υπογράψει, αυτό, ναι, ναι.
1: Συμφωνία του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία πιέζεται,
0: ναι,
1: από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράψει και αυτή η Συμφωνία του Αβραάμ.
0: Mm-hmm.
1: Και σύμφωνα με πολλές αναλύσεις, ο λόγος της επίθεσης εδώ στις Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ
0: ήταν για να μην υπογράψει, να προλάβει.
1: Για να αποτρέψει, ναι, γιατί αυτό θα ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Παλαιστινιακού. Λοιπόν, αυτό βέβαια άνοιξε τον ασκό του αιώλου και βρισκόμαστε σήμερα σε μια σειρά πολέμων, αλυσιδωτών πολέμων που κανένα δεν ξέρει πού θα καταλήξει.
0: Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Όμως, η σύμπραξη αυτών των ετερόκλητων κρατών με την έννοια των ετερόκλητων συμφερόντων, έτσι, σε αυτή την συνάντηση δείχνει ότι γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας, όπου έχουμε δύο ισχυρούς πόλους στην περιοχή, δηλαδή την Άγκυρα και το Τελαβίβ, να προσπαθούν να καθορίσουν αυτή την αρχιτεκτονική. Και εδώ οι χώρες της περιφέρειας, του κόλπου δηλαδή,

0: η Αραβία, το μοναδικό εξαγώγημα προϊόν που έχει είναι οι υδρογονάνθρακες. Ωραία. Τώρα, η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης, που καταλήγει στο λιμάνι Νιαμπού, στην Ερυθρά, ελάχιστο πετρέλαιο μπορεί να μεταφέρει, πρώτον διότι είναι μικρής χωρητικότητας και δεύτερον... Βομβαρδίστηκε, επισκευάστηκε, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα λειτουργεί. Γιατί η Σαουδική Αραβία στηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης, τη διεθνώς αναγνωρισμένη, αντί τον Χούθη. Και ο πόλεμος Σαουδικής Αραβίας, μάλλον η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι προς όφελος του Ιράν, είναι αποτέλεσμα του εμφυλίου της Ιεμένης.
1: Και προς όφελος του Ιράν που πιέζει. Και αυτό έστρεψε τη Σαουδική Αραβία, αφού ζήτησε βοήθεια από πολλούς. Η συμφωνία της Μέκας δεν λειτουργήσε έτσι ούτε η Πακιστανή ούτε η Τουρκία.
0: Μα δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί είναι τρεις χώρες που δεν έχουν καμία γεωγραφική εγκύτητα αφενός, και η κάθε μία.
1: Αλλά εγκύτητα σχετική έχουν, ειδικά η Τουρκία, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε ένα τέτοιο πόλεμο που θα τους βυθίσει, θα τις βυθίσει και τις ίδιες και στα αντίπεινα του Ιράν. Εδώ να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία έπεσε έτσι στην ανάγκη του Ισραήλ, από το οποίο ζητά πληροφορίες, intelligence, για να χτυπήσει τους Χούθη. Και προφανώς το Ισραήλ...
0: Πληροφορίες μπορεί να πάρει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Mm. Το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή συμπιέζεται. Δεν πιέζεται απλώς. Mm. Συμπιέζεται. Διότι η πολιτική της προσπαθεί να μείνει ουδέτερη. Δεν γίνεται όμως όταν έχει αμερικανικές βάσεις στο εδαφός της, οι οποίες προκαλούν και εσωτερική κριτική πάρα πολύ έντονη, ασχέτως το αν φτάνει στα δυτικά μέσα ή όχι. Και πάλι λέγοντας, λεφτά δεν έχει, η δυσαρέσκεια διωγγώνεται, προβλήματα έχει και αυτή εσωτερικά, επομένως βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση το Ριάν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεφαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και στην πορεία με την αναμονή εξέλιξεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά είναι ακόμα ένα λαμπρό σκαλαρίτη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το παρασκήνιο μια άσκηση που έγινε για την Μέδουσα, αναφέρομαι, όπου εκεί έχει σημασία και η σύνθεση έχει σημασία και το παρασκήνιο. Φέδων Καραϊωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι είχαμε τη Μέδουσα, τι έχουμε από εκεί?
1: Είχαμε τη Μέδουσα πριν από 10 ημέρες. Mm-hmm. Είδαμε πολλά, αλλά θα σταματήσουμε σε κάποια. Και αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την άσκηση, ήταν με το βλέμμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρουσία Αιγυπτιακού ναυτικού, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου ήταν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον ομόλογο του, τον στρατηγό του Χούπι, παρακολούθησαν την άσκηση. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου ήταν επίσης παρόν. Από πλευράς Αιγύπτου, εντάξει, τα τελευταία χρόνια η παρουσία αιγυπτιακή είναι γύρω από ελικοπτεροφόρο. Είναι ένα από τα δύο Μιστράλ, αυτά τα πλοία τα οποία, να θυμίσουμε ότι κληρονόμησαν όταν η Ρωσία δεν πήρε τελικά τα
0: πλοία. Είχαν φτιαχτεί από τους Γάλλους για τους Ρώσους, έγιναν κυρώσεις και τα πήρε η Αίγυπτος.
1: Έτσι. Μεγάλα πλοία, εντυπωσιακά πλοία, πολλαπλών ρόλων, και όποτε έχει την ευκαιρία κανένας να συνεκπαιδεύεται, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη δυνατότητα. Και είχαν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, η αεροπορία στρατού επιχείρησε από το ελικοπτεροφόρο, το οποίο πλαισιωνόταν από μία φρεγάτα. Έχει σημασία τι φέρανε
0: οι Αιγύπτιοι.
1: Τι φέρανε? Φέρανε μια από τις καινούργιες φρεγάτες της τύπου ΜΕΚΟ Α200. Οι συγκεκριμένες είναι πρακτικά η απόγονη των ΜΕΚΟ. Mm-hmm. Έτσι, είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος με τις δικές μας ΜΕΚΟ, αλλά με διαφορά 25 ετών. Εντυπωσιακά και αυτά πλοία, και επίσης

0: είχε και μια από τις πυραυλακάδες, τις μεγάλες πυραυλακάδες, σχεδόν κορβέτες τις οποίες έχουν. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε τη φρεγάτα Ψαρά, είχαμε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, σημαντική η παρουσία του αρματαγωγού Ρόδος, από το οποίο επιχειρούσαν ντρόουν, έτσι ώστε να κάνουν αναγνώριση ακτής και προσβολή βέβαια εικονική. Είναι ενδιαφέρον το κόνσεπτ, είναι η όλη σύλληψη και προφανώς θα υπάρχει συνέχεια, διότι ναι μεν αυτή τη φορά ό,τι γινόταν από το Ρόδος, το οποίο ήταν περίπου ένα μίλι από την ακτή, αλλά στο μέλλον θα δούμε και όλα αυτά τα ντρόν με ομάδες να αποβιβάζονται και να ακολουθούν τις δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε στην επόμενη άσκηση.
1: Άρα αναγνώριση από τα μη επανδρομένα από τα ντρόν και μετά ακολουθεί απόβαση. Μάλιστα, ωραίο. Για ποια ακτή μιλάμε?
0: Αυτό έγινε στην ακτή στην Κρήτη νότια του Μάλεμ.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Το Μάλεμ χρησιμοποιείται, ας το πω, σαν αντικειμενικό σκοπό. Εκεί πέρα γίνεται η απόβαση. Και στην αεραπόβαση, η οποία η προσομοίωση ήταν ως εξής, ξεκινάνε τα ελικόπτερα από το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο και τα ελικόπτερα ήταν στην προκειμένη περίπτωση όλα ελληνικά. Υπήρχαν Σινούκ, υπήρχαν Απάτσι και των δύο εκδόσεων, υπήρχαν Καϊόβα και βέβαια τα ελικόπτερα του ναυτικού, τα οποία πλαισίωναν και έκαναν παράπλευρες ενέργειες. Η αποβατική ενέργεια γίνεται στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Σημαντική η παρουσία της αεροπορίας στρατού, και εδώ θα σταματήσω σε δύο σημεία. Πρώτον, την παρουσία των μεικτή των Απάτσι και τη συνεργασία τους με τα Καϊόβα. Κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν το πρόσεξαν. Τον περασμένο Ιούλιο υπήρξε η μετονομασία του πρώτου τάγματος ελικοπτέρων αεροπορίας στρατού, του πρώτου ΤΕΑΣ, επί 50 χρόνια αξιοποιούσε Χιούι, σε πρώτο τάγμα ελικοπτέρων αναγνωρίσεως, πρώτο ΤΕΑΝ. Είναι ο operator, είναι η μονάδα η οποία αξιοποιεί όλα τα Καϊόβα. Και είδαμε στην άσκηση την συνεργασία των Καϊόβα σαν ελικοπτέρων αναγνώρισης και με αυτόνομη δυνατότητα προσβολής, mm-hmm. που υποβοηθούσαν τη δράση των Απάτσι.
1: Άρα είχαμε οπλισμένα Καϊόβα αναγνώρισης, αλλά αν χρειαστεί ακριβώς. Και με δυνατότητα, επειδή φέρουν οπλικό φορτίο, να χτυπήσουν, και συνεργασία με τον Απάτσι, μάλιστα.
0: Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Όλο το σύνολο αυτών των ελικοπτέρων πλέον επιχειρεί από την 110 πτέρυγα μάχης, όπου η αεροπορία στρατού μετέφερε όλες τις δραστηριότητες του μετά από την καταστροφή πρακτικά της βάσης του Στεφανοβίκιο. Έχει εγκαταληφθεί και δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει κανείς εκεί πέρα. Επιχειρούν παράλληλα, αρχανής η έκταση της 110 πτέρυγα μάχης, και επιχειρούν παράλληλα με τα F-16. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζεται ο συγχρονισμός των Απάτσι των Α, τα οποία γίνονται με Ισραηλινά συστήματα, αλλάζει ένα κομμάτι από τα ηλεκτροοπτικά τους, έτσι ώστε να έχουν πολύ καλύτερη δυνατότητα. Είχαμε κάνει μια αναφορά πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Νομίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε το μέσον του προγράμματος, δηλαδή όλα τα ελικόπτερα θα εξυγχρονιστούν με τα ηλεκτροοπτικά. Τα μισά από αυτά θα πάρουν και τον καινούργιο οπλισμό, κολλάω σε αυτά εδώ πέρα, τα μεγάλης αποστάσεως βλήματα,
1: τα spike and loss, ναι.
0: Εδώ, αυτό που θα θέλαμε να δούμε, mm-hmm. έχεις δίπλα-δίπλα Απάτσι και Καϊόβα. Τα Καϊόβα αυτή τη στιγμή αξιοποιούν πρακτικά ρουκέτες ιδίου τύπου, ιδίου διαμετρήματος, ιδίων δυνατοτήτων με τα Απάτσι, και ένα πολυβόλο, τον βαρύ πολυβόλο, τον 050. Να θυμίσουμε ότι τα Καϊόβα έχουν τη δυνατότητα βολής Hellfire, διότι το ηλεκτροοπτικό που έχουν πάνω από το στροφείο σε αυτόν τον πύργο έχει τη δυνατότητα κατάβγασης, και ο ρόλος σε αυτή τη στιγμή, και τον είδαμε στην άσκηση αυτήν εδώ πέρα, είναι να επισημαίνουν και μάλιστα κάτω από κάλυψη, διότι μπορούν να κρυφτούν κάτω από το εδαφικό ανάγλυφο και προβάλλουν μόνο το σκοπευτικό, το ηλεκτροοπτικό, πάνω από τα εμπόδια τα φυσικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν την άμεση απειλή του εχθρού, και να επισημαίνουν, ναι, και να καταβγάζουν και στόχους για Hellfire.
1: Αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε, στους ακροατές. Πρόκειται για σύστημα κατάβγασης, δηλαδή δείχνει.
0: Είναι ένας πύργος. Για όσους έχουν δει η Καϊόβα, θα θυμούνται ότι υπάρχει μια σφαίρα πάνω, ένα σφαιρικό. Ένα θόλο πάνω από το στροφείο.
1: Αυτό δεν είναι σύστημα μελέτης, δεν είναι αυτό η κατάβγαση. Πώς γίνεται?
0: Το στροφείο είναι ηλεκτροοπτικό και έχει και. Έχει και σύστημα κατάβγασης λέιζερ.
1: Με το λέιζερ,
0: καταβγάζει το στόχο.
1: Δείχνει το στόχο και τα βλήματα.
0: Και το απάντησε εκτοξεύει χωρίς να έχει δει το στόχο. Αυτό που αρκεί είναι η κατάβγαση του στόχου. Δηλαδή,
1: άρα το ένα ελικόπτερο δείχνει το στόχο και το άλλο ακριβώς το πλήττει χωρίς να το έχει δει.
0: Ο Hellfire έλκεται από την αντανάκλαση του λέιζερ. Ένα βλήμα το οποίο έχει περίπου 8,5 χιλιόμετρα εμβέλεια, το εκτοξεύει και το Apache πίσω αποκάλυψη και έγινε μια τέτοια ενέργεια. Βέβαια ήταν αρκετά μακριά για όσους παρακολουθούσαν την άσκηση και πρέπει να προσέχεις για να το δεις, αλλά υπήρχε αυτή η προσομοίωση. Δηλαδή το Apache πλησίαζε την ακτή, το Καϊόβα είχε ήδη επισημάνει στόχους στην περιοχή της που θα γινόταν η αεραπόπεση και το προγεφύρωμα. Κατάβγαζε το στόχο υποκάλυψη, έκανε εξομοίωση βολής το Απάτσι και έπληκε το στόχο. Αυτό το πράγμα είναι το αντίδοτο σε όσους λένε, και δεν έχουν άδικο, ότι το ελικόπτερο μετά την Ουκρανία, τα ελικόπτερα μάλλον έχουν σημαντικό θέμα επιβίωσης στο πεδίο της μάχης. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα τέτοιο δείγμα μιας τακτικής στο πεδίο της μάχης. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε βέβαια, πέρα από Hellfire στα Καϊόβα, θα ήταν και ρουκέτες κατευθυνόμενες με λέιζερ. Διότι εκεί πέρα θα υπήρχε και η δυνατότητα να πληγούν εχθρικά μη επανδρωμένα και προφανώς πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το φορτίο που μεταφέρουν και τα δύο το οπλικό κατευθυνόμενων βλημάτων, γιατί η ρουκέτα μπορεί να μεταφερθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς και είναι προφανώς πολύ χαμηλότερο κόστος και μπορεί να αποκτηθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς.
1: Ποιοι άλλοι ήταν εκτός από τους Αιγυπτίους?
0: Σημαντική ήταν η παρουσία κυρίως στη θάλασσα. Δηλαδή υπήρχε ένα ιταλικό μια ιταλική φρεγάτα Φρέμ και μάλιστα ήταν της ίδιας του ιδίου τύπου έκδοσης με την Περγαμίνη. Δηλαδή ήταν μια γενικής χρήσης φρεγάτα και υπήρχε και μια φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού εξυγχρονισμένη Λαφαγέτ. Οι Γάλλοι ανοίγουν τον δρόμο πάνω σε αυτό το πράγμα, όπως και εμείς θα κάνουμε στο μέλλον με τις S. Δηλαδή, παλαιές φρεγάτες Λαφαγέτ, οι μισές από αυτές εξυγχρονίζονται με οπλισμό όχι πρώτης γραμμής, αλλά με δυνατότητα αυτοάμυνας και εξυγχρονίζονται και σε κάποια από τα συστήματά τους. Και θα δρούνε κυρίως σε καθήκοντα περιπολίας, σε καθήκοντα
1: επιδεξιμίας κλπ.
0: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα που στοχεύουμε και εμείς, όπως φαίνεται, να κάνουμε με τις S.
1: Ευχαριστώ. Συγγνώμη.
0: Ναι. Πέραν αυτού, υπήρξε φυσικά απόβαση. Αυτό που τέθηκε σαν θέμα και είναι κάτι που ολοκληρώνω με αυτό σήμερα είναι το εξής. Το τι κάνουμε με τους πεζοναύτες. Δηλαδή, είδαμε πάλι αυτό το θέμα το οποίο προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα. Δηλαδή, ομάδες πεζοναυτών, ναι, αναγνωρίσεως να φτάνουν με φουσκωτές λέμβους, αλλά το δεύτερο κύμα, οι Έλληνες πεζοναύτες ήταν πάνω σε ακάτους κυρίως αιγυπτιακές. Διότι διαφορετικά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πάλι φουσκωτά μέχρι να εκτελέσουν προσγειάλωση, δηλαδή να έρθουν τα αποβατικά τύπου Ρόδος, ας πούμε, και να κάνουν την απόβαση.
1: Μας λείπουν σκάφη τα γνωστά.
0: Εκεί υπάρχει ένα χάσμα το οποίο προσπαθήσαμε να καλύψουμε πριν από μερικά χρόνια με αυτά τα αποβατικά, τα τεθωρακισμένα αποβατικά, τα AAV, τα Triple AV. Δεν ευόδωσε, παρόλο που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τα 70 κομμάτια. Αυτή τη στιγμή τα 70 κομμάτια έχει πάρει όλος ο κόσμος, ας πούμε. Εμείς έχουμε χωρίσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιγράψουμε αυτή τη συνταγή.
1: Αλλά κάτι
0: Οι Τούρκοι βέβαια όπως γνωστόν, έχουν το δικό τους. Και εκεί πέρα θα πρέπει να προβληματιστούμε κυρίως για το πώς θέλουμε τις πεζοναύτες 10 χρόνια από σήμερα. Γιατί πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το τι γίνεται σήμερα το ξέρουμε. Το πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για 10 χρόνια μπροστά πρέπει να το δούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Φέδων Καρασουφίδη, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έρχεται ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κατά τα γνωστά και όσο συνηθίζει, δεν έχει ετοιμαστεί για τίποτα και δίνει οδηγίες του στυλ μην γίνετε πολύ ρεύμα, πηγαίνετε με τα πόδια και κάτι τέτοια. Δεν κάνω πλάκα, περιμένετε. Γιώργος Φεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
5: Τι λέει η Ευρώπη για τον ενεργειακό χειμώνα που έρχεται, τι θα κάνουμε, τι λέει?
6: Σωστά το τοποθέτησες. Παρότι δεν είμαστε στην άνοιξη και είμαστε στο παραμονές του χειμώνα, ζητάει στην ουσία από τους Ευρωπαίους, από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να κάνουν περίπου ό,τι τους είχε πει και την άνοιξη. Δηλαδή, εστάλει την Παρασκευή μια επιστολή από τον Επίτροπο Γιόργενσεν, τον Επίτροπο Ενέργειας, στους υπουργούς, στους 27 υπουργούς, εν ώψη του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, όπου τους ζητά περίπου να εφαρμόσουν, να βάλουν μπροστά τα ίδια μέτρα που τους είχε εισηγηθεί και την άνοιξη, δηλαδή, του και τον Απρίλιο του 2026.
5: Τι να κάνουν δηλαδή?
6: Δηλαδή, να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια όταν η ζήτηση είναι ψηλή.
5: Μεγάλη πολιτική αυτή, ναι.
6: Να περιορίσουν τη θέρμανση οι χώρες στα δημόσια κτίρια και να σβήνουν τον περιττό δημόσιο φωτισμό τη νύχτα.
5: Να φοράμε, φοράμε ζεστά ρούχα και να φέρουμε κανένα κερί μαζί μας. Συγγνώμη, αυτά λέει και το καθεστώς του Ιράν. Αυτά λέει στους Ιρανούς που είναι σε πολιορκία και δεν έχουν, έχουν ρεύμα μερικές ώρες της ημέρας κλπ. Και έχουν έλλειμμα. Τους λέει αυτά. Μην ανάβετε πολλά φώτα, μην ανάβετε θέρμα. Τα ίδια. Ό,τι λέει το Ιράν στους Ιρανούς λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Ευρωπαίους. Ενδιαφέρον, για πες.
6: Εντάξει, στην ουσία τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, πού αποσκοπεί η επιστολή? Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, όπως λέει ο Επίτροπος, ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η ζήτηση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση τιμών στην ενέργεια. Και η επιστολή λοιπόν που απέστειλε στους υπουργούς εν ώψη του αυριανού συμβουλίου κινείται σε αυτό το τέμπο. Ενθαρρυντικό, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ενθαρρυντικό είναι ότι σε κάποιες κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια το ύφος της επιστολής και το περιεχόμενό της. Και όπως λένε, ας πούμε, κάποιες κυβερνητικές πηγές, δείχνει σαν να υπνοβατεί
5: το κομμάτι. Επειδή αυτό το έχουμε συζητήσει και μαζί εδώ, ναι. Το συζητάμε μαζί εδώ και αρκετά χρόνια τα τελευταία. Το φυσικό αέριο, το είχε ενοχοποιήσει. Τις γεωτρήσεις και τις εξορίξεις τις είχε παγώσει γιατί έπρεπε πράσινη ενέργεια. Και τώρα έρχεται και λέει: ντυθείτε ζεστά, πάρτε κανένα φακό το βράδυ μαζί σας, μην παίρνετε αυτοκίνητο, πηγαίνετε με τα πόδια. Αυτή είναι η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν έχουμε φυσικό αέριο.
6: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα και ίσως ακόμα πιο σημαντικό, και ακόμα πιο σημαντικό από αυτό, γιατί την πολιτική, τη στάση της Κομισιόν την ξέρουμε. Όπως είπες, ήταν αναμενόμενο τέλος πάντων να συμβεί αυτό. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, που είναι άτυπο, αλλά δεν πάβει να γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Το ερώτημα είναι αύριο η ανησυχία αυτή που σου περιέγραψα, που μεταδίδεται από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, κατά πόσο θα τις ημεριστούν και άλλες χώρες και κατά πόσο θα δούμε να διαμορφώνονται συμμαχίες και σύμπτυξη ενός μετόπου άσκησης πιέσεων στην Κομισιόν για αλλαγή κατεύθυνσης και μέτρα άμεσης απόδοσης και πιο παρεμβατική στάση.
5: Όπως,
6: γιατί το λέω αυτό, ναι, όπως τι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πει ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικές ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, έχει στείλει μήνυμα ότι πρέπει να δούμε μια νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρασε, μάλλον δεν έγινε καθόλου. Δεν έγινε καθόλου. Έχει πει εδώ και καιρό η ελληνική πλευρά, ότι σου δίνω ένα άλλο παράδειγμα, ότι ο στόχος της Ευρώπης την 1η Νοεμβρίου να είναι γεμάτες οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου κατά 90%, όχι μόνο είναι ανέφικτος, σήμερα βρίσκονται στο 70%, ενώ πέρυσι ήταν στο 80%. Όχι μόνο είναι ανέφικτος, αλλά είναι και αχρίαστος, γιατί με βάση υπολογισμούς δεν θα αντιμετωπίσουμε ζήτημα εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Με βάση υπολογισμούς, ακόμα και ο χειρότερος χειμώνας της δεκαετίας να επαναληφθεί, θα καταφέρουμε με τα αποθέματα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε.
5: Άρα,
6: και όσο κυνηγάμε αυτό το στόχο του 90%, τόσο τροφοδοτείται η κερδοσκοπία στις τιμές. Αν δει κανείς, ας πούμε, σήμερα τις τιμές του φυσικού αερίου, είναι υψηλότερες από ό,τι τις δίνουν τα προθεσμιακά συμβόλαια για το χειμώνα. Όταν λογικά θα πρέπει να συμβαίνει το ανάποδο.
5: Το
6: χειμώνα όπου η ζήτηση κορυφώνεται, το λογικό είναι οι τιμές να είναι ψηλότερες.
5: Άρα οι αγορές βλέπουν ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και αυτόν τον χειμώνα και τώρα το.
6: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα θέματα δεν έχουν μπει κάτω στο τραπέζι να συζητηθούν. Παρά η ευρωπαϊκή πλευρά στέλνει μηνύματα, σβήστε τα φώτα. Και
5: συγγνώμη,
6: πραγματικά συμπεριφέρεται σαν να είμαστε στο περασμένο Απρίλιο.
5: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ωραία, αυτή είναι η γελιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυνήγησε τους υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και τώρα τρέχει. Εφόσον όμως τα αποθέματα, παρότι δεν είναι εκεί που θα έπρεπε, επαρκούν, γιατί υπάρχει αυτός ο συναγερμός?
6: Αυτός ο συναγερμός υπάρχει, μάλλον το ερώτημά σου είναι, εφόσον τα αποθέματα επαρκούν,
5: ναι,
6: για ποιο λόγο η Ευρώπη επιμένει,
5: ναι,
6: να θέτει τόσο ψηλούς στόχους.
5: Και δημιουργεί το κλίμα αυτό.
6: Ναι, και δημιουργεί αυτό το κλίμα. Εντάξει, μία απάντηση, η πρώτη ανάγνωση στο ερώτημα είναι γιατί δύσκολα στρίβει κατεύθυνση, δύσκολα αλλάζει έναν ευρωπαϊκό κανόνα. Αυτός είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Δύσκολα αλλάζει η Ευρώπη εύκολα τους κανόνες που έχει θέσει, γιατί πρέπει να πάρει τη σύμφωνη γνώμη 27 χωρών κτλ. Αλλά η Ολλανδία πριν από 10 περίπου ημέρες, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, θέλω να σου πω ότι δεν είναι, υπάρχουν φωνές που ζητούν παρεμβάσεις. Η Ολλανδία λοιπόν πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε μόνο μέρος.
7: 2000 FM.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Από αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
18: Έχω εξτασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε, φίλε.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Τι
1: βλέπω.
21: Εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
26: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
25: Δηλαδή?
26: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
25: Τι έχει το μενού?
26: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
25: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
26: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
25: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
26: Έτοιμο.
25: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
26: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
25: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
26: Αγίου Νικολάου 6.
25: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
26: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φιλάμε.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
31: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
32: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 8000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000 FM.

προχωρά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
8: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω
20: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
20: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
26: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
25: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
27: 2000 FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
29: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
30: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
31: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
32: Παρακαλώ.
33: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
34: Χωματουργικές εργασίες.
2: εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
33: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Στέφανε.
6: Ναι.
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε.
5: Όχι.
6: Στο άλλο τάδε.
5: Μπα, όχι.
6: Πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πέραν όλων των άλλων, γιατί πραγματικά δεν έχει αναδειχθεί το θέμα όπως θα έπρεπε, μου λένε κάποιοι εδώ από την Σάμο, στα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, καθώς δεν υπάρχουν θύματα. Και ευτυχώς που δεν υπάρχουν θύματα, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Μιλάμε για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη στην... στις 25 του μήνα, ήταν ημέρα Πέμπτη, 25 του μήνα,
1: Παρασκευή,
0: ναι, σωστά, στο Blue Carrier 2. Μιλάμε για ένα αερορό που μεταφέρει φορτηγά, στο σύνολο 166 φορτηγά και 26 γιοταχή, με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Πειραιά, πήγε Κυκλάδες και ο επόμενος σταθμός ήταν να έρθει στη Σάμο. Στη Σάμο τώρα η εταιρεία κάνει λόγο για 26 φορτηγά. Ένα πρόχειρο απολογισμό που έκανε ο κύριος Κυριαζής, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο κοντά μας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, είπε για 38. Ένα θα πούμε, η ζημιά για όλο το νησί είναι μεγάλη. Και το λέω για όλο το νησί γιατί... Ένα κομμάτι είναι οι ιδιοκτήτες των φορτηγών. Φορτηγά, τράκτορες που είναι χωρίς να έχουν πίσω την καρότσα γεμάτη, άλλη ζημιά μόνο. Τράκτορας να πάθει, άλλο να υπάρχουν μέσα στους μουσαμάδες που λέμε πράγματα. Άλλο να είναι ψυγείο που μεταφέρει ευπαθή προϊόντα. Άλλο να είναι το γιοταχή, άλλο τα ζώα που υπήρχε ένας επιβάτης που μετέφερε ζώα. Οι πληροφορίες ακόμη είναι συγκεχημένες. Γιατί κανείς ακόμη, μην ξεχνάμε ότι έχει κακοκαιρία, χθες είχαμε και απαγορευτικό για λίγες ώρες, δεν μπορεί να ανοίξει και να δει ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχουν ενεργές εστίες και υπάρχει κίνδυνος. Η τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει, όχι επίσημη, αλλά έχω δημοσιογραφικές πληροφορίες τέλος πάντων, λένε ότι περιμένουν να πέσει ο καιρός σε λίγες μέρες. Νομίζω την άλλη Τρίτη θα μπορέσουν να το ρημουλκίσουν και να το βγάλουν, να το φέρουν και εδώ να δούνε τι γίνεται. Μέχρι τότε κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι εμπόρευμα ακριβώς έχει καεί και τι εμπόρευμα έχει διασωθεί. Επειδή στη Σάμο πριν 30 χρόνια, Ιούλιος ήταν, υπήρχε ένα αντίστοιχο περιστατικό με την εταιρεία του εφοπλιστή του Σούτου, με το Αλέξανδρος. Βέβαια τότε, από ό,τι μαθαίνουμε, οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών που είχαν τα φορτηγά αποζημιώθηκαν στο απειροελάχιστο. Ελπίζουν τώρα, με κάποιον που μίλαγα, ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας, να είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, γιατί υπάρχει μια εταιρεία, η Blue Star, η Άττικα, υπάρχουν όμιλοι, είναι ένας όμιλος μεγάλος, υπάρχουν τράπεζες, δηλαδή σίγουρα υπάρχουν ασφάλειες που θα δοθούν από ασφαλιστικές εταιρείες και θέλουν να πιστεύουν όλοι όσοι έχουν βιώσει και την προηγούμενη απώλεια αυτή, το τραγικό αυτό συμβάν, ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και θα αποζημιωθούν. Αν όχι στο 100%, τουλάχιστον στο 80%. Τι πρόβλημα τώρα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών που είχαν τα φορτηγά. Εγώ λοιπόν παραγγέλνω κάτι μέσω μίας courier, η οποία μάλιστα ήταν γεμάτο από ό,τι μας λένε μεταφορικές. Είχαν πάρα πολλά αγαθά που κάποιος παραγγέλνει από το κινητό του. Είναι αυτές οι αγορές που λέμε μέσω διαδικτύου. Έχει πληρώσει το προϊόν για να του έρθει. άλλοι με αντικαταβολή. Αυτό λοιπόν το προϊόν τώρα το ζητούν κάποιοι από τους επαγγελματίες, τους οδηγούς, τους ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών. Ψάχνουν να βρουν πού είναι ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε και τι έχει φορτώσει το κάθε φορτηγό. Τα πολύ οργανωμένα γραφεία έχουν τιμολόγια ηλεκτρονικά και φαίνεται ακριβώς και η διαδρομή και όλα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ είχα όλα τα τιμολόγια μέσα στο φορτηγό, το οποίο είναι μέσα στο πλοίο, στον γκαράζ, και δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει. Είναι λοιπόν ένα κατάστημα που έχει ρούχα, παπούτσια και έχει κάνει παραγγελία μέσα courier, η οποία έρχεται με το πλοίο, με το φορτηγό. Αναζητεί λοιπόν από πού τα λεφτά. Σου λέει, εγώ δεν θα σε πληρώσω μεταφορική εταιρεία, γιατί δεν μου έφερες το προϊόν και θα σου κάνω και μήνυση. Ενώ η μεταφορική εταιρεία εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν φταίει. Θα είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος και ένα αλαλούμ αυτό που θα υπάρξει όταν θα καθίσει σκόνη, που λέμε, όταν θα έχει σβήσει εντελώς η φωτιά και θα δούνε και το μέγεθος της καταστροφής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν οι ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ, κυρίως μαναβική. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να τα πούμε, να κάνουμε διαφήμιση, έχουν ήδη πρόβλημα, γιατί με τα logistic τώρα και λοιπά, οι παραγγελίες είναι συνεχόμενες, δεν στοκάρουν, δεν έχουν πολλά πράγματα στην αποθήκη, οπότε σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε, αν είμαστε έτοιμοι, με τον κύριο Κυριαζή, τον Γιώργο, να δούμε τι ενημέρωση έχει και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ, και θα αναμένουμε από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ακόμη δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία. Αυτό που ξέρουμε είναι, αυτό που μετέφερε εχθές και ο βουλευτής, δηλαδή τι του είπε ο κύριος Κουτουλάκης και ο υπουργός, υπάρχει μία πρώτη επιστολή το Σάββατο το μεσημέρι από τον αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη. Εχθές, πριν 15 ώρες, η νεότερη ενημέρωση που είχαμε από το ΙΕΝΣ ως διαπιστευμένη είναι ότι συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης, ότι είναι σε ασφαλές σημείο στην νοτιοδυτική Τίνο το πλοίο, με τη συνδρομή της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και ρημουλκών πλοίων, το Blue Carrier 2 μεταφέρθηκε και παραμένει σε ασφαλές υπήνεμο σημείο στην νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Επιχειρούν 5 ρημουλκά εκεί. Προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς. Και βέβαια, προανάκριση έχει ξεκινήσει για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς από τη λιμενική αρχή της Τίνου. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης, ενώ τυχόν νεότερα στοιχεία αναμένεται να γνωστοποιηθούν με επόμενες ανακοινώσεις. Αυτά είπε εχθές το Υπουργείο σχετικά με την... Εντάξει, θα προσπαθήσουμε σε λίγο, αν δεν απαντάει ο κύριος Κυριαζής. Τώρα άμεσα το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτές για όλους, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ανέφερε στην επιστολή του ο αντιπεριφερειάρχης ΣΑΜΟΥ. Επιστολή λοιπόν προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απέστειλε ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη του σοβαρού ναυτικού περιστατικού στο χηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν ήδη αναλυφθεί και τον περαιτέρω σχεδιασμό των αρμόδιων φορέων. Η Περιφερειακή Ενότητα ΣΑΜΟ εκφράζει καταρχάς την ανακούφισή της για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και ότι το πλήρωμα και ο οδηγός που επέβαιναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Παράλληλα, το περιστατικό δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και εφοδιαστικές συνέπειες για τη ΣΑΜΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Περιφερειακής Ενότητας, στο πλοίο βρίσκονταν 38 φορτηγά με προορισμό το νησί, μεταφέροντας εμπορεύματα και προϊόντα που προορίζονταν για την τροφοδοσία της τοπικής αγοράς. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους μεταφορείς της επιχειρήσης και στους επαγγελματίες, που επηρεάζονται άμεσα, καθώς το ύψος της οικονομικής ζημίας εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τα οχήματα και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, ρεύματα, αλλά και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας του νησιού. Με την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη, ζητά να υπάρξει σαφής ενημέρωση σχετικά με την παρούσα κατάσταση του πλοίου και των φορτίων, τις διαδικασίες καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών, καθώς και το πλαίσιο αποζημίωσης των μεταφορέων, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που επλήγησαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της Σάμου και στην επάρκεια της μεταφορικής δυνατότητας στα επόμενα δρομολόγια, ώστε να περιοριστούν τυχόν πρόσθετες επιπτώσεις στην τοπική αγορά. Αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη. Και πάμε τώρα στον βουλευτή του νομού, ο οποίος επικοινώνησε το Σάββατο με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας για το πρόβλημα που έχει προκύψει με την τροφοδοσία του νομού μετά την πυρκαγιά στο Ρορό, που μετέφερε 38-26 κατά την εταιρεία, αλλά επίσημη αυτή ακόμη ενημέρωση δεν έχουμε. Μετά λοιπόν το σοβαρό ατύχημα με την πυρκαγιά στο Ρορό Blue Carrier 2 και το πρόβλημα της τροφοδοσίας της ΣΑΜ που προκύπτει, επικοινώνησα, λέει ο βουλευτής, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Ναυτιλίας και Λιμένων, ο Μανώλης Κουτουλάκης, έστειλε την ακόλουθη απάντηση. Έπειτα από την πυρκαγιά στο Ρορό Blue Carrier 2 και στο πλαίσιο της ομαλούς τροφοδοσίας των νησιών με μεταφορά γενικών και ειδικών φορτίων με μέρημνα της εταιρείας και έγκριση της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει ήδη ενσωματωθεί ΣΑΜΟ στα δρομολόγια του Ρορό Blue Carrier 1 για τα ειδικά φορτία, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλότητα των δρομολογίων, ώστε από την 5η να εκτελείται δρομολόγια από Πειραιά προς ΣΑΜΟ Κορόδο. Επιπρόσθετα φορτικά οχήματα με γενικό φορτίο προς τη ΣΑΜΟ προωθούνται και μέσω των προγραμματισμένων δρομολογίων τριών εβδομαδιαίως του ΡΟ ΠΑΞ BS Μύκονος. Με μέρημνα λέει της εταιρείας, αναφέρει ο κ. Κουτουλάκης, και σε διαρκή συνεργασία με τις μεταφορικές εταιρείες και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα υπάρχει ομαλοποίηση της τροφοδοσίας με βάση τις ανάγκες που θα καταγράφονται. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ναυτιλίας παρεμβαίνει και συντονίζεται με τους φορείς για φόρτωση κρίσιμων φορτίων έως την πλήρη ομαλοποίηση των δρομολογίων Ρορό, όπως έχει ήδη εγκριθεί. Σε συνεργασία με το επιμελητήριο και τους μεταφορείς θα εξασφαλιστεί ο προγραμματισμός φόρτωσης πρόσθετων φορτηγών εφόσον προκύπτει ανάγκη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα μη εξυπηρέτησης φορτίων πλην της απώλειας αυτών που βρίσκονται εντός του πλοίου που καίγεται. Το πρόβλημα που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών είναι αυτονόητο ότι θα δρομολογηθεί άμεσα κατά τα προβλεπόμενα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης, της πυρκαγιάς και της καταγραφής των καταστροφών. Για να πάμε στον πρόεδρο του επιμελητηρίου ΣΑΜ, τον κύριο Γιώργο Κυριαζή, για να δούμε αν τα πράγματα κυλούν όπως τα αναφέρει ο κύριος Κουτουλάκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα όσο μπορεί να είναι.
0: Όσο
1: καλή
0: μπορεί εβδομάδα, να είναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δυστυχώς έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές επιχειρήσεις του νομού μας και των Δωδεκανήσων. Το Υπουργείο και η εταιρεία, από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή δείχνει μεγάλο βάρος να μην δημιουργηθεί κάποια μόλυνση εκεί της περιοχής, να σωθεί το πλοίο, να μην έχει κάποια άσχημη κατάληξη και υπάρξουν διαρροές καυσίμων που θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό νομίζω αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο μέλημα και της εταιρείας και του Υπουργείου. Mm-hmm. Κατά τα άλλα έχω επικοινωνήσει και με τον βουλευτή και με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένου, τον κύριο Κουτουλάκη. Του εξήγησα ότι αυτή τη στιγμή θα βρεθεί μεγάλο φόρτος εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά, διότι δεν είναι μόνο τα εμπορεύματα αυτά που έγιναν επαναπαραγγελίες αυτών που δεν ήρθαν, αλλά θα μαζευτούν και οι παραγγελίες οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για Δευτέρα και Τρίτη. Άρα λοιπόν, αν δεν μπει ένα έξτρα δρομολόγιο, δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την αγορά και ήδη έχουν αρχίσει πολλές ελλείψεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Πώς θα ξαναλειτουργήσει έρευνα η αγορά η οποία έχει ελλείψεις. Και αυτή τη στιγμή η τουριστική κίνηση κρατεί. Δεν πνέει τα ολίσθια που λέμε. Έχει ακόμα αρκετή κίνηση. Το άλλο κομμάτι βέβαια είναι η μεγάλη ζημιά που έπαθαν και οι εταιρείες μεταφορών, που από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τώρα, αν το καράβι δεν σταματήσει πλήρης η φωτιά, να γίνει έλεγχος, να μπορέσει να ρεμουλκηθεί σε κάποιο ναυπηγείο, να ανοιχτεί, να δούμε τι γίνεται, δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ύψος της ζημιάς.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, βέβαια.

0: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή που είχα ρωτήσει εγώ κάποια ασφαλιστική μετά τις ζημιές που έπαθε το νησί μας και στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στα τέλη του 80 και στα τέλη της δεκαετίας του 90 με τον Σαμίνα και με τον Αλέξανδρο, μου είχαν πει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν εμπόρευμα όταν ταξιδεύουν οδικώς. Δηλαδή, όταν ένα εμπόρευμα ξεκινήσει από Αθήνα να πάει σε Θεσσαλονίκη, αυτό μπορεί να ασφαλιστεί. Από τη στιγμή που το εμπόρευμα και το αυτοκίνητο μπαίνει μέσα σε πλοίο, είναι υπεύθυνο το πλοίο για την ασφάλεια του αυτοκίνητου και του εμπορεύματος. Αυτό είχε σε ισχύ όταν ρώτησα εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι έχει αλλάξει.
1: Όχι, μπορεί και να μην ισχύει. Εγώ απλά γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί όταν ταξιδεύουμε εμείς και βάλουμε τη βαλίτσα μας κάτω στον γκαράζ, δεν φέρει ευθύνη το πλοίο αν χάσω τη βαλίτσα μου. Αν δηλαδή κατά λάθος κάποιος μου την πάρει, γιατί εντάξει, δεν θα... κατά λάθος μπορεί να γίνει κάτι και να την πάρει. Εκεί δεν ευθύνεται το πλοίο. Όμως είναι άλλη η μεταφορά, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ασφαλιστεί και το εμπόρευμα και το αυτοκίνητο που ταξιδεύει. Έτσι πρέπει να έχει κάνει μια σοβαρή ναυτιλιακή εταιρεία και μια τράπεζα που είναι πίσω από την, από την ναυτιλιακή εταιρεία.
1: Επειδή αυτό μιλάμε πιστεύω για έναν όμιλο πραγματικά που δεν είναι τώρα, εντάξει, στο παρελθόν, επειδή η Σάμος είχε αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, αλλά δεν ήταν πίσω ένας όμιλος σαν αυτός της Attica Group, κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς,
1: αυτό είναι το μόνο που παρηγορεί τους ανθρώπους, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιριών.
0: Δεν είναι πίσω ότι είναι μεγάλος όμιλος, είναι ποιος είναι πίσω από τον όμιλο αυτό.
1: Η Τράπεζα Πειραιώς, βέβαια.
0: Ακριβώς, η οποία προτείνει στους πελάτες της ότι πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένη. Από κάποιοι, εκεί λοιπόν δεν έχει προβλέψει να ασφαλίσει το καράβι της με το εμπόρευμα και τα αυτοκίνητα που έχει μέσα, λέω εγώ. Λοιπόν,
1: έτσι
0: το θέμα είναι το εξής. Αν έχει γίνει αυτό, που κανένας δεν έχει βγει να διευκρινίσει και να εξηγήσει στον κόσμο, ουτολάχιστο να υπάρχει και μία ηρεμία ότι ξέρετε είναι ασφαλισμένο, δεν μιλάνε τίποτα. Εκείνο που αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, ενδιαφέρει και το Υπουργείο και την εταιρεία, είναι τι θα γίνει να σβήσει φωτιά και να ρημολκηθεί σε ένα μέρος που να ανοίξει και να δούνε τι ζημιές υπάρχουν μέσα και τι, αν το καράβι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα και της εταιρείας αλλά και του Υπουργείου σε ασφάλεια να μην υπάρχει κάποια μόλυνση εκεί της περιοχής από πετρέλαια και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι σε πρώτη φάση και μετά θα έρχονται τα υπόλοιπα.
1: Σίγουρα
0: από εκεί πέρα βέβαια είναι και το θέμα σε τι ύψος ασφάλειας υπάρχει, αν υπάρχει για τα εμπορεύματα και τα αυτοκίνητα. Διότι όταν έχει κάποιος ασφαλίες για εμπόρευμα, ένα εκατομμύριο π.χ. λέω ένα παράδειγμα, να εξηγήσουμε στους ακροατές σας, για ένα εκατομμύριο ευρώ και το εμπόρευμα είναι ένα εκατομμύριο ευρώ, λέω ένα τυχαίο νούμερο, έτσι, και έχει γίνει ασφάλεια για 600 χιλιάρικα, θα πάρει το 60% της ζημιάς.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι, εγώ κάπου διάβασα πριν από καιρό ότι το ατύχημα που έχει γίνει με το North Atlantic, πώς το λέγουν εκείνοι, αποζημιώθηκαν στο ύψος του 60-70% και το εμπόρευμα και οι μεταφορείς.
1: Το 100% φαντάζει λίγο μακρινό, έτσι, σενάριο που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί.
0: Είναι κάτι που θα αργήσει να το δούμε ακόμα, να μην είμαστε βιαστικοί.
1: Όχι, θα αργήσει πολύ,
0: καταλαβαίνω,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: πρέπει να γίνει
0: βέβαια
1: καταγραφή πρώτα. Δεν ξέρουμε τι έχει σωθεί και τι δεν έχει σωθεί.
0: Την αγωνία των συναδέλφων που έχουν προκαταβάλει ποσά άλλους 15, άλλος 20, άλλος 40.000 για να πάρουν το εμπόρευμά τους και αυτή τη στιγμή πρέπει να βρουν αντίστοιχα ποσά να ξαναστείλουν για να ξαναπαραλάβουν.
1: Αυτό είναι το πιο τραγικό απ' όλα. Γιατί πρέπει η αγορά να γίνει εφοδιασμός, βέβαια.
0: Επιχειρήσεις οι οποίες οι ζημιές τους περνούν τις 100.000 ευρώ. Από την ενημέρωση που έχω από συναδέλφους.
1: Από εμπόρευμα.
0: Εμπόρευμα, ναι.
1: Τρόφιμα.
0: Είναι εμπόρευμα στις περισσότερες, τουλάχιστον στις μισές περιπτώσεις, για να μην περισσότερο, που έχει προπληρωθεί και πρέπει να ξαναπροπληρωθεί για να έρθει.
1: Μα δεν, εάν δεν έχει προπληρωθεί, δεν βάζει κανένας πλέον εμπόρευμα. Ούτε οι επιτυχίες δεν παίρνουν πια. Τα γνωρίζουμε πώς κινείται πλέον η αγορά.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι δυσχερίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι επαγγελματίες.

0: πολιτείες, αλλά και οι μεταφορείς. Οι οποίοι, καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί που είχαν μέσα διαφορετικά ψυγεία, η Ιταλίκα είναι λίγο πιο εύκολο να ξανααντικατασταθεί. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Δεν έχει το κόστος που έχει ένας θάλαμος, ψυγείο.
1: Υπάρχουν μεταφορείς που έχουν δύο μέσα, άλλοι που έχουν ένα, τρία. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Εκτός το ότι τι θα γίνει με όλα αυτά μέσα εκεί, ακόμα και να έχει σωθεί κάτι, να μην έχει καεί το συγκεκριμένο, αυτά θα έχουν αλλοιωθεί μετά από τόσες μέρες.
0: Καταρχήν, ό,τι υπάρχει σε προϊόν νοπό ή κατεψυγμένο είναι για τη χωματερή.
1: Βέβαια.
0: Τη στιγμή που δεν δουλεύει ψυγείο, είναι για την χωματερή. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τα εμπορέματα τι άλλα υπάρχουν, γιατί έχω μια ενημέρωση από 12 είχαν 6-7 ταλίκες αναψυκτικά, είχαν άλλο ξηροφορτίο, άλευρα, καλά βέβαια τα τσιμέντα, αν υπήρχαν τσιμέντα ή κάποιος πήρε, είχε κάποια υλικά, κάποια μπατζούρια για σπίτια που είχε παραγγείλει κάτι για πράγματα, αυτά δεν ξέρω βέβαια. Δεν νομίζω τι αλλίωση μπορεί να έχουν πάθει, αλλά όλα αυτά αν δεν ανοίξει το γκαράζ του καραβιού δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα τα ευπαθή είναι για τη χωματερή. Αλλά να σας μεταφέρω και μια δικιά μου και που είχα με τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Σώθηκε ένα φορτηγό που είχε νερά εμφιαλωμένα. Από το βρέξιμο που έγινε διάλυσαν τα νερά. Η εταιρεία λοιπόν μου έστειλε πλαστικά κυβότια να τα βάλω μέσα. Αφού καθίσαμε 800-900 κυβότια, αν θυμάμαι, γιατί είναι τώρα και κάποια χρόνια, έτσι.
1: 30 χρόνια περίπου.
0: Όχι 30, είναι περισσότερα. Μην κρύβουμε τα χρόνια μας, είναι περισσότερα από 30.
1: Περισσότερα από
0: τον Αλέξανδρο.
1: Νόμι, δεν το...
0: Από τον Αλέξανδρο, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν τα κρύβω τα χρόνια, ναι, βέβαια. Είναι, σαν, είναι κάπου το 89, έχει γίνει αυτό.
1: Άρα είναι στα 37 χρόνια.
0: Βέβαια. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Αφού λοιπόν βάλαμε στα πλαστικά κυβότια τα νερά και αρχίσαμε να τα πουλάνε, με πήραν τηλέφωνο ένας φίλος και μου λέει: φίλε, λυπάμαι την τέτοια σου, μου λέει, που κάθισες και έσκαβες μέσα στα κυβότια να βγάζεις τα μπουκάλια να τα βάζεις στα πλαστικά. Έχει πάρει μυρωδιά το νερό καπνίλα. Κάπνα το νερό έχει πάρει μυρωδιά. Από μέσα το νερό, από μέσα το μπουκάλι. Και τα πετάξαμε.
1: Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτό το συμβάν και τότε με το Σαμίνα που στις 26, μία μέρα μετά έχουμε την τραγική αυτή την θλιβερή επέτειο, 26 χρόνια πριν, δεν είχαν μπει φορτηγά.
0: Γιατί
1: υπήρχε απεργία.
0: Μπράβο.
1: Και σώθηκε
0: υπήρχε
1: τότε.
0: Και σώθηκαν.
1: Σώθηκαν γιατί αν ήταν γεμάτο το πλοίο με τα φορτηγά που ήταν να μπουν και αν δεν κάνω λάθος οι πληροφορίες μου λένε ότι είχε μπει ένα... για να μην αναφέρω τώρα τα ονόματα, τρία ήταν. Το ένα ήταν της ενώσεως, για να το πω.
0: Και
1: δύο ιδιωτών. Και δύο ιδιωτών. Ξέρω τα ονόματα, δεν θέλω να το μεταφέρω. Λοιπόν, δεν είχαν μπει γιατί υπήρχε απεργία. Εάν είχαν μπει τα φορτηγά μέσα, εκτός ότι θα βούλιαζε όλο το πλοίο, δεν θα σωνόταν κανένας, φανταστείτε λοιπόν, και θα λέω μια περίπτωση.
0: Αυτό δημιουργεί το ότι έστω και τα 20-25 λεφτά δεν βυθίστηκε αμέσως το πλοίο. Γιατί ήταν ελαφρύ, δεν είχε μεγάλο βάρος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή θα ήταν πολύ περισσότερο τα θύματα αν ήταν γεμάτο το γκαράζ με φορτηγά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια και οι μεταφορείς και οι επαγγελματίες δεν έπαθαν τη ζημιά λόγω της απεργίας αυτή, της σύμπτωσης αυτής.
1: Η σύμπτωση, έτσι. Είναι αυτό που λένε το γραφτό, το πεπρωμένο, τι να πούμε.
0: Το πεπρωμένο.
1: Πάντως, με όσους μιλάω αυτές τις ημέρες, κύριε Κυριαζή, λένε ότι η καταστροφή είναι μεγάλη για όλο το νησί, διότι λίγο πολύ ο καθένας έχει υποστεί μία ζημιά, είτε μικρή είτε μεγάλη. Ακόμα και κάποιος που μπορεί να περίμενε, έδωσε 50 ευρώ να πάρει κάτι από το ίντερνετ. Λέμε τώρα, έτσι. Δεν θα το βάλουμε στο ζύγι. Σίγουρα οι άνθρωποι με τα μεταφορείς έχουν υποστεί τεράστια ζημιά.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά, βέβαια, η τεράστια ζημιά, αν το θέλετε, είναι για τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να βρουν τη ρευστότητά τους και οι μεταφορείς και οι επιχειρήσεις για να ξανακινήσουν τη δουλειά του.
1: Και
0: να πάρουν
1: τώρα...
0: το εργαλείο τους οι μεταφορείς, να πάρουν το εμπόρευμά τους οι επιχειρήσεις.
1: Και ένας τώρα μεταφορέας που έχει ένα φορτηγό, μάλλον ένας έμπορος, λέει εγώ δίνω στον κύριο Κυριαζή μεταφέρω με το φορτηγό του κυρίου Κυριαζή τα πράγματά μου. Ναι. Και έρχομαι στο τέλος του μήνα να κόψω φορτωτική εγώ που έχω τη μεταφορική, γιατί εγώ τα έβαλα μέσα. Ναι. Έτσι, έχω κόψει το τιμολόγιο. Ναι. Θα πει λοιπόν ο κύριος, η Βιολέτα, η Τρυπόδη στον κύριο Κυριαζή, εμένα γιατί να πληρώσω 3.000 π.χ. Εγώ δεν έχω εμπόρευμα και θα σου κάνω και μήνυση, που λέει ο λόγος. Ή πού θα κάνω εγώ μήνυση, γιατί υπήρχαν τέτοια περιστατικά στην προηγούμενη περίπτωση. Θα κάνω στην εταιρεία ή στον ιδιοκτήτη της μεταφορικής. Κοιτάξτε, δηλαδή τρελά πράγματα που μπορεί να συμβούν.
0: Το εμπόρευμα γράφει το τιμολόγιο, ταξιδεύει με ευθύνη του αγοραστή. Εντάξει. Αν πάρετε ένα τιμολόγιο στα χέρια σας.
1: Αυτό σας είπα λίγο νωρίτερα και μου λέτε ότι. Γι' αυτό το είπα εγώ νωρίτερα. Ότι είναι με ευθύνη του αγοραστή.
0: Ναι.
1: Αλλά μου είπατε όμως ότι πρέπει, επειδή μεταφέρετε στη θάλασσα, να καλύπτεται από την ασφαλιστική.
0: Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, όταν πέσει ένα αεροπλάνο. Mm. Τι λένε, πρέπει να έχει βάλει ασφάλεια ο επιβάτης. Δεν δίνει όπως ζημιώνει η αεροπορική εταιρεία. Δεν το έχει ασφαλίσει το αεροπλάνο και το εμπόρευμα και τους επιβάτες ότι έχει το αεροπλάνο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό.
1: Μακάρι.
0: Δεν πρέπει από τη στιγμή που μεταφέρεις, ναι. γιατί τότε που ρώτησα εγώ, κάποια στιγμή που ρώτησα, η ασφαλιστική μου είπε ότι ξέρεις, μπορούμε να ασφαλίσουμε το εμπόρευμα, ταξιδεύει ο δικός. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα σε πλοίο, διέπεται από άλλη. Νομοθεσία είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να έχει ασφαλίσει το εμπόρευμα, έτσι που είχαν πει τότε.
1: Και άλλο το ναυτικό δίκαιο και άλλο το αστικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι περίπλοκο το θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Αλλά υπάρχει το δεδομένο που σας είπα με το North Atlantic από στον εφοτοπλίο, το οποίο αν δεν τρέξει το δίκτυο αναφέρει μέσα ότι μετά που έγιναν ξεκαθάριση, βγήκαν τα εμπορεύματα, έγινε η καταγραφή, οι εταιρείες, οι μεταφορικές και τα εμπορεύματα νομίζω ή 60-70% αποζημιώθηκαν τις αξίες τους.
1: Όπως και να έχει, υπάρχει ζημιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε.
0: Βέβαια, είναι νωρίς να μιλάμε και αποζημιώσει. Θα το πάρουμε
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, πάρα πολύ νωρίς.
0: Οι ακροατές μας, αυτοί που έχουν υποστεί ζημιά, ότι είναι πολύ νωρίς και θα αργήσει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θα γίνει ούτε αύριο το πρωί, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι κρίμα. Ναι. Είχαμε μια εξαιρετικά καλή χρονιά φέτος στη ΣΑΜΟ και ήρθε τώρα αυτό. Να προκαλέσει πολλά προβλήματα.
0: Πολλά.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, σκεφτείτε βέβαια και τις επιχειρήσεις των Δωδεκανήσων.
1: Αυτό. Γιατί είμαστε στην ίδια μοίρα όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Λέμε 166 νταλίκες. Μου έλεγε σήμερα ιδιοκτήτης μεταφορικής ότι εγώ έχω 3 νταλίκες. Θα πρέπει να τις αντικαταστήσω. Ακόμα και αυτός που θα μου πουλήσει την νταλίκα, όταν είναι μείον 166 νταλίκες η αγορά, θα το φτάσει στο Θεό την τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί θα υπάρχει ζήτηση.
0: Αυτή τη στιγμή υπήρχαν γύρω στα 30 περίπου φορτηγά που ήταν για την ΚΟ και άλλα 110 περίπου που ήταν για Ρόδο.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει μεταφορική εταιρεία η οποία είχε μέσα 45 κομμάτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Αυτός πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αύριο σε αντικατάσταση. Αποκλείεται άμεση αντικατάσταση, έτσι.
1: Έμαθα ότι υπάρχουν και άνθρωποι από άλλα νησιά που προσπαθούν να βοηθήσουν και να πούνε πάρτε το δικό μου φορτηγό να γίνει μια μεταφορά. Μου το μετέφεραν και αυτό σήμερα.
0: Γίνεται,
1: η αλληλεγγύη.
0: Και τότε με τον Αλέξανδρο θυμάμαι ότι εταιρείες από τη Σαντορίνη που ήταν μαζί κοντά με τα Σαμιώτικα και από άλλα νησιά δανείζανε τις συνταλίκες του για να εξυπηρετηθούν τα Σαμιώτικα πρακτορία, θυμάμαι τότε.
1: Λοιπόν, κύριε Κυριαζή, θα είμαστε σε επαφή.
0: Εγώ ζήτησα το Υπουργείο ότι μία λύση, επειδή αυτή τη στιγμή κάποιες εταιρείες που μπορούσαν να βοηθήσουν δεν μπορούν να το κάνουν διότι έχουν δρομολογημένα και είναι ακόμα κρατάει η σεζόν παντού σε όλη την Ελλάδα, ζήτησα ότι να γίνει κάποια παράκαψη δρομολογίου σε αυτά που πηγαίνουν στα Δωδεκάνησα, που πηγαίνουν κάθε μέρα, να περάσει από τη ΣΑΜΟ να αφήσουν κάποια φορτηγά για να μπορέσουν μέχρι τουλάχιστον την Πέμπτη που θα ξαναμπεί το Κάρε Ερένα να υπάρξει κάποια διευκόλυνση
1: και
0: μεταφορά των εμπορευμάτων που έχουν μήκος. Γιατί με το Μύκονος μέχρι την Πέμπτη που θα μπει το Κάρε δεν θα μπορέσει να εξυπηρετεί την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Έχω στείλει επιστολή, δεν ξέρω αν έχει έρθει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προς το Υπουργείο. Και ζητάω την τόπος και τον κύριο Κουτουλάκη και ζητάω αυτή την διευκόνηση.
1: Δεν μου έχει έρθει κάτι ακόμη. Εντάξει, υποθέτω τα επόμενα λεπτά θα την έχουμε στα χέρια μας. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Κυριαζή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλησπέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Και είναι αυτό που λέμε, ότι πλήττει τους πάντες. Και απ' την άλλη να πω ότι δεν υπήρξε κάποιο θέμα με ιδιοκτήτη φορτηγού. Επειδή ακούστηκε κάτι, γράφτηκε, δεν ξέρω τι, είναι ένα γεγονός εντελώς τυχαίο, διαφορετικό, δεν έχει να κάνει ότι κάποιος από τη στεναχώρια του πήγε στο νοσοκομείο ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι διασταυρωμένο. Λοιπόν, πες μου, πάμε στην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Αγάπη Μαγαλιού, για να δούμε τι γίνεται στην αγορά, τι ελλείψεις έχουν καταγραφεί ήδη, τι λέει τέλος πάντων η αγορά γενικότερα μετά από αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε με την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ρορό που μετέφερε φορτηγά και στο νησί της Σάμου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαγαλιού, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε το περιστατικό. Ευτυχώς εννοείται ότι δεν υπήρχαν κάποιες ανθρώπινες απώλειες, είναι το μόνο σίγουρο. Όμως δεν πάβει να υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και στον εμπορικό κόσμο, γιατί μεταφέρονταν εμπορεύματα που προοριζόταν και για τις επιχειρήσεις του νησιού μας. Και πίσω από κάθε φορτίο το οποίο κάει και υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν κάνει τις παραγγελίες και έχουν προγραμματίσει τη δουλειά τους και περιμένουν τα προϊόντα να λειτουργήσουν κανονικά. Πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια ψύχρεμη και σωστή ενημέρωση που ακόμα δεν έχει γίνει από μεριά εταιριών. Μέχρι στιγμής μας έχουν ενημερώσει, όπως και εμένα προσωπικά, εμπορεύματα τα οποία υπήρχαν μέσα στο καράβι για εμάς. Δηλαδή, όπως με ενημέρωσε εμένα η δική μου μεταφορική εταιρεία, πόσα τιμολόγια είχαν κοπεί με το συγκεκριμένο καράβι που θα προοριζόταν σε εμάς. Ακόμα όμως σαφή διευκρίνηση για το πώς θα αποζημιωθούμε ή για το πώς θα ακυρωθούν αυτά τα χρέη απέναντί μας δεν υπάρχει. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συνάδελφοι έμποροι θα πρέπει να επικοινωνήσουν αρχικά με τις εταιρείες και τους προμηθευτές τους, ώστε να ενημερωθούν αναλόγως την πολιτική που έχει κάθε εταιρεία για να ακολουθήσει είτε την αντικατάσταση των προϊόντων είτε την πίσωση κάποιων χρημάτων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για την νησιωτική αγορά, όπως είναι η ΣΑΜΟΣ, η μεταφορά των εμπορευμάτων είναι ζωτική σημασία και βλέπουμε τώρα ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και εκτός από τα αυξημένα κόστη, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερους κινδύνους, όπως επίσης και αυτούς τους χρόνους παράδοσης σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμα πλήγμα στην αγορά μας. Mm-hmm. Έχουμε που δεν έχουμε καθημερινή ανταπόκριση από την Αθήνα για τα εμπορεύματά μας αν στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και ένα τέτοιο γεγονός. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, επικοινωνία κάθε επιχείρηση με τις εταιρείες και υπομονή. Υπομονή και από τον κόσμο που περιμένει να ψωνίσει, υπομονή και από τα καταστήματα, αλλά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με το κράτος. Εγώ δηλαδή, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα γίνει και με το κράτος μέσα στις επιχειρήσεις mm-hmm. της ΣΑΜΟΥ. Θα έπρεπε δηλαδή να είχαμε μια ενημέρωση γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εσείς οι έμποροι βέβαια καλείτε τις μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες και εκείνες δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί, τι...
2: Εντάξει, το μόνο που μπορεί να κάνει η μεταφορική εταιρεία είναι να ενημερώσει τι τιμολόγια είχαν κοπεί για τη μεταφορά σε εμάς. Από εκεί και πέρα, δηλαδή από εκεί που ενημερωθήκαμε πρώτους, που ήταν μια σαφή απάντηση, εμένα δηλαδή η δική μου μεταφορική εταιρεία με κάλεσε πριν ακόμα την καλέσω και μου είπε, ξέρεις κάτι αγάπη, μέσα στο καράβι αυτό είχε τόσα δέματα. Έναν αριθμό δεμάτων αρκετά σημαντικό για εμένα, το οποίο αυτή τη στιγμή με πάει και λίγο πίσω, αν δεν γίνει άμεσα αντικατάσταση, το κομμάτι της παρέλασης.
1: Και το ένα είναι αυτό, βέβαια, πολύ σημαντικό, και το έχετε προπληρώσει, υποθέτω το.
2: Φυσικά, όχι μόνο το έχω προπληρώσει. Κάποια εμπορεύματα έχουν προπληρωθεί, κάποια εμπορεύματα είναι σε επιταγές, οι οποίες θα επιρρωθούν στο τέλος του μήνα. Οπότε, αν δεν έχω εμπόρευμα, δεν μπορώ να πληρώσω και τις επιταγές μου. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν ευθύνεται αυτή τη στιγμή ούτε η μεταφορική ούτε τίποτε. Εγώ είμαι ένας τελευταίος κρίκος στα μεγάλα ποσά τα οποία ακούστηκαν, τα οποία χάθηκαν από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, χάθηκαν πάρα πολλά εμπορεύματα, κάηκαν μεγάλης αξίας πράγματα ανθρώπων, που δεν είμαι εγώ υπεύθυνη να μιλήσω φυσικά γι' αυτό, αλλά μαθαίνοντας σχετικά με αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι από το πιο μικρόν μέχρι το πιο μεγάλο, την πιο μεγάλη ζημιά, θα πρέπει να έχουμε μία απάντηση πρώτα απ' όλα από τους προμηθευτές που περιμέναμε, πώς θα κινηθούν, γιατί έχω ακούσει ας πούμε εταιρεία η οποία είπε ότι θα ακυρωθεί από τις επιταγές το ποσό αυτό και θα το αντικαταστήσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει σε αυτόν που έχει να το κάνει αυτό. Υπάρχουν όμως και εταιρείες οι οποίες τα εμπορεύματά τους είναι συγκεκριμένα και δεν υπάρχει αντικατάσταση. Δεν γίνει το κατάστημα αυτό, πώς θα δουλέψει η τροφοδοσία?
1: Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μία ζημιά για όλο το νησί.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι απλό. Γενικότερα έχει περάσει τα ψηλά γράμματα στα μέσα, στα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, διότι εντάξει, αν δεν υπάρχει και θύμα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, ξέρουμε πώς αξιολογούν τις
2: ειδήσεις. Είναι το πρώτο πράγμα αυτό, αλλά θα πρέπει
1: αλλά
2: να καταλάβουν.
1: Υπάρχει και καταστροφή.
2: Θύματα όμως οικονομικά σε ένα νησί το οποίο παλεύει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, με τις μετακινήσεις, με τα δρομολόγια, παλεύουμε με τις καθυστερήσεις, παλεύουμε με τα έξοδα τα οποία κάθε φορά αυξάνονται και τα κόστη και οι χρόνοι παράδοσης, και ξαφνικά έχουμε και αυτό από πάνω μας σε μια σεζόν που μόλις ανοίγει. Mm-hmm. Δηλαδή για τα καταστήματα μέσα τα εμπορικά, αυτά τα οποία χάθηκαν και αυτά τα οποία κάηκαν είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε για να δουλέψουμε το χειμώνα μας. Δεν είναι μέσα σεζόν που έχουμε Βέβαια. Παραλάβει. Οπότε τι γίνεται εκεί? Αν οι εταιρείες δεν συμφωνούν να μας αντικαταστήσουν, δεν υπάρχουν τα εμπορεύματα. Σίγουρα θα υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι όλα από την Ελλάδα. Mm-hmm. Παραλαμβάνουμε από όλο τον κόσμο. Τι θα γίνει? Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εγώ με την προσωπική μου εμπειρία, εγώ περίμενα αυτή τη στιγμή μπαλαρίνες για την παρέλαση. Εάν δεν μου έρθουν οι μπαλαρίνες, τότε δεν μπορώ να δουλέψω.
1: Έτσι είναι. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα, το είπαμε ναι. αυτό. Και δεν είναι μόνο, είπαμε, για το δικό μας νησί, είναι Σάμος, Κο, Ρόδος, το σύνολο, δηλαδή εκεί που θα τερμάτιζε το πλοίο, θα πήγαινε mm-hmm. τελικά στη Ρόδο, οπότε μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις
2: πολλές.
1: Και νησιά που ακόμη είναι στην τουριστική περίοδο και κρατάει σεζόν, όπως μας έλεγε και ο κύριος Κυριαζής, υπάρχουν και ξενοδοχεία που κάνουν προμήθεια από Αθήνα, εμπορεύματα πολλά.
2: Και ανακαινήσεις.
1: Και δηλαδή, πολλά.
2: Ακριβώς, και χάθηκαν εμπορεύματα και μιλάμε ότι ακούστηκαν για ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και πρέπει να δούμε πώς όλο αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τη γραφειοκρατία, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε και από τους πιο γρήγορους, για να μπορέσει να αποζημιωθεί. Γιατί αν μια εταιρεία περιμένει να αποζημιωθεί πρώτα από το κομμάτι εκείνο και ήθελε να αποζημιώσει τον έμπορο, πιστέψτε με, αυτός που θα πληγεί περισσότερο είναι ο έμπορος.
1: Έτσι.
2: Είναι αυτό. Εύχομαι όμως να πάνε όλα καλά. Δεν μπορώ να...
1: Είναι νωρίς, δεν έχει αποτιμηθεί η ζημιά αρχικά. Είναι αυτό, ότι δεν μπορεί ακόμη να μπει κάποιος και να καταγράψει, γιατί υπάρχουν ενεργές εστίες, υπάρχει κακοκαιρία, περιμένουν να καλμάρει λίγο και ο καιρός για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του το όποιο συνεργείο θα μπει μέσα, οι ειδικοί και οι εμπειρογνώμονες.
2: Εγώ σκέφτομαι και το άλλο, δεν είναι μόνο το αν κάηκαν, είναι ότι και για να σβήσουν τη φωτιά θα πρέπει λογικά, όχι λογικά, έχουν βραχτεί τα εμπορεύματα. Δεν είναι μόνο αν κάνει κάτι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι αν λέμε ότι κάποια έχουν διασωθεί, δηλαδή μια ανταλίκα η οποία δεν έχει καεί ολοσχερός, σίγουρα όμως έχουν υποστεί κάποια ζημιά τα εμπορεύματα. Δεν θα είναι στο 100% ατόφια και για πώληση, προς πώληση αυτό να διατεθούν.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι, ναι.
1: φαντάζομαι τώρα. Αλλά όλοι μας κάνουμε εικασίες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα. Είναι νωρίς. Αυτό μας λένε. Λοιπόν, θα είμαστε...
2: αυτό. Ναι. Επικοινωνούμε με τις εταιρείες μας, επικοινωνούμε με τους προμηθευτές, προσπαθούμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μας αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά μας και τα και τις επιταγές μας. Το μόνο σίγουρο, το καλύτερο από όλα, ήταν να ξαναέχουμε τα εμπορεύματά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα στην όρος. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι το θέμα μας να αποζημιωθούμε. Ναι. Είναι το θέμα να μπορέσουμε να πουλήσουμε για να ζήσουμε αυτό.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, κυρία Μαγαλιά, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Στέφανε!
2: Ναι.
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε?
1: Όχι.
2: Στο άλλο τάδε?
1: Α, όχι.
2: Ε, πού θα πας?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD, όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
10: έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του Γρου.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
0: σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
30: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
29: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
31: 2000 FM.
32: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και παραμένουμε στο μεγάλο πρόβλημα που έχει προκληθεί μετά την πυρκαγιά του Blue Carrier 2. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τη ζημιά, η οποία είναι, αφορά μάλλον ολόκληρο το νησί, επαγγελματίες, ιδιώτες, τους ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιριών που έχουν τα φορτηγά τους μέσα και δεν γνωρίζει κανείς ποια θα είναι τελικά η αποτίμηση. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στην αγορά της Σάμου, καθώς το πρόβλημα υπάρχει με την τροφοδοσία, και θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον επιχειρηματία έμπορο, τον κύριο Μανώλη Βακιντή, για να μας δώσει έτσι την εικόνα που επικρατεί και στα δικά του σούπερ μάρκετ, αλλά γενικότερα και στην αγορά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Βιολέτα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Όσο μπορούμε να είμαστε.
4: Συγγνώμη που σε λέω Βιολέτα.
2: Δεν πειράζει, είναι εντάξει, ναι. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Οπότε λοιπόν το περνάω και εγώ στον Ενικό.
4: Στον Ενικό εννοείται.
2: Θέλουμε να μας δώσεις λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Τη ζημιά που έχει προκληθεί και στη δική σου επιχείρηση, αλλά και γενικότερα στους εμπόρους.
4: Λοιπόν. Αν πάρουμε γενικά για το νησί, σαφώς ένα πλοίο το οποίο μετέφερε αμιγώς εμπορεύματα, αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό στην τροφοδοσία όλων. Το καλό, εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να πούμε καλό, είναι ότι είναι στην εκπνοή της σεζόν, οπότε ίσως με μια ενίσχυση των επιβατηγών πλοίων που πηγαίνουν έρχονται, δηλαδή αντί για 3 δρομολόγια, 2 να πετάνουν 4, μπορεί να καλυφθούμε. Τώρα, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι σίγουρα οι ζημιές που προκλήθηκαν και δεν ξέρουμε το ασφαλιστικό πλαίσιο κατά πόσο θα αποζημιωθούμε. Εμείς, ας πούμε, σαν επιχείρηση είχαμε περίπου στις 80 παλέτες εμπορεύματα μέσα. Ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί και σήμερα έμαθα για άλλα και για άλλες. Αυτά, η νομοθεσία είναι λίγο θολή. Δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα εμπορεύματα θα αποζημιωθούν. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν κάνατε ασφάλεια και εσείς σαν επιχείρηση. Οι ασφάλειες είναι σχεδόν, δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι κοστίζει μια παλέτα περίπου στα 500 ευρώ, θέλει 1% τουλάχιστον της αξίας των εμπορευμάτων που έχει η παλέτα. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, όταν ταξιδεύουν 80 παλέτες με 700 ευρώ μέσο όρο, είναι 56.000. Άρα θα θέλαμε λοιπόν 5.600 για να... 560 ευρώ. Σε κάθε δρομολόγιο.
2: Σε κάθε παλέτα
4: το οποίο
2: όμως.
4: Είναι, ναι, το οποίο είναι...
2: Δυσβάσταχτο.
4: Είναι ασύμπτωτο.
2: Ναι. Δεν γίνεται. Το κατανοούμε. Αυτό...
4: Άρα ένα βασικό άμεσο πρόβλημα, εκτός από το θέμα της τροφοδοσίας, που εγώ εικάζω ότι θα βρεθεί μια λύση, και από το Υπουργείο και θα βρεθεί μια λύση, είναι οι αποζημιώσεις ή ξέρω εγώ οι πράκτορες που έχασαν τα φορτηγά τους, τα μηχανήματα. Αυτό πρέπει να διασακρινιστεί, το νομικό πλαίσιο της ασφάλισης.
2: Και ακόμη βέβαια είναι πολύ θολό το τοπίο, γιατί ακόμη δεν έχει ανοίξει τον γκαράζ για να δούνε και τι έχει συμβεί ακριβώς. Δηλαδή ποια είναι η ζημιά, η καταγραφή. Οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλάμε και για αποζημιώσεις, μας μεταφέρουν.
4: Το πιο πιθανό είναι να είναι ολοσχερής η καταστροφή, γιατί είχε έφλεκτα μέσα, τα οποία δεν έμπαιναν με βάση την νομοθεσία στα άλλα πλοία της γραμμής, απαγορεύεται να μπουν μέσα. Ναι. Και τώρα αυτά εμπορεύαν, δηλαδή οι μπουκάλες υγραερίου, εμείς που μεταφέρουμε το υποχλωριώδες νάτριο που τροφοδοτούμε το Δήμο για το πόσιμο νερό, χλώρια για πισίνες, κάποια μεγάλη ποσότητα καθαριστικών που θεωρούνται έφλεκτα. Αυτά πώς θα έρχονται από εδώ και πέρα? Ή άμεσα, ο κόσμος πώς θα έχει καθαρό νερό στα σπίτια του? Ή υγραέριο, πώς θα δουλέψουν τα ξενοδοχεία? Γιατί ξέρετε ότι με το ρεύμα, αυτή την τιμή την υπέρογη, άλλο θέμα αυτό που πρέπει να ασχοληθείς νομίζω, λοιπόν, την απαράδεκτη τιμή του ρεύματος, έχει στραφεί προς το υγραέριο. Πώς θα δουλέψουν όλες οι επιχειρήσεις ή και την οικοκυριά ακόμα?
2: Γι' αυτό λέμε ότι η καταστροφή είναι για όλο το νησί.
4: Ακριβώς.
2: Λίγο, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Όμως όλοι έμεσα ή άμεσα έχουμε κάποια εμπλοκή με όλο αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός. Αυτό που είπες, ναι, σίγουρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα μπει και το Blue Carrier 1, δηλαδή θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση όσο αφορά την τροφοδοσία με άλλα πλοία. Το δυστύχημα είναι τι γίνεται με αυτούς που έχουν προπληρώσει το εμπόρευμα, που πρέπει να ξαναπληρώσουν για να το πάρουν, γιατί οι εταιρείες, αν δεν τους καταβάλεις το ποσό, δεν σου στέλνουν εμπόρευμα.
4: Αυτό ισχύει κατά 80% στην αγορά.
2: Έτσι.
4: Εάν δεν προκαταβάλεις χρήματα, δεν έρχεται κάτι.
2: Και μιλάμε για μια πολύ καλή σεζόν φέτος το καλοκαίρι, και έρχεται τώρα αυτό που νομίζω ότι τα ισοπεδώνει, να το πω. Επηρεάζει.
4: Ναι,
2: βέβαια.
4: Είναι που είναι, γιατί έχουμε μεγάλο διαχειριστικό κόστος με όλη αυτή τη δεδαλώδη νομοθεσία που είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο στις μικρομεσαίες. Άλλο θέμα να ασχοληθείς, γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, δυστυχώς. Άρα λοιπόν, έχουμε που έχουμε όλες τις ανελαστικές δαπάνες, τώρα προστίθεται και αυτή η ζημιά, η οποία δεν την περίμενε κανείς.
2: Βέβαια. Και πραγματικά δεν μπορούμε κι εμείς, κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο, ρωτάνε, είναι πολύ φιδωλή η ενημέρωση που υπάρχει. Από τη ΔΕ την εταιρεία είναι δύσκολο, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, το κατανοούμε.
4: Αυτοί θα μιλήσουν τελευταίοι.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, ως συνήθως.
4: Αυτοί
2: γιατί
4: θα μιλήσουν τελευταίοι.
2: Σου λέει ότι πούμε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας,
4: ακριβώς,
2: κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα Δευτέρα, έτσι και από συναδέλφους σας που μιλάτε και το δικό σας σούπερ μάρκετ, η κατάσταση πώς είναι, δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις στα ράφια?
4: Να σας πω, εμείς σαν σούπερ μάρκετ, επειδή είμαστε μια μικρή τοπική αλυσίδα και το logistic εφοδιασμού είναι εδώ τοπικά, δόξα τω Θεώ έχουμε επάρκεια αγαθών για ένα αρκετό μεγάλο διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα κάποιες πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες τροφοδοτούνται καθημερινά από την Αθήνα, από τα κεντρικά, αυτές ίσως έχουν λίγο πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό.
2: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Βακεντή. Είπατε κι εσείς, αγαπητέ Μανώλη, χορηγός εδώ της εκπομπής. Το τοπικό σούπερ μάρκετ, όπως και οι τοπικές επιχειρήσεις που λέμε πολλές φορές, είναι αυτές που πρέπει να στηρίζονται πρώτα απ' όλα. Όπως και γιατί πολλοί έχουν χάσει τα χρήματά τους, γιατί είχαν παραγγείλει μέσω courier πράγματα, ρούχα, ένδυση και οτιδήποτε που μπορεί να βρεθεί και στην τοπική αγορά. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, έχει γίνει τώρα πια και τρόπος ζωής. Κάθομαι στο κινητό, βλέπω κάτι, μου αρέσει, κάνω γρήγορα την
4: μεγάλη
2: αγορά.
4: Πληγή,
2: μεγάλη πληγή.
4: Μεγάλη αιμορραγία για την τοπική αγορά. Μεγάλη αιμορραγία. Δυστυχώς, καθημερινά, θα κάνω εγώ έτσι από σχηροφρένεια μια έρευνα, παραλαμβάνω σε καταναλωτικά προϊόντα ρουχισμού μέχρι λιγότερο βέβαια και χαρτιά υγείας,
2: ναι,
4: περίπου στις 15 παλέτες ημερησίως της courier. Καταλαβαίνετε αυτό?
2: Συγγνώμη, παραγγέλνουν χαρτί υγείας μέσω
4: ναι,
2: που...
4: ναι,
2: εντάξει,
4: ναι,
2: τι να πει κανείς. Εντάξει, το αφήνω έτσι ασχολίαστο για προβληματισμό, τροφή για σκέψη στον κόσμο που μας ακούει.
4: Είδατε πόσα ωραία θέματα είπαμε τώρα για να κάνεις εκπομπή μέσα στο κοινό.
2: Βέβαια, βέβαια.
4: Είμαστε
2: πάντως από τα νησιά, από μια έρευνα που είχε γίνει από φοιτητές, πρώτα στις αγορές βάσει του πληθυσμού μας στο διαδίκτυο. Δηλαδή σε ηλεκτρονικές αγορές και όχι το να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Γι' αυτό και βλέπουμε μαγαζιά να κλείνουν. Και αν κλείνει μια επιχείρηση, είναι πρώτα ότι εμείς κυκλοφορούμε σε εμπορικούς δρόμους άδειους. Χάνονται θέσεις εργασίας. Όλα είναι μια αλυσίδα, αλλά δεν ξέρω, δεν το κατανοεί ο κόσμος αυτό. Κυρίως έχει
4: δεν
2: να κάνει...
4: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάω με τον κόσμο,
2: ναι,
4: στον εμπορικό δρόμο. Γενικά με έχεις δει ότι περπατάω πολύ μέσα,
2: ναι,
4: στο...
2: ναι, ναι, βέβαια,
4: στην
2: βέβαια
4: πόλη. Ο κόσμος, οι επιχειρηματίες είναι μελαγχολικοί επιχειρηματίες.
2: Έτσι.
4: Δεν είμαστε πια επιχειρηματίες. Τέλος πάντων,
2: επαγγελματίες, έμποροι, εντάξει.
4: Είμαστε, ναι, μελαγχολικοί. Δεν μπορείς και μαζεύεις κάποια χρήματα. Τέλος του μήνα πρέπει να τα δώσεις στο ρεύμα, σε αύξηση μισθών, σε χίλια δυο. Η εφορία δυσβάσταχτη, έμεση και άμεση. Mm-hmm. Και μάλιστα η έμεση είναι πιο δυνατή από την άμεση.
2: Έτσι είναι.
4: Αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων τώρα με τους παρόχους, με το πλάνο το πρώτο, το δεύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε λίγο δηλαδή για να προσλάβουμε οδικό να μεταφέρει πρέπει να έχει τελειώσει το μετσόβιο. Για να ανταποκριθεί στο τάμπλετ και σε όλα αυτά που ζητάει το Υπουργείο. Τέλος πάντων.
2: Πολλά, πολλά τα θέματα. Είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα ενός έμπορου, ενός επαγγελματή, μικρομεσαίου ή πολύ μικρού, γιατί βάσει των προγραμμάτων που βλέπεις πώς μπορούν να επιδοτηθούν, τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση. Ούτε μικρομεσαίες δεν έχουμε εδώ στη Τσάμπου πολλές.
4: Ούτε μικρομεσαίες.
2: Είμαι πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα ξενοδοχεία που έχουν ένα αριθμό πάνω από 10-15 ατόμων, όλες οι υπόλοιπες μιλάμε για ανθρώπους που θα έχουν 1-2 άτομα προσωπικό και μέχρι εκεί.
4: Και αυτές, από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια ενοχλούν, αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια ίσως μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, ενοχλούν τα κράτη και ότι πρέπει να εξαλείψουν και να μείνουν κάποιοι, δηλαδή 2-3 αθημοί σε κάθε επάγγελμα. Αυτό, αν έχεις παρατηρήσει, έχει ξεκινήσει από τις αεροπορικές εταιρείες, από τις ναυτιλιακές, δύο ναυτιλιακές ελληνικές, δύο αεροπορικές,
2: σχεδόν μονοπόλιο
4: δύο ενέργεια.
2: Έτσι, έτσι.
4: Ναι. Ο στόχος είναι να μείνουν δύο σούπερ μάρκετ, τα δύο γνωστά, μεγάλα, ελληνικά, και το προωθούν αυτό, οι κυβερνήσεις το προωθούν.
2: Δυστυχώς.
4: Ίσως, το λόγο τους.
2: Ίσως θα πρέπει να τους κάνουμε να αλλάξουν γνώμη.
4: Δεν βλέπω καμιά διάθεση αντίδρασης.
2: Οι αντιδράσεις πάνε στην κάλπη.
4: Τα επιμελητήρια να μπουν μπροστά, τα επιμελητήρια που μας εκπροσωπούν.
2: Και οι αντιδράσεις υπάρχουν και στις κάλπες. Κάποιες φορές πρέπει να ξέρουν κάποιοι ότι δεν είναι όλα δεδομένα και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
4: Ναι, σωστά.
2: Εντάξει, νομίζω γιατί...
4: Δηλαδή πρέπει και κομματικές οργανώσεις να πάρουν θέση σε αυτό. Έστω να κάνουν μια σιωπηλή αντιπολίτευση στο ίδιο τους το κόμμα, στην ίδια την παράταξη. Ό,τι είναι λάθος, εφού γράζεσαι ότι ενοχλεί την κοινωνία, θα πρέπει να το μεταφέρεις. Γιατί έτσι βοηθάς και την κυβέρνηση. Πολλά πράγματα, αυτοί κοιτάνε μόνο το τεχνοκρατικό κομμάτι. Θα πρέπει και η κοινωνία εδώ, ή αυτές οι οργανώσεις των κομμάτων, το επιμελητήριο, οι σύλλογοι, θα πρέπει να ενοχλούν πάνω. Δεν αρκεί και μια επιστολή. Στείλαμε επιστολή. Η επιστολή θα πάρει πρωτόκολλο, θα το διαβάσει. Υπεύθυνος θα πει ο κελιάσεις στην άκρη. Πρέπει να υπάρχει όχληση.
2: Έτσι είναι. Όλοι μαζί, αν υπάρχει κάποια αντίδραση, σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα, επισημαίνονται κάποια λάθη, γίνονται παρατηρήσεις. Ένα είναι το σίγουρο, ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον κάποιος να έχει έστω και ένα μικρό κατάστημα. Και το μισθολογικό κόστος έχει αυξηθεί και καλά κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός τέτοιος που να μπορούν να ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα, αλλά πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να πληρώσουν το μισθωτό. Αυτό είναι το θέμα.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν προσθέτεις μόνο έξοδα, ξέρω εγώ, η ασφάλιση δεν έχει κανένα νόημα να αυξάνεται συνεχώς μαζί με τον κατώτατο μισθό. Έχει κανένα νόημα να αυξάνεται και η ασφάλιση, αφού ίδιες παροχές έχει ο εργαζόμενος.
2: Έτσι. Πρέπει κάτι σε αυτό το κομμάτι να γίνει.
4: Θα πάει σε μονόκλινο δωμάτιο μετά όταν αρρωστήσει. Τα ίδια, ίδιες παροχές εκεί. Δεν έχει κανένα λόγο. Απλά όλα γίνονται εισπρακτικά. Αυτά θα πρέπει. Να πάει ο κατώτατος μισθός, να πάει τόσο και άλλο τόσο. Καλά κάνει. Αλλά παράλληλα με αυτό, εισφράττει και το κράτος.
2: Έτσι είναι. Και δεν μπορεί να τα παίρνεις από έναν μόνο.
4: Ακριβώς.
2: Από τον ιδιωτικό τομέα που, εντάξει, θέλει και αυτός κάποιο... Και έχουν γίνει παρατηρήσεις, γιατί μιλάμε με προέδρους επαγγελματικών επιμελητηρίων στην Αθήνα, στον Πειραιά, που είναι και κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, επισημαίνουν, παρατηρούν. Αλλά βλέπουμε ότι στις αποφάσεις μετά τα κυβερνητικά σχήματα δεν, δεν το αποτυπώνουν και το μεταφέρουν το αίτημα στο 100% να το ικανοποιήσουν. Λέγεται ότι είναι και αυτά που επιτάσσει τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή και το καπέλο. Έχουμε και κάπου αλλού να λογοδοτήσουμε.
4: Ναι, αλλά σε κάποια πράγματα, γιατί κάθε αγορά έχει την ιδιομορφία της. Η Ιταλία, ας πούμε, προστατεύει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Mm-hmm. Βλέπεις μια διαφορά που είναι πολύ σημαντική και αξιοσημείωτη, ότι εμείς είμαστε 6η, 7η, 8η σε τουρισμό πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Και αντιστοιχεί το εισόδημα του τουρισμού, αντιστοιχεί στο 90-95% του ΑΕΠ. Ενώ στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία αντιστοιχεί στο 5-10%, που είναι υπερδιπλάσιο από το δικό μας.
2: Έτσι.
4: Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί διατηρείται ο πρωτογενής τομέας, η παραγωγή, το μικρό εμπόριο, η μικρή επιχείρηση.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε ψαράδες από 1η Οκτώβρη που θα βγουν σε στάση, θα κάνουν στάση εργασίας επαόριστο. Έχουμε κτηνοτρόφους που δεινοπαθούν στην Λέσβο. Εδώ σε τοπικό επίπεδο έχουμε τους αγριόχειρους που είδαμε και τραυματισμό 17χρονων. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν καλά. Αποφύγαμε τα χειρότερα τέλος πάντων. Τι να πει κανείς? Βλέπουμε ότι ο πρωτογενής τομέας πλήττεται. Και δεν μπορούν οι νέοι να τον ακολουθήσουν.
4: Νομίζω ότι με αυτό το ρυθμό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Mm.
2: Και με το παραμικρό.
4: Μια οικογένεια που ασχολούνται με πρωτογενή τομέα. Αγρότης ο πατέρας μου, mm-hmm. είχε μυστική μηχανή, είχε ολοτριβείο. Όλα αυτά γιατί δεν τα κρατήσαμε από άποψη? Γιατί δεν συνέφερε?
2: Έτσι είναι, και βλέπουμε ότι με το παραμικρό πρόβλημα, είτε απαγορευτικό είτε τώρα εδώ μία περίπτωση, δεν υπάρχει μαναβική στο νησί.
4: Δεν υπάρχει μαναβική, δεν θα υπάρχουν φάρμακα, δεν θα υπάρχουν και όλα τα άλλα προϊόντα που σας είπα.
2: Ναι, ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
2: Αλλά αυτό που θα μπορούσε να παράξει ο τόπος, λέμε τώρα, αν είχε μια γεωργία σε ένα σημαντικό βαθμό.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπετε και μια άλλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη, που ασχολούνταν με πρωτογενή τομέα, που έκανε και εξαγωγή του προϊόντος, έκλεισε τέτοια.
2: Βέβαια.
4: Σταμάτησε την παραγωγή της. Και απασχολούσε ούτε λίγο ούτε πολύ και 20 άτομα.
2: Έτσι είναι. Δυστυχώς, αυτά όλα πρέπει να είναι τροφή για σκέψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά σύντομα να έχουμε κάποια θετικά νέα και να αποζημιωθείτε όλοι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η αποζημίωση θα είναι στο 100%. Μακάρι να είναι στο 100%. Αλλά κάτι
4: δεν
2: να γίνει.
4: Περίπτωση.
2: Ας είναι στο 80%.
4: Στο 100% λοιπόν. Από την ΔΕΠ μας.
2: Αν είναι έτσι, μιλάμε, εντάξει, ας μην είμαστε πολύ απεσιόδοξοι.
4: Ναι, θα είναι από την ΔΕΠ μας. Εάν υπάρξει αποζημίωση κάτω από 5-6 χρόνια, δεν θα βγάλουμε άκρη. Τουλάχιστον με δικηγορικό γραφείο που μίλησα το πρωί, αυτή ήταν η
2: αργούν πολύ.
4: Ενημέρωση.
2: Ναι, αργούν πολύ. Τώρα δεν ξέρω αλλά για 5-6 χρόνια, αλλά έλεγα 1-2 χρόνια. Ναι.
4: Όχι, λέει το πιο πιθανό να μην λάβετε τίποτα απολύτως.
2: Ενώ υπάρχει ένας όμιλος, μια τράπεζα πίσω από αυτή την συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, ναυτιλιακή.
4: Τόσο το χειρότερο.
2: Τόσο το χειρότερο. Λοιπόν, μάλιστα.
4: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιολέτα. Να είσαι καλά.
2: Μια χαρά.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, καθόλου θετικό αυτό που μας είπε τελευταία τώρα ο κύριος Μανώλης Βακυντής. Αλλά για να το λένε οι δικηγόροι, κάτι περισσότερο ξέρουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποια είναι η νομοθεσία που διέπει πραγματικά όλο αυτό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία.

0: Τέσσερις ακροάτριες που ακούν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, το θέμα δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτή την εβδομάδα, απλά κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα.
1: Εμείς μάθαμε, συγγνώμη σας διακόπτω, στο Λύκειο ξαφνικά δύο τμήματα 14, αν δεν κάνω λάθος, 13-15 άτομα, έγιναν ένα. Γιατί πρέπει, λέει, οι εκπαιδευτικοί να εξυπηρετήσουν τα κενά, να καλύψουν κενά σε άλλες περιοχές, σε σχολεία άλλων περιοχών του νησιού.
0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω, δεν είναι μόνο στο ΓΕΛ αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας πω λιγάκι τι γίνεται σε όλη τη Σάμμο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στο γυμνάσιο Καρλοβάσου, όπου έχουμε 27-26 τμήματα με 5 και 6 διαγνώσεις παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα 26 παιδιά σε μια αίθουσα και 2 εκπαιδευτικοί, γιατί υπάρχει εκπαιδευτικός ένταξης μέσα, γίνονται 28. Κρατήστε τον αριθμό 28 και θα σας πω γενικά μετά με τους αριθμούς τι γίνεται. Έχουμε στο γυμνάσιο λοιπόν Καρλοβάσου πολύ οξυμένο το πρόβλημα. Έχουμε το δεύτερο γυμνάσιο της πόλης της Σάμμου επίσης με 26 και 27 παιδιά. Έχουμε το ΓΕΛ στο Καρλόβαση με όχι 27, λιγότερος αριθμός παιδιών, αλλά πολύ μικρές και ακατάλληλες αίθουσες, γιατί όπως ξέρουμε το ΓΕΛ Σάμμου, το ΓΕΛ Καρλοβάσου, συγγνώμη, στεγάζεται σε ένα κτίριο που δεν είχε προδιαγραφές για σχολικό διδακτήριο. Έχουμε το ΓΕΛ Σάμμου, όπου χάθηκαν από πέρσι 3 τμήματα. Έχουμε, από τα 12 έχουμε κατέβει στα 9. Για πρώτη φορά από το 2000 που εγώ είμαι μέσα στο ΓΕΛ Σάμμου, έχει συγχωνευτεί η θετική κατεύθυνση με την κατεύθυνση υγείας. Μιλάμε για 22 παιδιά. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο αριθμός. Και 2 εκπαιδευτικοί μέσα, εγώ και η ένταξη όταν έρχεται. Γιατί δυστυχώς μοιράζεται και σε άλλα σχολεία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Η οδηγία που πρόσφατα επικαιροποιήθηκε και στάλθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, όχι στη Σάμμο, κεντρικά στην Αθήνα, προς το Υπουργείο Παιδείας, λέει καθαρά ότι πρέπει να αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό 2 τετραγωνικά μέτρα εξαιρούμενης της έδρας, καθαρού εμβαδού. Άρα εγώ να σας βάλω και την έδρα μέσα, δεν πειράζει, έτσι να είμαι large. Μιλάμε λοιπόν ότι αν έχουμε από 24 ως 27 παιδιά, θέλουμε από 48 έως 54 τετραγωνικά αίθουσα. Όποιος έχει την έννοια του τι σημαίνει αυτό, είναι ένα διάρρη διαμέρισμα. Τέτοιες αίθουσες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αίθουσες που είναι και 30 τετραγωνικά και 35 τετραγωνικά. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι η Σάμμος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 30 Νοέμβρη και όπως όλοι ξέρουμε αυτό ανά εξάμηνο επικαιροποιείται. Και επιπλέον μεγάλο πρόβλημα έχουμε στα εργαστήρια της πληροφορικής, όπου εκεί στηβάζονται πολλά παιδιά. Σε εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα, ενώ έχουμε στην τάξη μέσα 24 παιδιά, η πυροσβεστική η ίδια ήρθε, μέτρησε και είπε ότι σε αυτό το εργαστήριο πρέπει να είναι μέσα 14 παιδιά. Μιλάμε λοιπόν ότι δημιουργείται πρώτιστα θέμα ασφάλειας και στη συνέχεια με όλο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να μοιράζονται σε 2 και σε 3 σχολεία. Για όποιον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει 3 σχολεία, υπάρχει αυτή τη στιγμή συνάδελφος που έχει 4η ώρα στο γυμνάσιο της πόλης της Σάμμου και αμέσως μετά την 5η ώρα στο μουσικό σχολείο. Άρα πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει αυτοκίνητο? Και δεν είναι στις προϋποθέσεις του διορισμού μας να έχουμε και αυτοκίνητο να κάνουμε τις μετακινήσεις. Επιπλέον, ο συνάδελφος που υπηρετεί σε 3 σχολεία δεν κάνει εφημερίες, δεν έχει εξοδιδακτικά καθήκοντα, άρα δεν έχουμε συναδέλφους να εφημερεύσουν. Αναγκάζονται ακόμη και οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές και βγαίνουν πια στα προάβλια να κάνουν εφημερία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τον όγκο δουλειάς που μετά θα συσσωρευτεί. Και οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών, επειδή όλα αυτά αλλάζουν, δηλαδή σήμερα ένα τμήμα συγχωνεύεται, σημαίνει ότι εκ νέου κάποιοι συνάδελφοι θα πάνε σε διαφορετικά άλλα σχολεία, άρα δεν ξέρουμε, όπως λέμε, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα σε ποιο σχολείο θα μας ξημερώσει. Οι μαθητές δεν έχουν στάνταρ εκπαιδευτικούς, αλλάζει συνεχώς το τοπίο και Επομένως λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν είμαστε

0: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα παιχνίδι τέτρις να συμπληρώσουμε τα κουτάκια μας για να πάει ευθεία και να πέσει ο τείχος. Είμαστε άνθρωποι. Τα παιδιά είναι παιδιά. Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι όλα θέμα κόστους και κέρδους. Τα σχολεία δεν είναι επιχειρήσεις να έχουμε λογιστικά βιβλία.
1: Πραγματικά μεγάλο το πρόβλημα με τις συμπτύξεις συγχωνεύσεις. Έχω ακούσει και γονείς να διαμαρτύρονται έντονα μέσα στο Σαββατοκύριακο, δέχτηκα και μηνύματα και μάλιστα κάποιοι λένε θα κατεβούμε σε κατάληψη αν δεν αλλάξει αυτό. Και εσείς έχετε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στη δευτεροβάθμια για αυτό το θέμα.
0: Εμείς λοιπόν έχουμε αύριο στάση εργασίας 11 με 2 προκηρύξει και στη συνέχεια 12.30 ώρα για να προλάβουν να έρθουν και οι συνάδελφοι από το Καρλό μας. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχουμε καλέσει γι' αυτό και τους γονείς να έρθουν να μας συμπαρασταθούν. Η κατάληψη που είπατε δεν είναι λύση. Εμείς ζητάμε ανοιχτά σχολεία και το τονίζω για να ακουστεί. Ζητάμε ανοιχτά σχολεία αλλά ασφαλή σχολεία, για να μπορέσει η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αυτή που αξίζει στα παιδιά μας. Είμαστε ένας νομός παραμεθόριος. Δεν είναι μόνο ότι φυλάμε θερμοπύλες και όλα αυτά τα μεγαλόσχημα. Θα πρέπει η πολιτεία να μας αντιμετωπίσει και ανάλογα για αυτό μας το προνόμιο να φυλάμε θερμοπύλες. Δεν γίνεται λοιπόν να έχεις 27 τμήματα σε ένα νησί που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το σεισμό. Τα σχολικά του κτίρια δεν είναι παλιά όλα, δεν είναι όμως και καινούρια, έχουν προβλήματα, δεν έχουν τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν. Γι' αυτό καλούμε σε συμπαράσταση, είναι πολύ σημαντικό οι γονείς, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και τους γονείς. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να έρθουν εκεί, να δηλώσουν παρόν και να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους σε όλη αυτή την κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα υπάρχουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καινούργου διοικητικού συμβολίου στο Γελσάμου. Θα είμαι και εγώ εκεί παρόν, θα ενημερώσω και τους γονείς και από την συχνότητά σας τώρα στο ραδιόφωνο ξέρω ότι πολλοί κόσμος το πρωί ακούει ραδιόφωνο. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να έρθει ο κόσμος μαζί μας, να ακουστεί μια δυνατή φωνή για να μπορέσει να ανατραπεί όλη αυτή η κατάσταση.
1: Τι ώρα είπατε, 6?
0: Το απόγευμα είναι 7 η ώρα 7, στο Γελσάμου. Mm-hmm. Όσοι έχουν παιδιά στο Γενικό Λύκειο πρέπει να έρθουν, να κουβεντιάσουν, να ενημερωθούν και να κλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αύριο 12.30 ώρα έξω από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο. Mm-hmm.
1: Τα κενά που υπάρχουν έχουν καταγραφεί, περιμένετε και τους άλλους πίνακες αναπληρωτών, ποια είναι η εικόνα φέτος?
0: Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά, αρκετά κενά και σοβαρά κενά και σε πανελλαδικά μαθήματα και θα σας πω τώρα ακριβώς γι' αυτό. Είχε ανακοινωθεί ότι σήμερα ίσως τρέξει η β' φάση των αναπληρωτών, αλλά εμείς γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε, γιατί ξέρετε, για να καλυφθούν τα πανελλαδικά μαθήματα αφήνουν οι συνάδελφοι άλλα μαθήματα και πηγαίνουν και πιθανόν και σε άλλο σχολείο και σε άλλη πόλη προκειμένου να καλυφθεί πανελλαδικό μάθημα. Σήμερα, ας πούμε, εδώ στο Καρλόβαση που έχω έρθει για να κάνω την ενημέρωση, έχω συνάδελφο η οποία από το Μαραθώκαμπο άφησε το μάθημά της και έρχεται εδώ πέρα να συμπληρώσει για να κάνει το πανελλαδικό. Άρα, γι' αυτό σας είπα ότι δεν γίνεται για να κλείσουμε μια τρύπα, να ανοίξουμε μια άλλη, για να φανεί ότι όλα καλά πάνε, για να βγει η ύλη, για να έχουμε στο τέλος 30 Απρίλη το OK ότι έχει διδαχθεί παντού το 100% για να προχωρήσουμε. Τα κενά δεν είναι μόνο στα πανελλαδικά. Πλέον ξέρουμε όλοι ότι και στο Λύκειο και στην πρώτη και στη δευτέρα τα μαθήματα εξετάζονται με τράπεζα θεμάτων. Η τράπεζα θεμάτων δεν ξέρει ότι στη Σάμο, στο τάδε σχολείο ξεκίνησε αργά η ύλη. Αναγκαστικά θα πρέπει ο συνάδελφος που θα έρθει να τρέξει, να ζητήσει ώρες από άλλο συνάδελφο, να πιεστεί το πρόγραμμά του για να μπορέσει αυτό που λέμε να βγει η ύλη. Όμως η ύλη δεν είναι ένα τετράδιο που πρέπει να συμπληρωθεί. είναι γνώσεις που οι μαθητές θα πρέπει να εμπεδώσουν από το δημόσιο σχολείο και όχι να αναγκαστούν να τρέξουν μετά να πάνε σε φροντιστήρια για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θα πρέπει λοιπόν το δημόσιο σχολείο να είναι αυτό που θα δώσει τη γνώση στους μαθητές και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να κάνει τους διορισμούς και να μην τελικά καταλήγει σε τέτοια τερτύπια του τύπου συγχωνεύω για να εξοικονομήσω πόρους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα θέμα που τρέχει, που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε.
0: Ναι. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο της ΕΛΜΕΣΑ μου, την κυρία Πέννη Δεμερτζή. 7 η ώρα απόψε είναι οι αρχιερεσίες εκεί στο Γενικό Λύκειο. Καλό είναι να πάνε και οι γονείς να ενημερωθούν. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Από την Παρασκευή μου έχουν φτάσει πολλά μηνύματα για εκδήλωση, μάλλον ότι θα πάνε μάλλον σε αποχή μαθητές σχολείων που ξαφνικά από δύο τμήματα έγιναν ένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κυρίως για παιδιά, τώρα μιλάμε της Δευτέρας Λυκείου, Τρίτης, που είναι παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές κλπ. Επίσης 12:30 αύριο έξω από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε την παράσταση διαμαρτυρίας. Τώρα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το περιφερειακό, η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που γίνεται αυτή τη φορά στους Φούρνους. Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την αποδοχή των όρων που θα παραχωρηθεί το κτίριο του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών στο Ηραίον, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πώς ακριβώς λοιπόν όλο αυτό θα γίνει. Το Σάββατο είχαμε μία συνάντηση του Ιατρικού, του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ενημερωθήκαμε. Πήρα τον κύριο Καπόλη, μας είπε ίσως του διέφυγε και εκείνου να το αναφέρει. Δεν στα άλλη δελτίο τύπου. Τέλος πάντων, okay, θα έχουμε την ευκαιρία αύριο μεθαύριο να δούμε τι θα υπάρξει, λέει, σχετικό δελτίο τύπου, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία μετά να ενημερωθούμε. Από την Πέμπτη ουσιαστικά μέχρι και την Κυριακή είχαμε το φεστιβάλ του Μεσογειακού ντοκιμαντέρ, 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες, παράλληλες δράσεις. Άλλος ένας θεσμός που έχει πλέον, μία μάλλον διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός, του χρόνου θα γιορτάσουν την πρώτη πενταετία και μάλιστα σκέφτονται να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα, να είναι και πιο πολλές μέρες. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν πιο πολλές μέρες, δηλαδή ήταν περίπου 40 τα ντοκιμαντέρ. Τώρα τα είχαν λίγο πιο συμπτύξει, γιατί είναι δύσκολη διαμονή, δεν έβρισκαν και ξενοδοχεία γιατί ακόμη κρατάει καλά η τουριστική σεζόν, κακά τα ψέματα. Όλα αυτά μας τα είπαν βέβαια όταν έγινε η συνέντευξη τύπου που μας ενημέρωσαν. Είχε και το κάθε χρόνο υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ με τοπικό θέμα. Εδώ υπήρξε το ντοκιμαντέρ για τη Θάλια Ζαΐμη που έζησε εδώ στο Καρλόβαση. Πάρα πολύς ο κόσμος που έφτασε στις αίθουσες, στις δύο αίθουσες του Τελωνίου, πρώην Τελωνίου, που έχει πια φτιάξει ο Δήμος και τις έχει διαμορφώσει έτσι ώστε να είναι ένας χώρος που μπορεί να υπάρχει πλην από αυτή την αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Δεν έχει κάποιο άλλο αμφιθέατρο, κάτι άλλο εκεί η πόλη του Καρλοβάσου. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μας το έχει αναφέρει ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Δημήτρης Στρασιβούλου. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Πεινάω.
6: Τι θα
5: φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
5: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
21: 2000 FM.
22: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και να πούμε ότι σχετικά με το θέμα της σύμπτυξης, συγχώνευσης των τμήματων υπάρχει από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο γεγονός και θέτει και ερωτήματα. Η ΑΝΑΣΑ λέει λοιπόν, η συγχωνεύση σχολικών τμήματων και η δημιουργία πολυπληθών τάξεων στη Σάμμο με 25, 26 και 27 μαθητές και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη περισσότερους δεν είναι θέμα αριθμών και διοικητικών διευθετήσεων, αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης, τον μαθητή και τη μαθήτρια, τον εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα την ασφάλεια μέσα στο σχολείο. Οι συγχωνεύσεις και τα πολυπληθή τμήματα δημιουργούν εύλογο προβληματισμό για τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, παράλληλα θέτουν ένα κρίσιμο ζήτημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ποια είναι η πραγματική χωρητικότητα και η καταλληλότητα των σχολικών αιθουσών που καλούνται να φιλοξενήσουν 25, 26, 27 μαθητές. Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη Σάμμο, ένα τόπο που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις συνέπειες του φωνικού καταστροφικού σεισμού της 30 Οκτωβρίου του 20. Μπορεί στις συγκεκριμένες αίθουσες και στα πολυπληθή τμήματα να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το επίσημο μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε σχολική μονάδα, μπορούν να διασφαλιστούν στην πράξη προστασία η οργανωμένη εκένωση και ασφαλή συγκέντρωση μαθητών και εκπαιδευτικών σε περίπτωση σεισμού. Αυτά τα ερωτήματα χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Απαιτείται επικαιροποιημένη αποτύπωση της πραγματικής χωρητικότητας των σχολικών αιθουσών, έλεγχος καταλληλότητας και της ασφάλειάς τους και συνεκτίμηση των απαιτήσεων σεισμικής προστασίας πριν από αποφάσεις που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Επίσης αναφέρει για τον εκπαιδευτικό ότι χρειάζεται έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση. Ο μαθητής και η μαθήτρια χρειάζονται ποιοτική εκπαίδευση, πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο των διακριτών αρμοδιοτήτων τους. Οφείλουν να συνεργάζονται για αυτόν τον κοινό στόχο. Στη Σάμμο, μετά το σεισμό που βιώσαμε, η πρόληψη και η ασφάλεια στα σχολεία είναι υποχρέωση. Αυτά λοιπόν αναφέρει η ΑΝΑΣΑ για το θέμα που, όπως είπαμε, αύριο θα υπάρξει κινητοποίηση διαμαρτυρίας στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ έξω από το Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο. Λοιπόν, ένα τροχαίο είχαμε στο Μαλαγάρι το βράδυ του Σαββάτου και άνοιξε και ξανά μια συζήτηση για το συγκεκριμένο δρόμο που υπάρχουν θέματα και υπήρχε μια μελέτη για να δημιουργηθεί νησίδα στη μέση που απορρίφθηκε όμως, ήρθε προς συζήτηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όμως τελικά δεν υπήρξε συμφωνία από την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων. Ένα είναι το θέμα ότι κάτι εκεί σε αυτό το δρόμο πρέπει να αλλάξει. Ας το δουν οι συγκοινωνιολόγοι, οι ειδικοί. Είναι το θέμα του ότι βγαίνει κάποιος από την Ένωση, έρχεται και πρέπει να πάει να κάνει αναστροφή πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή κάποιοι παρανομούν για να μην πάνε ένα χιλιόμετρο μακριά να κάνουν αναστροφή. Υπάρχουν θέματα γενικότερα στην πόλη της Σάμμου. Έχει ανατεθεί σε συγκοινωνιολόγο μελέτη από ό,τι μας είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου για να αλλάξουν κάποια πράγματα και στο κομμάτι της παραλιακής, στο κεντρικό, δηλαδή από το γεφυράκι και μέχρι το λιμάνι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σήμερα έχουμε φτάσει εδώ στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6, το 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ, το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
22: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
21: 2000 FM.

0: You got some. 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Πώς είστε? Καλά.
0: Δεν ξέρω, κι εγώ.
1: Εσείς πώς είστε? Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, καταρχάς?
0: Βαθιές ανάσες.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
0: Α, καλό, εντάξει.
1: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να μοιραστείς μαζί
0: μας? Πάντα κάνω κάτι ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
0: Μια παρέα η οποία...
1: Τόσα πράγματα μοιραζόμαστε καθημερινά.
0: Είναι κατάλληλη από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή.
1: Τόσα πράγματα λέμε.
0: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
1: Θα πούμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να γίνει δηλαδή? Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο?
1: Μα γιατί όχι?
0: Βγάλε εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις?
1: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός της, έχει προπονήσει και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
0: Έτσι. Γιατί ναι, να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο?
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
0: Έτσι, καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
1: Όπως το πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
1: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό, και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
0: Λύσα κακιά που λες.
1: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα.
1: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Καταρχάς είναι μια εβδομάδα που μας βάζει στον Οκτώβρη, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε. Και τι θα κάνει ο Οκτώβρης, παιδιά, τι καλό θα κάνει?
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μία διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερο στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι. Σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτερωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερος παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγή μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιοί, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση, φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχοάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ηχθείς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, επικοινωνήστε και προχωρήστε.

0: πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν
1: θέλεις. Καλά, έχουμε social media γενικότερα.
0: Βεβαίως. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και σήμερα. Και τώρα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και έτσι θα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, επιστροφή με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημιώρο εδώ, δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαγικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο, μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι. Δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Και τι να το βαρεθείς, ρε παιδί μου.
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. Τέσσερα μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ το αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει. Σεξ στο γραφείο. Έχεις κάνει? Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες τάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές. Καταλαβες. Αυτό, ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας. Δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχει καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Δάσος, αλλά όχι με ρούχα.
1: Μην έρθει καμιά αρκούδα, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη
1: σχέση. Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι, έτσι, ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω. Ας πούμε, ή γυμνή.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής. Λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα?
1: Ωραία φαντασίωση έκανες. Εποχής, με εκείνα τα φορέματα του, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία. Για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να πω.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Αμέ. Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι jazz. Είναι jazz γιατί είμαστε jazz. Γιατί ζούμε και jazz στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε ένας λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ο Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο Blue Carrier 2, το οποίο με τη συνδρομή της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και ρημουλκών πλοίων μεταφέρθηκε και παραμένει σε ασφαλές υπήνεμο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 5 ρημουλκά, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς, διενεργεί η λιμενική αρχή Τίνου. Άμεση ήταν η αντίδραση από την πλευρά των τοπικών αρχών, με πρώτο τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Ελισέο Μαυρατζώτη, να ζητά την γνωστοποίηση άμεσα της αποτίμησης της καταστροφής και το πλαίσιο αποζημίωσης σε όσους επλήγησαν. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητά επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη του σοβαρού ναυτικού περιστατικού στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν ήδη αναλυφθεί και τον περαιτέρω σχεδιασμό των αρμόδιων φορέων. Η Περιφερειακή Ενότητα ΣΑΜΟ εκφράζει καταρχάς την ανακούφισή της για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και ότι το πλήρωμα και ο οδηγός που επέβαιναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Παράλληλα, το περιστατικό, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και εφοδιαστικές συνέπειες για τη ΣΑΜΟ, αφού βρισκόταν μέσα στο πλοίο περισσότερα από 30 φορτηγά με προορισμό τον ομό της ΣΑΜΟ, μεταφέροντας προϊόντα και εμπορεύματα που προορίζονταν για την τροφοδοσία της τοπικής αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση στην επιστολή δίνεται και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της ΣΑΜΟ και στην επάρκεια της μεταφορικής δυνατότητας στα επόμενα δρομολόγια, ώστε να περιοριστούν τυχόν πρόσθετες επιπτώσεις στην τοπική αγορά. Άμεση επικοινωνία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια είχε και ο βουλευτής του νομού, καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, όπως δηλώνει σε σχετική ανάρτησή του, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης ενημέρωσε ότι ήδη έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η ενσωμάτωση της ΣΑΜΟ στα δρομολόγια του ρορό Blue Carrier 1 και τα ειδικά φορτία, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλότητα των δρομολογίων και από την Πέμπτη να εκτελείται δρομολόγια από Πειρά προς ΣΑΜΟ Χορόδο. Επιπρόσθετα φορτηγά οχήματα με γενικό φορτίο προς τη ΣΑΜΟ προωθούνται και μέσω προγραμματισμένων δρομολογίων τριών εβδομαδιαίως του ρο PAX PS Μύκονος. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρεμβαίνει και συντονίζεται με τους φορείς για φόρτωση καυσίμων φορτίων έως την πλήρη ομαλοποίηση των δρομολογίων ρορό, όπως έχει ήδη εγκριθεί, ενώ αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών, ο κύριος Κουτουλάκης ανέφερε ότι είναι αυτονόητο ότι θα δρομολογηθεί άμεσα κατά τα προβλεπόμενα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και της καταγραφής των καταστροφών. Τέλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΑΜΟ, Γιώργος Κυριαζής, ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας έκτακτα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τη ΣΑΜΟ μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2. Είναι τεράστια σημασία η ανάγκη για άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων με αφετηρία τον Πειραιά προς το νησί μας τις επόμενες ώρες ή την παρέκκληση δρομολογίων της γραμμής των Δωδεκανήσων, αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας τον Υπουργό να κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος και να ενεργήσει άμεσα. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες της ΣΑΜΟ δηλώνουν ότι ήδη έχουν διαφανεί οι ελλείψεις στην αγορά τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης. Με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, Αγάπη Μαγαλιού, να δηλώνει ότι είναι και πρακτικό το θέμα, καθώς θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη παραγγελιών χωρίς να είναι σίγουρο εάν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα υπάρχουν σε διαθεσιμότητα. Είναι κάτι που θα πλήξει την αγορά, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μαγαλιού, καθώς μιλάμε για την έναρξη της φθινοπορεινής σεζόν. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης της ΣΑΜΟ βρίσκονται συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών τμήματων, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων, τα κενά εκπαιδευτικών αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Η ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ καλεί τους εκπαιδευτικούς σε κινητοποίηση αντιδρώντας στις συγχωνεύσεις και καταργήσει τμήματων και στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με σημαντικά κενά εκπαιδευτικών στη γενική και την ειδική αγωγή, ενώ παράλληλα καταγράφονται τμήματα με 25, 26 και 27 μαθητές, αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμη μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει τρίωρη στάση εργασίας την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ στις 12.30 σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Από την πλευρά της, η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ εστιάζει κυρίως στο ζήτημα της καταλληλότητας και της ασφάλειας των σχολικών αιθουσών με αφορμή τη λειτουργία πολυπληθών τμημάτων, θέτοντας το ερώτημα εάν οι υπάρχουσες αίθουσες διαθέτουν την απαιτούμενη χωρητικότητα και αν μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας όταν φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μαθητών. Η ΑΝΑΣΑ συνδέει το ζήτημα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το νησί μετά τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου του 2020. Στην παρέμβασή της, η Δημοτική Παράταξη θέτει και το ζήτημα εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών σε περίπτωση σεισμού. Ειδικότερα ζητά να εξεταστεί κατά πόσο στις συγκεκριμένες αίθουσες και στα πολυπληθή τμήματα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα σχέδια διαχείρισης σεισμικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εκένωση και την ασφαλή συγκέντρωση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η ΑΝΑΣΑ ζητά ουσιαστικά μια επικαιροποιημένη αποτύπωση της πραγματικής χωρητικότητας των σχολικών αιθουσών, καθώς και έλεγχο της καταλληλότητας και της ασφάλειάς τους πριν από αποφάσεις που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδες εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
0: Νόμιζα ότι θα έλειπε. Πού πάμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, τι προέβλεψε? Πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Μέρες αφότου οι ΗΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kain, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
1: Μαγικό
0: και αυτό.
1: Μαγικό δεν είναι?
0: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
1: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
0: Μέχρι όπου, πώς το έλεγε, στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
1: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενοίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια απ' όλα?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και η μετανάστευση στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοικίο. Έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια. Αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες, δηλαδή, για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη, να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσεις από το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκαναν οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά, δεν ακούγεται? Είδες πώς το φέρνουν μία από εδώ, μία από εκεί, σου δίνουν τη λύση το τυράκι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα?
0: Τι ακούγοντα, άμα αυτό, όχι, όχι, καλά νιώθω, σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει, και στη Γερμανία, να ξέρεις, ότι το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενίκια.
1: Καταλαβαίνεις. Είμαι σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: ζάχαρη. Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα, βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά, επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία, το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση, έτσι σε σχέση με παλιά, οπότε ό,τι και να κάνεις, έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μην φυγείς.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσέ το, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμωνιάσουμε μαζί. Θεού θέλοντος.
1: Κύριε επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
0: Θεού θέλοντος μόνο. Το καιρό, εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημο συνέχεια.
1: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος, αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση.
1: Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.
0: Έλεος.
1: Δηλαδή, πότε τα πιο μυστηριώδη σώματα του σύμπαντος εκτοξεύουν πίδακες ύλης αφού έχουν τραφεί με άστρα και εκτοξεύουν κοσμική ύλη και ενέργεια σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα. Δηλαδή, όταν απορροφούνε άστρα οι μαύρες τρύπες, κάποια στιγμή εκτοξεύουν ένα μέρος της ενέργειας που έχουν απορροφήσει.
0: Τέλεια.
1: Με τη μορφή πίδακα. Παιδιά, αυτό σε λίγο είναι. Θα πάμε στη μαύρη τρύπα, θα τις κάνουμε και έτσι στην πιατούλα.
0: Όχι,
1: να κάνει burp.
0: Της βγήκε η μαμά από μέσα της.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. 2 χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά. Μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, μα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονη, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Κατάλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
8: 2000.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί κι όπως παλιά με το

0: Δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή. Κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω, θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις. Βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί. Συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή κουβιακή. Ανασαπαίνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαράχτη. Μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου, σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

προχωρά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.